γαλάνη πλατεία, γύφτος δεν περπατάει, σπαθί ο Θεός κρατάει, τη ζήση μας μετράει.

0: Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Γιώργος Παπαδάκης, στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Προνάκης. Στις εκβολές του Γιόφυρου ποταμού κοντά στο Παγκρίτιο στάδιο κατέληξε ένα γεωταχή αυτοκίνητο αργά χθες βράδυ κάτω από συνθήκες που παραμένουν έως τώρα διευκρίνιστες. Ακολούθησε μεγάλη κινητοποίηση των αρχών με πυροσβεστική αστυνομία, λιμενικό, ΕΚΑΒ και δίτες να πραγματοποιούν εξονυχιστικές έρευνες για το ενδεχόμενο να υπάρχει εγκλωβισμένος ή αγνοούμενος. Αργά το βράδυ το όχημα ανασύρθηκε από γερανό της αστυνομίας, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί κάποιος. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί ούτε ο ιδιοκτήτης ή η ιδιοκτήτρια του αυτοκινήτου, ενώ η τροχέα συνεχίζει τις έρευνες για να διαπιστωθούν οι συνθήκες του περιστατικού και ποιος βρισκόταν στο όχημα. Πόσο ύψος 150.000 ευρώ κατάφεραν να αποσπάσουν άγνωστοι δράστες από την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου σε μια ιδιαίτερα καλά οργανωμένη κυβερνοεπίθεση? Η υπόθεση ξεκίνησε όταν υπάλληλος της Περιφερειακής Ενότητας επιχείρησε να συνδεθεί με το e-banking της τράπεζας μέσω αναζήτησης στο Google. Αντί όμως να μεταφερθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της τράπεζας, οδηγήθηκε σε μια απολύτως πανομοιότυπη πλατφόρμα που είχαν δημιουργήσει οι δράστες. Η υπάλληλος πληκτρολόγησε τα στοιχεία πρόσβασης χωρίς να αντιληφθεί ότι επρόκειτο για ψεύτικη ιστοσελίδα. Η μεταφορά των χρημάτων που έγινε στη συνέχεια τα ξημερώματα της Κυριακής μεταξύ 3 και 5 τα ξημερώματα είχε ως αποτέλεσμα να γίνουν συνολικά 55 διαδοχικές συναλλαγές μέσω των οποίων το ποσό των 105.000 ευρώ μεταφέρθηκε σε ψηφιακές τράπεζες του εξωτερικού. Έντονο προβληματισμό προκαλεί στη ΔΕΗ η νέα νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει σημαντική επιβάρυνση για όλους όσοι αφήνουν απλήρωτες τις οφειλές τους. Με βάση το νέο πλαίσιο, οι καταναλωτές που δεν έχουν εξοφλήσει ή δεν έχουν προχωρήσει σε ρύθμιση των χρεών τους μέσα σε διάστημα 6 μηνών θα επιβαρύνονται με προσάυξηση της τάξης του 50%. Η διάταξη έχει προκαλέσει αντιδράσεις και προβληματισμό στις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης και αποχέτευσης σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς καλούνται να εφαρμόσουν ένα νέο σύστημα ίσπραξης οφειλών που αυξάνει σημαντικά το οικονομικό βάρος για τους πολίτες. Σοβαρές αντιρρήσεις για τη δημιουργία της νέας δομής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη στην περιοχή των Αθανάτων εκφράζει η Συντονιστική Επιτροπή των Κατοίκων. Με ανοιχτή επιστολή της προς τον Περιφερειάρχη και το Περιφερειακό Συμβούλιο ζητά την παρέμβαση των αρμόδιων αρχών, θέτοντας μία σειρά από τεχνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα που, όπως υποστηρίζει, πρέπει να εξεταστούν πριν από οποιαδήποτε εξέλιξη. Οι κάτοικοι επικαλούνται μάλιστα επίσημα έγγραφα υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης, τα οποία επισημαίνεται η επικινδυνότητα του γειτονικού μη οριοθετημένου ρέματος ξηροπόταμος. Στο μεταξύ, σημαντική αύξηση καταγράφουν φέτος οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με τα στοιχεία των πρώτων 8 μηνών του 2026 να ξεπερνούν ήδη το σύνολο της προηγούμενης χρονιάς. Συγκεκριμένα, από τις αρχές του έτους μέχρι και σήμερα έχουν καταγραφεί 115 περιστατικά και συνολικά 5.252 αφήξεις μεταναστών, κυρίως στα νότια του Ηρακλείου. Επιμένουν τα προβλήματα διαθεσιμότητας σε βασικά φαρμακευτικά συσκευάσματα στα φαρμακεία της Κρήτης, με ασθενείς να δυσκολεύονται να βρουν τα φάρμακα που περιλαμβάνονται στην αγωγή τους. Οι ελλείψεις δεν περιορίζονται σε μία συγκεκριμένη κατηγορία, αλλά αφορούν διαφορετικά συσκευάσματα, δημιουργώντας προβλήματα στην καθημερινότητα πολλών ασθενών και φαρμακοποιών. Μεταξύ των φαρμάκων που παρουσιάζουν δυσκολίες στην προμήθεια βρίσκονται αντιβιωτικά, κολύρια και εισπνέωμενα, ενώ προβλήματα καταγράφονται και σε νευρολογικά και καρδιολογικά σκευάσματα. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την 12η φάση του μεταφορικού ισοδύναμου στην περιφέρεια Κρήτης, με την συμμετοχή των τοπικών επιχειρήσεων να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα μεγάλη. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας σηματοδοτεί την επιτυχή ολοκλήρωση ενός ακόμη κύκλου του μέτρου, το οποίο έχει ως στόχο να περιορίσει το μεταφορικό κόστος για τις επιχειρήσεις του νησιού. Σε ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση βρίσκονται η παραγωγή επιτραπέζια Σουλτανίνα στον προφήτη Ηλία της Δημοτικής Ενότητας Θεμένους και στην ευρύτερη αμπελουργική ζώνη του Ηρακλείου, αφού οι ζημιές από την κακοκαιρία απειλούν να οδηγήσουν σε σοβαρή απώλεια της φετινής παραγωγής. Οι αμπελουργοί βλέπουν μια ολόκληρη χρονιά δουλειάς να βρίσκεται σε κίνδυνο, ενώ το οικονομικό πλήγμα έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος καλλιέργειας έχει ήδη αυξηθεί σημαντικά. Στη φυλακή οδηγείται ένας 59χρονος άνδρας από τα Χανιά, ο οποίος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος για υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης της 14χρονης σήμερα βαφτισιμιάς του. Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ, καθώς οι αρχές εξετάζουν στοιχεία και μαρτυρίες που δείχνουν ότι η κακοποίηση φέρεται να είχε ξεκινήσει πριν από περίπου μία δεκαετία, όταν το κορίτσι ήταν μόλις 4 ετών. Άλλοτε παραμένει το ζήτημα της αντιστοίχησης των πτυχίων των αποφύτων των πρώην ΤΕΗ με τους αντίστοιχους πανεπιστημιακούς τίτλους, με τον Σύλλογο Αποφύτων ΤΕΗ Κρήτης να ζητά άμεση νομοθετική παρέμβαση. Το πρόβλημα αφορά σε χιλιάδες αποφύτους, οι οποίοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην επαγγελματική τους πορεία παρά τις κατά καιρούς κυβερνητικές δεσμεύσεις για οριστική επίλυση. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, όφη μετά την άνετη νίκη της πρεμιέρας επί του Βόλου με 2-0 έχει στρέψει την προσοχή στη ρεβάνς της Πέμπτης με την Τσέσκα στη Σόφια με στόχο την πρόκριση στην League Phase του Europa League. Παράλληλα κορυφώνονται οι προσπάθειες για την απόκτηση επιθετικού με την περίπτωση του Βόσνιου και ένα κόντρο να επανέρχεται στο προσκήνιο για την κριτική ομάδα. Απόψε στις 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί στη Γλυφάδα η κλήρωση της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας με μοναδικό κριτικό εκπρόσωπο τον κυπελούχο Όφη. Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ νίκησε σε φιλικό παιχνίδι την Κύπρο με 82-75. Γενικά εθριός και για σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πλύνουν από βόρειες διευθύνσεις 5 και τοπικά τα 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως και 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το πρωινό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
4: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι Τρίτη, 25 Αυγούστου 2026. Είναι μεγάλη γιορτή σήμερα για το Ηράκλειο. Γιορτάζουμε τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Τίτου, του πρώτου Επισκόπου Κρήτης. Μεγάλη γιορτή

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν χθες το απόγευμα με την τέλεση του μεγάλου πανηγυρικού αρχιερατικού Εσπερινού. Σήμερα τελούνται αυτή την ώρα ο Όρθρος και το αρχιερατικό συλλήτουργο, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ευγενίου. Μετά την ολοκλήρωση της Θείας Λειτουργίας θα ακολουθήσει στον περίβολο του Ιερού Καθεδρικού Ναού επιμνημόσυνη δέηση και για την ανάπαυση των ψυχών των χριστιανών που σφαγιάστηκαν στις 25 Αυγούστου του 1898 υπερπίστεως και πατρίδος, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο των Θυμάτων, αποτείοντας φόρο τιμής στη μνήμη όσων έχασαν τη ζωή τους κατά τα αιματηρά αυτά γεγονότα που σημάδεψαν την ιστορία του Ηρακλείου αλλά και της Κρήτης. Καταρχάς να πούμε χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν σήμερα. Ο Άγιος Τίτος, Άγιος της Χριστιανοσύνης και ένας από τους 70 Αποστόλους, τη μνήμη του οποίου γιορτάζουμε, όπως είπαμε, κάθε χρόνο στις 25 Αυγούστου. Ο Τίτος ήταν Έλληνας συντολολάτρης από την Αντιόχεια που παρακολούθησε εκ του σύνεγγυς τη διδασκαλία και τα θαύματα του Ιησού Χριστού στα Ιεροσόλυμα. Υπήρξε μαθητής του Αποστόλου Παύλου και τον ακολούθησε σε πολλές περιοδίες του. Κατά την τέταρτη περιοδία του, ο Παύλος τον χειροτώνησε επίσκοπο Κρήτης. Ο Απόστολος Τίτος πέθανε σε βαθύ γύρας το 96 ή το 107 μετά Χριστόν στη γόρτινα της Κρήτης, όπου και εκεί τον εόρτασαν τις προηγούμενες ημέρες. Είναι προστάτης Άγιος του νησιού και η κάρα του βεβαίως βρίσκεται στον ομώνυμο ναό του Ηρακλείου, στον Άγιο Τίτο. Η επέτειος τώρα όσον αφορά την σφαγή της 25ης Αυγούστου εξού και η ονομασία του δρόμου ήταν μια μεγάλη εγκληματική, τη χαρακτηρίζουν ιστορική, ενέργεια των Τούρκων κατά των Χριστιανών. Μετά την ταπεινωτική ήττα της Ελλάδος τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897, οι κριτικοί που είχαν ξεσηκωθεί για μία ακόμα φορά κατά του Οθωμανού δυνάστη δεν μπορούσαν να διεκδικήσουν τίποτα περισσότερο από την αυτονομία που τους πρόσφεραν οι μεγάλες δυνάμεις. Στις 18 Ιουλίου του 1898 η Συνέλευση των Κριτών εξέλεξε Εκτελεστική Επιτροπή, το Εκτελεστικών Κρήτης όπως ονομάστηκε, που θα αναλάμβανε τη διακυβέρνηση της νήσου για το χρονικό διάστημα μέχρι την άφιξη του ύπατου αρμοστή του πρίγκιπα Γεωργίου, δευτερότου κουγιού του βασιλιά των Ελλήνων Γεωργίου του Πρώτου. Το αποτελούσαν ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο Ιωάννης Ζαχαράκης, ο Ιωάννης Σφακιανάκης, ο Εμμανουήλ Μιλονογιαννάκης, ο Νικόλαος Γιαμαλάκης και ο Αντώνιος Χατζηδάκης. Η εξέλιξη αυτή ανησύχησε τους τουρκοκριτικούς, που αποτελούσαν περίπου το 15% του συνολικού αριθμού των κατοίκων της Μεγαλονήσου. Και ενώ απόσπασμα του Αγγλικού στρατού εγκαθιστούσε στο Ηράκλειο υπαλλήλους του εκτελεστικού, σύμφωνα με την απόφαση των ξένων ναυάρχων, ο εξαγριωμένος τουρκικός όχλος της πόλης εξετράπη σε πράξεις πρωτοφανούς βαρβαρότητας. Στις 25 Αυγούστου του 1898, εκατοντάδες χριστιανοί σφαγιάστηκαν και μαζί τους 17 Άγγλοι στρατιώτες, αλλά και ο πρόξενος της Αγγλίας στο Ηράκλειο, λυσίμαχος Καλοκαιρινός. Πυρπολήθηκαν καταστήματα και συνοικίες χριστιανών και η εικόνα επανέφερε στη μνήμη τις σκληρότερες στιγμές της τουρκικής θηριωδίας. Η Αγγλία αντέδρασε αμέσως και δυναμικά. Απαγχωνίστηκαν 17 τουρκοκριτικοί προτέτη των βανδαλισμών, άλλοι απελάθηκαν ή φυλακίστηκαν και ο τουρκικός στρατός υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει την Κρήτη. Στις 2 Νοεμβρίου του 1898 και ο τελευταίος Τούρκος στρατιώτης εγκατέλειπε το κρητικό έδαφος. Η ελευθερία της Κρήτης είχε δρομολογηθεί, οι μεγάλες δυνάμεις ανέλαβαν την προστασία του νησιού και η μακραίωνη περίοδος της δουλείας φαίνεται να έχει τελειώσει οριστικά. Η κρητική πολιτεία που συστάθηκε αποτέλεσε το μεταβατικό στάδιο

0: πριν από την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα την 1η Δεκεμβρίου του 1913. Αυτά κυρίες και κύριοι για την ιστορία μας. Τώρα, σήμερα ζέστη, πολύ ζέστη και οι επόμενες ημέρες με υψηλές θερμοκρασίες και στα βόρεια και στα νότια, περισσότερο βεβαίως στα νότια παράλια του νησιού μας αλλά και στην ενδοχώρα της Κρήτης όπου θα δούμε θερμοκρασίες κοντά στους 40 βαθμούς και θα τους ξεπεράσουμε σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων. Η θερμοκρασία σήμερα στο Ηράκλειο θα φτάσει τους 34 βαθμούς, η αίσθηση της ζέστης όμως θα είναι υψηλότερη, καθώς τα ποσοστά υγρασίας θα ξεπεράσουν το 40%. Θα είναι αφόρητη κατάσταση σήμερα. Οι άνεμοι, παρά το γεγονός ότι θα πνέουν με ένταση έως 4 μποφόρ, δεν θα βοηθήσουν και τόσο πολύ. Κατά τη διάρκεια της ημέρας θα έχουμε και άπνοια, όπως έχουμε τώρα αυτή την ώρα, 8 παρατέταρτο, εδώ στη βιομηχανική περιοχή. Αύριο Τετάρτη τώρα 26 Αυγούστου το θερμόμετρο θα δείξει ακόμα υψηλότερα, θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου με σχεδόν άπνοια, 2-3 μποφόρ, πολύ ζέστη. Πέμπτη 27 Αυγούστου 34 βαθμοί θερμοκρασία στο Ηράκλειο, 2 έως 4 μποφόρ οι άνεμοι από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις, δεν θα βοηθήσουν όμως καθώς τα ποσοστά υγρασίας πάλι θα ξεπεράσουν το 40%. Παρασκευή 28 Αυγούστου, θερμοκρασία επίσης τους 34 βαθμούς, πάλι με υψηλά ποσοστά υγρασίας πάνω από 50%. Οι άνεμοι βόρειο-δυτικοί στα 5 μποφόρ, με ρηπές που μπορεί να φτάνουν και τα 40 χιλιόμετρα την ώρα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου η θερμοκρασία στους 32 βαθμούς, πέφτει λίγο, αλλά τα ποσοστά υγρασίας παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, άνω του 47%, οι άνεμοι 4 με 5 μποφόρ από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις. Την Κυριακή τέλος 30 Αυγούστου, τελευταίες μέρες του τρίτου μήνα του καλοκαιριού, πάλι η θερμοκρασία στους 36 βαθμούς, γι' αυτό λέμε ότι όλη η εβδομάδα έτσι θα κυλήσει, με σχεδόν άπνοια 2-3 μποφόρ. Μέχρι την Κυριακή λοιπόν 30 Αυγούστου έχουμε εικόνα, θα δούμε πώς θα τελειώσει ο Αύγουστος από Δευτέρα, να μπει και ο Σεπτέμβριος την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου. Πάμε να δούμε άλλη περιοχή της Κρήτης, πάμε στην περιοχή της Ιτίας, να δούμε τις θερμοκρασίες, αν και είναι και εκεί σίγουρο ότι οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, όπως είπαμε και στα νότια. Σήμερα 33 βαθμοί στη Σιτία, αίσθηση ζέστης 36, λόγω των υψηλών ποσοστών υγρασίας πάνω από 55%, και οι άνεμοι βόρειο-δυτικοί στα 5 μποφόρ. Είναι και επικίνδυνη ημέρα σήμερα επίσης σε διάφορες περιοχές για την εκδήλωση πυρκαγιάς, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Αύριο Τετάρτη 6 Αυγούστου 36 βαθμοί Κελσίου, επίσης υψηλά ποσοστά υγρασίας, η άνεμη δυτική βορειοδυτική έως 5 μποφόρ. Την 5η 27 Αυγούστου 33 βαθμοί η θερμοκρασία, αίσθηση ζέστης 38, ποσοστά υγρασίας κοντά στο 60%. Αφόρητη ζέστη και στη Σιτία, παρά το γεγονός ότι οι άνεμοι θα πνέουν και εκεί πάλι βορειοδυτική έως 5 μποφόρ. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου 33 βαθμοί η θερμοκρασία, επίσης ψηλά ποσοστά υγρασία, το Σάββατο 31 βαθμοί, την Κυριακή 33 με δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους 4 με 5 μποφόρ. Πάμε τώρα λίγο στον Άγιο Νικόλαο, στον κόλπο Μεραμβέλου, να δούμε τις θερμοκρασίες. Στον κόλπο Μεραμβέλου το θερμόμετρο θα δείξει και εκεί 32 βαθμούς, αίσθηση ζέστης 35, ποσοστό υγρασία 47%, οι άνεμοι δυτικοί στα 5 μποφόρ. Αύριο Τετάρτη 37 βαθμοί Κελσίου, πολύ ζέστη, αίσθηση ζέστης περισσότερη λόγω των ποσοστών υγρασίας, η άνεμη δυτική στα 5 μποφόρ. Την 5η 27 Αυγούστου θερμοκρασία 33, αίσθηση ζέστης 36 λόγω της υγρασίας, και πάμε στην Παρασκευή όπου βλέπουμε μια εκτόνωση λίγο της κατάστασης, 32 βαθμοί Κελσίου με ενίσχυση των βορειοδυτικών ανέμων στα 6 μποφόρ. Το Σάββατο 29 Αυγούστου 32 βαθμοί θερμοκρασία, περαιτέρω ενίσχυση των ανέμων στα 6 μποφόρ. Την Κυριακή 30 Αυγούστου 36 βαθμοί, ακριβώς το ίδιο, και διατήρηση των βορειοδυτικών ανέμων σε αυτά τα επίπεδα. Πάμε στην Ιεράπετρα τώρα να δούμε τις θερμοκρασίες. Σήμερα το θερμόμετρο εκεί αρκετά υψηλότερα σε σχέση με τα βόρεια παράλια του Λασιθίου θα δείξει 39 βαθμούς Κελσίου, με σχετικά όμως χαμηλά ποσοστά υγρασίας. Η άνεμη βόρειο-δυτική 3 έως 5 μποφόρ. Αύριο Τετάρτη 40 βαθμοί στην Ιεράπετρα, επίσης χαμηλά ποσοστά υγρασίας, η άνεμη βόρεια στα 5 μποφόρ. Την 5η 27 Αυγούστου η θερμοκρασία 38 βαθμοί, διατήρηση των ανέμων στα 5 μποφόρ, την Παρασκευή 35, το Σάββατο 33 βαθμοί, ενισχύονται περαιτέρω οι βοριάδες όμως, θα φτάσουν ακόμα και τα 8 μποφόρ, πολύ επικίνδυνη ημέρα και το Σάββατο για την εκδήλωση πυρκαγιάς, και την Κυριακή επίσης 39 βαθμοί Κελσίου, πολύ ζέστη αυτή την εβδομάδα και στην Ιεράπετρα. Πάμε λίγο νότια στο Ηράκλειο να δούμε τις θερμοκρασίες στην περιοχή των Μυρών και ευρύτερα της Μεσαράς. Σήμερα το θερμόμετρο εκεί, σύμφωνα με την πρόβλεψη του meteo.gr, μπορεί να φτάσει ακόμα και 42 βαθμούς, με χαμηλά ποσοστά υγρασίας όμως, η άνεμη σχεδόν άπνοια 2-3 μποφόρ. Αύριο Τετάρτη 36 βαθμοί, με αίσθηση ζέστης υψηλότερη λόγω των ποσοστών υγρασίας που θα φτάσουν και το 54%. Την Πέμπτη 41 βαθμοί, πολύ ζέστη νότια του Ηρακλείου, με σχεδόν άπνοια 2-3 μποφόρ, αλλά σχετικά χαμηλά ποσοστά υγρασίας. Την Παρασκευή 38 βαθμοί Κελσίου, ενισχύονται περαιτέρω οι βοριάδες, θα φτάσουν τα 7 μποφόρ, το Σάββατο 37 βαθμοί, ακριβώς το ίδιο, με διατήρηση των ανέμων σε αυτά τα επίπεδα. Την Κυριακή 38 βαθμοί Κελσίου στην ευρύτερη περιοχή των Μυρών. Πάμε λίγο πιο δυτικά να δούμε τις θερμοκρασίες στην περιοχή του Ρεθύμνου. Στο Ρέθυμνο το θερμόμετρο σήμερα θα δείξει 32 βαθμούς, άνεμη βόρεια 3-4 μποφόρ, με υψηλά ποσοστά υγρασία 48%. Τετάρτη 26 Αυγούστου η θερμοκρασία στους 36 βαθμούς, αίσθηση ζέστης κοντά στους 40, ποσοστά υγρασίας 53%. Την Πέμπτη 32 βαθμοί, την Παρασκευή 30, το Σάββατο 29 βαθμοί Κελσίου και την Κυριακή θα φτάσει το θερμόμετρο στους 37 βαθμούς, με άπνοια την Παρασκευή και την Κυριακή, και θα δούμε τι θα γίνει στο Ρέθυμνο και από την ερχόμενη Δευτέρα. Τέλος πάμε να δούμε και την περιοχή των Χανίων. Στα Χανιά το θερμόμετρο σήμερα θα δείξει και εκεί 34 βαθμούς, υψηλά ποσοστά υγρασίας πάνω από 40%. Αύριο Τετάρτη 37 βαθμοί Κελσίου με σχεδόν άπνοια, την Πέμπτη 35 βαθμοί, την Παρασκευή 35, ακριβώς το ίδιο, επίσης με άπνοια και υψηλά ποσοστά υγρασίας, το Σάββατο 33 και την Κυριακή κοντά στους 40 θα φτάσει το θερμόμετρο, με χαμηλά όμως ποσοστά υγρασίας. Αυτά κυρίες και κύριοι για τις επόμενες ημέρες, πολύ ζέστη. Δεν έχουν τελειώσει ακόμα οι άδειες, Δημήτρη, οι περισσότεροι είναι ακόμα σε άδεια. Μέχρι να ανοίξουν τα σχολιά, νομίζω ότι οι εργαζόμενοι κατά διαστήματα φεύγουν ακόμα, και αυτό είναι εμφανές ακόμα και στην πόλη του Ηρακλείου. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
5: Σχολείο! Μουστάκα!
4: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
5: Σχολείο! Μουστάκα!
4: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Αλικαρνασσό.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
7: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 900 γραμμαρίων 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6x2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, πετινός Κρήτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό.
10: Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
11: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Είμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 8, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων σε λίγο. Έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε και στην σημερινή μας εκπομπή. Να πω μόνο το εξής. Επειδή πολλής λόγος έχει γίνει και πάρα πολλές επαφές και συσκέψεις όσον αφορά το μέσο σταθερής τροχιάς, το οποίο απαιτεί η Κρήτη, όπως απαιτούσε και την κατασκευή του βόρειου οδικού άξονα, ο οποίος φαίνεται ότι καθυστερεί έτσι κι αλλιώς. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο τμήμα του Αγίου Νικολάου Νεάπολη, που ούτως ή άλλως λένε ότι θα δοθεί το Σεπτέμβριο, τουλάχιστον τα 10 πρώτα χιλιόμετρα. Το μεγάλο τμήμα Χανιά Ηράκλειο φαίνεται ότι καθυστερεί, δεν ξέρω πόσα χρόνια θα πάρει για να τον δούμε έτοιμο, το τμήμα αυτό του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης. Ωστόσο, φαίνεται ότι δεν θα καλυπτούμε όπως πρέπει όσον αφορά το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, χωρίς μέσο σταθερής τροχιάς, το οποίο θα πρέπει να επεκταθεί σε όλο το νησί. Αυτή είναι η απέτηση της Κρήτης. Έπρεπε να έχει γίνει ένας καλύτερος σχεδιασμός. Αυτές τις μέρες παρατηρήστε τι γίνεται στο κομμάτι από τη διακλάδωση του Καστελίου μέχρι το Ηράκλειο. Ένας κακός χαμός, πολλή κίνηση και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Αυτό σημαίνει ότι με τη λειτουργία του νέου αεροδρομίου τα πράγματα θα είναι πολύ πολύ δύσκολα όσον αφορά την κυκλοφορία. Θα τα δούμε όμως αυτά στη συνέχεια της εκπομπής, όπως θα δούμε και τι γίνεται με τα σχολιά, πώς προετοιμάζονται να ανοίξουν. Οι εκπαιδευτικοί θα είναι στις θέσεις τους την ερχόμενη Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου για να προετοιμάσουν αυτό το άνοιγμα των σχολικών μονάδων. Θα τα δούμε όλα στη συνέχεια της εκπομπής, αφού ακούσουμε πρώτα δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 8. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στις εκβολές του Γιόφυρου κοντά στο Παγκρέτιο Στάδιο κατέληξε αργά χθες βράδυ αυτοκίνητο κάτω από αδιευκρίνιστες για την ώρα συνθήκες. Μετά τη μεγάλη κινητοποίηση των αρχών, το αυτοκίνητο ανασύρθηκε με γερανό της αστυνομίας χωρίς να εντοπιστεί κάποιος επιβάτης ή αγνοούμενος. Μεγάλο κλαδί δέντρου έπεσε αργά χθες βράδυ στην είσοδο της κεντρικής αγοράς στο κέντρο του Ηρακλείου, προκαλώντας αναστάτωση. Οι αρμόδιες υπηρεσίες κινητοποιήθηκαν για την απομάκρυνσή του. Θύμα οργανωμένης ηλεκτρονικής απάτης έπεσε η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθυμνού με άγνωστους δράστες να αποσπούν 150.000 ευρώ. Υπάλληλος φέρεται να εισήλθε σε πλαστό e-bugging μέσω αναζήτησης στην Google και να καταχώρησε τους κωδικούς της. Νέα επιβάρυνση 50% στις ληξιπρόθεσμες οφειλές προβλέπει το νομοθετικό πλαίσιο που καλείται να εφαρμόσει και η ΔΕΗ για όλους όσοι δεν εξοφλούν ή δεν ρυθμίζουν τα χρέη τους μέσα σε 6 μήνες. Την παρέμβαση της Περιφέρειας Κρήτης ζητούν οι κάτοικοι για την σχεδιαζόμενη δομή μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδης στους Αθανάτους. Η Συντονιστική Επιτροπή επικαλείται

0: τεχνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα. Σε 5.252 ενέρχονται οι μετανάστες που έχουν φτάσει μόνο στα νότια του Ηρακλείου από τις αρχές του 2026 με 115 περιστατικά. Προφυλακιστέως κρίθηκε 59χρονος στα Χανιά για υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης στις 14χρονη σήμερα βαφτισιμιάς του. Οι αρχές εξετάζουν στοιχεία που δείχνουν ότι η κακοποίηση φέρεται να έχει ξεκινήσει όταν το κορίτσι ήταν μόλις 4 ετών. Αυτά προς το παρόν, επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
1: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
2: Νέο κτίριο. Οδός Κονδυλάκη 105. Τηλέφωνο 28130-24-777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να ανακοινώσει τις διάφορες παρεμβάσεις που θα ισχύσουν από το 2027 για μισθωτούς συνταξιούχους, αυτά δηλαδή που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Χθες το Υπουργικό Συμβούλιο έδωσε το στίγμα και για τα ελληνοτουρκικά αλλά και για την οικονομία. Από την 1η Σεπτεμβρίου, όπως δήλωσε χθες και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, αναμένεται μια μείωση στις τιμές των τροφίμων σε 850 προϊόντα, περίπου στο 7%. Πόσο είναι, ρε Δημήτρη, δηλαδή, όταν λέει 7%, τι εννοούμε ακριβώς, γιατί δεν έχω καταλάβει. Σε κάποια που κάνουν, ας πούμε, 10 ευρώ, η μείωση του 7% δεν είναι και κάτι σημαντικό, έτσι δεν είναι? Δηλαδή μιλάμε για 2 ευρώ, πόσο, 3 ευρώ. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι δεν είναι μόνο τα 850 προϊόντα που υποτίθεται ότι είναι τα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης. Μιλάμε για πάνω από 6.000 κωδικούς στα σούπερ μάρκετ. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Δηλαδή πόσο να πέσουν οι τιμές στο σούπερ μάρκετ? Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που λέει το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι ότι προστίθενται καθημερινά σε αυτή την, όπως την έχει ονομάσει η κυβέρνηση, εθνική πρωτοβουλία, προστίθενται νέα προϊόντα, λέει, και προμηθευτές. Αυτό τουλάχιστον είπε στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο ο κ. Θεοδωρικάκος, παρουσιάζοντας την έως τώρα πορεία υλοποίησης της δράσης με στόχο τη μείωση του κόστου ζωής για τα νοικοκυριά. Μεσοσταθμικά 7% δεν νομίζω, δεν μας λέει κάτι. Θα το δούμε όμως πώς θα εξελιχθεί το θέμα αυτό από την ερχόμενη Τρίτη. Σύμφωνα με τα στοιχεία όμως που παρουσίασε ο Υπουργός, μέχρι τις 20 Αυγούστου έχουν ενταχθεί στην πρωτοβουλία 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων και 100 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας. Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν 62 προμηθευτές και 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης, από γαλακτοκομικά, κρέα, ζυμαρικά και όσπρια, έως καθαριστικά, λέει, και προϊόντα προσωπικής υγιεινής, παιδικές τροφές και πάνες. Παράλληλα, δίνεται έμφαση και στη σχολική αγορά, όπου συμμετέχουν 6 αλυσίδες λιανικής με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών, διότι προετοιμάζονται και οι οικογένειες να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Ο κύριος Θεοδωρικάκος επεσήμανε ότι παρά τον αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα που καταγράφηκε τον Ιούλιο στην Ελλάδα, η κατάσταση δεν επιτρέπει κανένα εφησυχασμό και η ευρύτερη γεωπολιτική εικόνα με τους δύο πολέμους να βρίσκονται σε εξέλιξη αποτελεί πηγή πληθωριστικών πιέσεων εξαιτίας της μεγάλης αύξησης των τιμών του πετρελαίου διεθνώς εν ώψη του χειμώνα. Για την ιστορία να πούμε ότι αυτή την ώρα το πετρέλαιο διαπραγματεύεται στις διεθνείς αγορές στα 91,5 δολάρια το βαρέλι. Σταθερά οι τιμές στα πρατήρια υγρών καυσίμων πάνω από τα 2 ευρώ. Μεσοσταθμικά στην πόλη του Ηρακλείου έχουμε τιμές 2,050 και πάνω. Μπορεί να το βρούμε και κάνα λεπτό παρακάτω. Αλλά μεσοσταθμικά αυτή είναι η εικόνα, υψηλότερο το πετρέλαιο κίνησης, που αυτό δημιουργεί βεβαίως και πάρα πολλά προβλήματα πέρα από την αμόλυβδη, η οποία είναι σε αυτά τα επίπεδα. Το πετρέλαιο κίνησης είναι λίγο ακριβότερο από την αμόλυβδη. Σε κάθε περίπτωση, μέσα στο Ηράκλειο συναντούμε αυτές τις τιμές στα πρατήρια. Είναι υψηλότερες οι τιμές εκτός πόλης Ηρακλείου ή εκτός αστικών κέντρων. Αυτό που πρέπει να δούμε όμως, κυρίες και κύριοι, είναι το τι παιχνίδια παίζονται διεθνώς με αυτόν τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή βλέπουμε συνεχώς απειλές, ένθεν και ένθεν, τελικά έτσι θα μείνουν τα πράγματα. Ποιος έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς, ποιος δεν τον έχει, τι θα γίνει με μια ευρεία επίθεση που απειλεί ο Τραμπ ότι θα εξαπολύσει εναντίον του Ιράν. Τελικά αυτοί που την πληρώνουν είναι οι πολίτες. Είναι οι πολίτες σε πολέμους που δεν έχουν καμία ευθύνη, κυρίες και κύριοι, όπως και ο πόλεμος στην Ουκρανία, που φαίνεται ότι εκεί πάρα πολλά, μα πάρα πολλά δισεκατομμύρια
έχουν ξοδευτεί στα οπλικά συστήματα, στα όπλα και τελικά σε αυτό τον πόλεμο που ακόμα δεν λέει να τελειώσει. Είναι ζητήματα αυτά που μας απασχολούν και θα συνεχίσουν να μας απασχολούν. Οι περισσότεροι όμως κάνουν λόγο, οι οικονομικοί αναλυτές, για ένα πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα. Πάμε τώρα να δούμε τα θέματα που προβάλλει αυτή την ώρα το ειδησιογραφικό site του Ραδιοκρήτη, το ecrite.gr. Πρώτο θέμα, το αυτοκίνητο που έπεσε στο Γιόφυρο και ευτυχώς δεν υπήρχε και κανείς μέσα. Αλλά οι έρευνες των αστυνομικών συνεχίζονται για να δουν κάτω από ποιες συνθήκες έπεσε το αυτοκίνητο, το οποίο ανασύρθηκε από τις εκβολές του Γιόφυρου ποταμού κοντά στο Παγκριτίο στάδιο. Η επιχείρηση αργά χθες το βράδυ κινητοποίησε ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, της αστυνομίας, του λιμενικού και του ΕΚΑΒ, ενώ στο σημείο έσπευσαν και δίτες προκειμένου να ερευνήσουν εξονυχιστικά τόσο το όχημα όσο και την ευρύτερη περιοχή. Η παρουσία όλων αυτών των δυνάμεων είναι φυσικό να προκαλέσει αναστάτωση, καθώς υπήρχαν βέβαια και φόβοι ότι μπορεί να έχει εγκλωβιστεί κάποιος άνθρωπος μέσα στο αυτοκίνητο. Τελικά, μετά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, δεν εντοπίστηκε εγκλωβισμένος ή αγνοούμενος, ενώ ούτε από τις έρευνες της τροχέας προέκυψε κάποιο στοιχείο που να οδηγεί στον οδηγό του οχήματος. Το ecrite.gr δημοσιεύει εικόνες, φωτογραφίες από τις έρευνες των δυτών και την ανάσυρση του αυτοκίνητου. Άλλο θέμα, Ηράκλειο, αναστάτωση στην αγορά, έπεσε μεγάλο κλαδί δέντρου, έσπασε χθες το βράδυ στην είσοδο της κεντρικής αγοράς. Αποκολλήθηκε το κλαδί και έπεσε στο πεζόδρομο μπροστά στα καταστήματα. ΔΕΙΑΗ, αύξηση φωτιά 50% στους απλήρωτους λογαριασμούς πέραν του εξαμήνου, έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό όχι μόνο στη ΔΕΙΑΗ, αλλά και σε όλες τις ΔΕΙΑ της χώρας. Το νέο αυτό νομοθετικό πλαίσιο, βάσει του οποίου υποχρεούνται οι δημοτικές επιχειρήσεις σύνδευσης και αποχέτευσης να προχωρήσουν, λέει, σε προσάυξηση σε ποσοστό 50% σε όσους δεν έχουν εξοφλήσει ή δεν έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους μετά την παρέλευση του εξαμήνου. Πρόκειται για μια νέα διάταξη που έχει προκαλέσει μούδιασμα σε όλες τις ΔΕΙΑ της χώρας που καλούνται πλέον να εφαρμόσουν ένα νέο νόμο ανάλγητα εις πρακτικό, την ώρα που η κοινωνία κυριολεκτικά έχει γονατίσει από τα αλλεπάλληλα κύματα της ακρίβειας που έχουν συρρυκνώσει στο ελάχιστο τη δυνατότητα των οικοκυριών να ανταποκριθούν στις οικονομικές υποχρεώσεις. Και δεν είναι μόνο τα καύσιμα, είναι και η ενέργεια, οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού ρεύματος. Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στις ΔΕΙΑ που βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία μεταξύ τους προκειμένου να βρουν τρόπο να διαχειριστούν αυτή τη δύσκολη κατάσταση που έρχεται, διότι βάσει του νόμου στις δημοτικές επιχειρήσεις που δεν εισπράττουν τα χρήματα των οφειλών υπάρχουν ποινικοί και οικονομικοί καταλογισμοί και στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Διευθυντή, που επίσης προκαλεί σφοδρές αντιδράσεις. Σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο θα πρέπει να ξέρουν οι πολίτες είναι ότι πρέπει να έχουν τον πλήρη έλεγχο της πληρωμής των οφειλών τους στη ΔΕΙΑΗ και σε περίπτωση που αντιμετωπίζουν δυσκολίες να καταφύγουν σε ρύθμιση, διότι κινδυνεύουν

αλλά και τις επιχειρήσεις, γιατί και για τις επιχειρήσεις ισχύει αυτό. Το ίδιο πρόβλημα αφορά όλους τους παρόχους καταναλωτές νερού και τις επιχειρήσεις, όπως είπαμε, τα ιδρύματα, τους φορείς του δημοσίου, όσοι, εν πάση περιπτώσει, έχουν μεγάλες οφειλές, όπως παραδείγματος χάρη το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, που οι οφειλές του είναι πάρα πολλά χρήματα. Δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο, αλλά το εκατομμύριο θυμάμαι μόνο, δεν θυμάμαι να σας πω ακριβώς. Αλλά είναι πάρα πολλά τα χρήματα, πάρα πολλά τα χρήματα. Άλλο θέμα, Ηράκλειο, τραγωδία στα νότια, ξεψύχησε μέσα στη θάλασσα, άλλο ένα περιστατικό που συνέβη στην περιοχή του Τσούτσουρα. Ένας 82χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στη θαλάσσια περιοχή, κινητοποιήθηκαν οι αρχές, αλλά παρά τις προσπάθειες των διασωστών διαπιστώθηκε ο θάνατος του 82χρονου. Άλλο θέμα, δομή στις αποθήκες Κουλούδη, τα έγγραφα φωτιά της περιφέρειας που εκθέτουν τον σχεδιασμό, συνεχίζονται οι σφοδρές αντιδράσεις των κατοίκων των αθανάτων αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Ζητούν έκτακτο δημοτικό συμβούλιο, ζητούν να πάρει θέση πάλι η περιφέρεια. Ωστόσο, το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, όπως είδα και τις δηλώσεις χθες του Υπουργού του κυρίου Πλεύρη, είναι αποφασισμένο να προχωρήσει στη δημιουργία της δομής προσωρινής φιλοξενίας. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι η εξέλιξη, πάντως υπάρχουν πάρα πολλές εκκρεμότητες όσον αφορά την νομιμότητα λειτουργίας αυτής της δομής. Θα δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Άλλο θέμα, νεκρή 17χρονη σε τροχαίο στα Άνω Λιώσια. Το Ιράν επικήρυξε το γιο του Τραμπ, βίντεο απειλή για τη δολοφονία του. Ηράκλειο μεταναστευτικό, περισσότερες αφίξεις φέτος. Τι δείχνουν τα στοιχεία? Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι μεταναστευτικές ροές, και αυτό έχει σχέση βεβαίως με το θέμα και της δημιουργίας της δομής, μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη, οι οποίες εμφανίζονται αυξημένες. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλεξε το Radio Crete και το ecrete.gr για τα περιστατικά αφήξεων στην εδαφική αρμοδιότητα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου, η σύγκριση με το προηγούμενο έτος είναι χαρακτηριστική, καθώς σε ολόκληρο το 2025 καταγράφηκαν 100 περιστατικά με συνολικά 4.432 μετανάστες. Την ίδια ώρα, τους πρώτους 8 μήνες του 2026, δηλαδή μέχρι 22 Αυγούστου ουσιαστικά, έχουν καταγραφεί ήδη 115 περιστατικά με 5.252 μετανάστες. Με απλά λόγια, πριν ολοκληρωθεί ακόμα η χρονιά, τα περιστατικά είναι ήδη κατά 15 περισσότερα από όσα καταγράφηκαν όλο το 2025, ενώ οι μετανάστες που έφτασαν στην περιοχή είναι 820 περισσότεροι, και μιλάμε μόνο για την περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, χωρίς να συνυπολογίσουμε τους αλλοδαπούς που έφτασαν και στο Λασίθι αλλά και στα Χανιά, στη Γάβδο. Άλλο θέμα του Κρήτη, απόφοιτη χωρίς αναγνώριση στον πάγο η αντιστοίχηση των πτυχίων των ΤΕΗ, ένα διαχρονικό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι απόφοιτοι των ΤΕΗ μετά την αναβάθμιση των ΤΕΗ σε πανεπιστήμια, ζητούν την αντιστοίχηση των πτυχίων τους με τα πτυχία των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Κρήτη έκλεισε η 12η φάση του μεσταφορικού ισοδύναμου, ξεπέρασαν τα 8 εκατομμύρια οι αιτήσεις. Καλά, αυτό είναι μια αμαρτωλή ιστορία, κυρίες και κύριοι, καθώς αυτό αφορά μόνο βεβαίως επιχειρήσεις ή αγροτικές διακίνηση αγροτικών προϊόντων. Ωστόσο όμως, το έχουμε πει πολλές φορές ότι το νησί μας και σε αυτό το κομμάτι είναι αδικημένο. Άλλοι κάτοικοι νησιών επιδοτούνται στο εισιτήριό τους για τη διακίνησή τους σαν φυσικά πρόσωπα. Εδώ δεν ισχύει αυτό, αλλά ωστόσο υπάρχει αυτό το ποσό που διατίθεται τουλάχιστον για τη διακίνηση των προϊόντων. Άλλο θέμα του ecrete.gr, θρίλερ με τον αγνοούμενο Ισπανό επιχειρηματία στην Πύλο, γλίστρησε στο αίμα ενός τόνου, υποστηρίζει η σύζυγός του. Νέα Σμύρνη, οι τελευταίες κινήσεις του 48χρονου πριν τη δολοφονία

0: 1.000 ευρώ και η κατάθεση της συζύγου του. Μητσοτάκης στη ΔΕΘ ο δικός χάρτης έως το 2030, με την Τουρκία δεν συζητάμε τίποτα πέραν ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας. Αυτό είναι, κυρίες και κύριοι, είναι μια εθνική γραμμή η οποία ακολουθείται τώρα εδώ και 50 χρόνια βέβαια. Δεν έχει φύγει η Ελλάδα από αυτή την διεκδίκηση, αν το πω έτσι, την ουσιαστικά παγίωση των εθνικών θέσεων, χωρίς να μπορεί όμως να κατοχυρώσει στο 100% τα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα, καθώς ακόμα και από την εποχή του Κωνσταντίνου Καραμανή και του Ανδρέα Παπανδρέου, με το «Βυθίσατε το χώρα» ή αργότερα με το «Σεισμίκ» το 1987, η Τουρκία προσπαθεί να αμφισβητεί συνεχώς την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Έτσι λοιπόν ο Πρωθυπουργός έστειλε δύο μηνύματα στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο. Το ένα είναι για την οικονομία και την πορεία της χώρας έως το 2030 και το άλλο όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά. Καταρχάς είπε ότι στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστούν τόσο οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027 όσο και ο ευρύτερος οδικός χάρτης της χώρας μέχρι το τέλος της δεκαετίας, ενώ παράλληλα έστειλε σαφές μήνυμα στην Άγκυρα ότι οι τουρκικές αντιδράσεις δεν πρόκειται να ανακόψουν τον ελληνικό σχεδιασμό. Και μάλιστα αναφερόμενος στις αντιδράσεις της Τουρκίας για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τον τουρισμό, μια συζήτηση που είχαμε χθες και με τον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος, τον κύριο Ξυλούρη, ο κύριος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η Αθήνα δεν αλλάζει πορεία. Και είπε συγκεκριμένα ότι οι εξανατολών αντιδράσεις που ακολουθούν τις δικές μας δράσεις δεν επηρεάζουν το σχεδιασμό και οι περιοχές ελληνικής κυριαρχίας προκύπτουν από το διεθνές δίκαιο. Είμαστε έτοιμοι να τις προασπίσουμε ανά πάσα στιγμή. Και επανέλαβε την πάγια ελληνική θέση για το εύρος του διαλόγου με την Τουρκία, δηλαδή ουσιαστικά τι συζητάει η Ελλάδα. Θέλουμε, είπε, καλές σχέσεις με τους γείτονές μας, δεν συζητούμε όμως τίποτα πέραν της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Αυτά είναι τα δύο ζητήματα. Η προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης δεν γίνεται δεκτή έτσι κι αλλιώς, οπότε είμαστε σε αυτό το κομμάτι των υποτίθεται ήρεμων νερών, που δεν είναι ήρεμα τα νερά, οι διεκδικήσεις είναι ανοιχτές έτσι κι αλλιώς από την πλευρά της Τουρκίας εδώ και δεκαετίες. Αυτά είπε σε γενικές γραμμές ο Πρωθυπουργός στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο. Άλλο θέμα, του η Κρήτη, Τσουκαλάς, η Νέα Δημοκρατία εξαπάτησε τους ελεύθερους επαγγελματίες, η κλεψίδρα τελειώνει, ουσιαστικά το ΠΑΣΟΚ στρέφεται εναντίον της κυβέρνησης και εναντίον του αντιπροέδρου της, του κυρίου Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος είπε ότι δεν αλλάζει το φορολογικό καθεστώς των ελεύθερων επαγγελματιών, και μάλιστα είπε ο κύριος Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ, ότι τόσο ο κύριος Χατζηδάκης όσο και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος βγήκα, λέει, να τάξουν στους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους, αλλά δεν τους πιστεύει κανείς, και δήλωσε ότι είναι οι ίδιοι που μετά τις εκλογές του 23 ευνηδίασαν τους αυτοαπασχολούμενους με την τεκμαρτή φορολόγηση. Σημείωσε επίσης ότι ευθύνονται για τα πανάκριβα τιμολόγια στην ενέργεια που κάνουν το βίο αβίωτο σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Ευρή επίθεση λοιπόν από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Άλλο θέμα, του η Κρήτη, ανήλικοι ξυλοκόπησαν ανήλικο σε γλέντι, 5 οι συλλήψεις, φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, τι αλλάζει για τα νοικοκυριά. Και τα αθλητικά του site, του ειδησογραφικού site του Ραδιοκρήτη, όφη στην τελική ευθεία, η απόκτηση του Κενάν Κόντρο, επιβεβαιώνουν τα ουγγρικά μέσα ενημέρωσης, και Κύπερο Ελλάδος πέρασε στα πέναντι Μαρκό, αύριο η κλήρωση. Όφη, βγήκαν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για τη ρεβάνς της Σόφιας με τη Τζέσεκα. Και όλη η αθλητική δραστηριότητα, κυρίες και κύριοι, των ημερών στο ikriti.gr. Πάμε τώρα να κάνουμε μια σύντομη διακοπή, θα ακούσουμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Ωχ, φτάσαμε!
4: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
10: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Προφανώς έχετε πληροφορηθεί το τι ακριβώς έχει γίνει στα Χανιά με την τροχέα Χανίων, τις διαμαρτυρίες για κλήσεις, για αφαίρεση διπλωμάτων, δεν ξέρω τι άλλο, με αποτέλεσμα να έχει ξεσηκωθεί μια θύρα αντιδράσεων και από την πλευρά των αστυνομικών, την Ένωση Αξιωματικών Κρήτης, αλλά και από φορείς των Χανίων. Όλο αυτό το κομμάτι δεν έχει να κάνει βέβαια μόνο με τα Χανιά. Έχει να κάνει γενικότερα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας που θα πρέπει να εφαρμόζεται. Είναι ένας κώδικας ο οποίος ισχύει από το 2025, αυστηρότατος σε πάρα πολλές περιπτώσεις, αναφισβήτητο αυτό, αλλά νομίζω ότι αυτά τα θέματα που απασχολούν τους πολίτες με την αφαίρεση διπλωμάτων, πότε αφαιρούνται οι πινακίδες και τι ακριβώς γίνεται, είναι ένα θέμα συζήτησης που καθημερινά βρίσκεται στο επίκεντρο. Γι' αυτό ζήτησα να συνομιλήσω με τον αγαπητό Γιάννη Λιονάκη, τον συνεργάτη και φίλο μας εδώ στο Ράδιο Κρήτη, γιατί και αυτός αντέδρασε πάνω σε αυτά που υπόθηκαν και ακούστηκαν και αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο. Γιάννη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Λευτέρη. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Ή τηρούμε τον κώδικα ή δεν τον τηρούμε. Εδώ παρατηρούμε και το φετινό καλοκαίρι και μάλιστα και από ξένους, και από ξένους επισκέπτες που υποτίθεται ότι στη χώρα τους μπορεί να είναι αυστηρότερα τα πράγματα και τηρούν κατά γράμμα τον νόμο. Εδώ φαίνεται και οι ίδιοι οι ξένοι να ξεφεύγουν. Αλλά ας το ξεκινήσουμε από το θέμα των Χανίων.
1: Κοίταξε, δημιουργήθηκε ένα θέμα με τα Χανιά εδώ και ένα χρόνο. Η καινούργια διοικήτρια έχει μετατεθεί από το Ηράκλειο, όπου ήταν για χρόνια, και ανέλαβε τα Χανιά πέρυσι μετά το θλιβερό περιστατικό εκεί του θανάτου στις 11 Ιανουαρίου του Παναγιώτη του Καρατζή, από τον οδηγό της Πόρσε, και τα παρεπόμενα που είχαμε τότε με τις έρευνες, τις ΕΔΕΤΑ, παραπομπές δίκες και ούτω καθεξής, για το πώς συνέβησαν τα πράγματα και τι ακολουθήθηκε. Λοιπόν, έκτοτε και έξω αυτού του γεγονότος, το έχω πει πολλές φορές, φαίνεται ότι υπήρξε ένα ενδιαφέρον, παρακμήθηκε θα έλεγα γενικότερα, και η φυσική σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά και η πολιτική ηγεσία, πιστεύω έχοντας την αίσθηση οι άνθρωποι αυτοί ότι η κατάσταση που υπάρχει στη χώρα μας με τους εκατοντάδες νεκρούς κάθε χρόνο και κυρίως με το να υπάρχει μια πολύ μεγάλη ασυδοσία στον δρόμο, αλλά και το να υπάρχει σε πολύ μεγάλο βαθμό μια κακή εμπεδωμένη συνήθεια στους οδηγούς, σε όλους μας, ότι δεν βαριέσαι μωρέ, δεν έγινε τίποτε, θα με γράψουν, θα πάρω πίσω τα στοιχεία του αυτοκινήτου μου, τα στοιχεία της οδήγησής μου. Έτσι, είχε δημιουργήσει όλο αυτό το πράγμα, είχε δημιουργήσει μια παράξενη κατάσταση, η οποία, αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε και να το πούμε, άσχετα πόσους αφορά κάθε φορά, το αποτύπωμά της στο τέλος της γραφής εν δυνάμει είναι και ο τροχαίος θάνατος. Το νησί μας για χρόνια πρωτοπορούσε πανελλαδικά στις τροχαίες συγκρούσεις και στους τροχαίους θανάτους. Πέρυσι είχαμε την καλύτερη χρονιά στην ιστορία του νησιού, τουλάχιστον από την εποχή που

0: ξεκίνησαν να μπαίνουν περισσότερα οχήματα στην κυκλοφορία και μιλώ από το 1993 και εξής,
1: ναι,
0: και μέχρι πέρυσι. Λοιπόν, αυτό συνέβη και πανελλαδικά. Συνέπεσε όλη αυτή η ιστορία να έρχεται και με την ψήφιση του καινούριου νόμου, και δεν είναι καινούριος, μια επικαιροποίηση ήταν του νόμου του 96 του παλιού, ο οποίος όμως επέβαλε αυστηρότητες ποινές. Είχα πει ευθύς εξ αρχής ότι να έχουμε αλλάξει μέσα σε ένα χρόνο δεν γίνεται, συνήθειες, συμπεριφορές κλπ. Να έχουμε μάθει και να συμπεριφερόμαστε κατά πως πρέπει, αποκλείεται. Άρα είπα ότι θα περιμένουμε τουλάχιστον 2-3 χρόνια να δούμε αν έχουμε συγκινηθεί από αυτό που συμβαίνει ή αν προς ώρας έχουμε φοβηθεί τα πρόστιμα. Δυστυχώς, τη λυπούμε που το λέω, ο Έλληνας φαίνεται ότι εν τέλει φοβάται περισσότερο την τσέπη του από τη ζωή του. Φοβάται μην τον γράψουν, φοβάται μην του στερήσουν την άδεια οδήγησή σου, συλλογιζόμενος ότι πώς θα κάνω τώρα τη δουλειά μου, τι μπορώ να κάνω από εδώ και μπρος τώρα που μου αφαίρεσαν την άδειά μου, το δίπλωμά μου, χωρίς να έχουμε σκεφτεί ότι τόσα χρόνια λειτουργούσαμε πραγματικά σε ένα καθεστώς ασυδοσίας. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι όχι μόνο πολίτες αλλά πολιτικά γραφεία, και πρέπει κάποια στιγμή να το πούμε μεγαλόφωνα, ήταν μία από τις βασικές ενασχολήσεις τους η σβήση των κλίσεων της τροχέας.
1: Ναι, αυτό δεν νομίζω ότι το
0: αφιλήθηκε.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν εμπέδωνε μια καινούργια τάξη. Αυτό που έγραψα προχθές, να γίνουμε μια κανονική χώρα, πολίτες μιας κανονικής χώρας. Να μην χρειαζόμαστε το βούρδουλα. Και είπα, και το λέω και τώρα, εάν το κόκκινο, εάν η διπλή διαχωριστική, δεν ξέρω τι πιο, βάλτε αυτές τις παραβάσεις, τις 6, θα τις επαναλάβω. Γρήγορα η ζώνη, το κράνος, ταχύτητα, το κινητό κλπ. Αυτές που εν πάση περιπτώσει ξέρουμε ότι οδηγούν ευθέως στο τροχαίο. Εάν αυτές τις περιορίσουμε, θα αλλάξουμε τη ζωή μας. Θα δούμε παιδιά περισσότερα να είναι κοντά μας. Σήμερα ξέρεις τι μου έβγαλε αυτό εδώ το πράγμα, το Facebook που βγάζει τις μήνες, ας πούμε, αυτό κλπ. Το 2019, σαν σήμερα ακριβώς, μου έχει καταγράψει 19 θανάτους στα Χανιά, από τους οποίους οι 17 με δίκυκλο, με μηχανή. Ξέρετε πόσους έχουμε σήμερα? 8.
1: Ναι, έχει μια μεγάλη
0: ποιος είναι αυτός, ναι. Ποιος είναι αυτός που κάθεται και βρίζει τη διοικήτρια της τροχέας με σκαιότατο τρόπο? Να την κάνει, να τη ράνει η τάδε η Δίνα και κάθε αστυνομικό και κάθε άντρα που πάει να τον ελέγξει και τα βάζει γενικότερα. Με ποιο δικαίωμα, ποια μαγιά σου είναι αυτή, ρε φίλε, εσύ που θα βρίσεις και θα κάνεις το ράνεις επειδή σε ήλεξε η τροχέα ή επειδή ήσουν παραβάτης σε κάποια, είσαι παραδεί κάποια διάταξη, κάτι που εν πάση περιπτώσει δυσκολεύει. Ποιος είσαι εσύ που δεν θα τη βγάλεις έτσι και δεν θες να σε ελέγχουν και τα καταφέρνεις και δεν θες να σε τιμωρούν?
1: Όχι, το οξύμορο ξέρεις ποιο είναι.
0: Συγγνώμη. Η μαγιά είναι να θες να σε τιμωρούν αν κάνεις κάτι και να το αντιλαμβάνεσαι και να διορθώνεσαι.
1: Το οξύμορο ξέρεις ποιο είναι όμως, Γιάννη, σε αυτή την περίπτωση των Χανίων?
0: Υπάρχει όμως. Προφανώς υπάρχουν πολλά όμως. Όχι μόνο για τα Χανιά, γενικά θα σου πω.
1: Ναι. Το οξύμορο, ξέρεις,
0: είναι οξύμορο.
1: Όχι, όχι, ναι. Άκου, το οξύμορο είναι το εξής. Ναι. Όταν έγινε το θανατηφόρο τροχαίο στα Χανιά, που ήταν και η αφορμή να αλλάξει ο διοικητής της τροχαίας Χανιού, να έρθει η Ηρακλειώτισσα εκεί κτλ., όλοι τα ρίχνανε στην αστυνομία που δεν έκανε σωστά τη δουλειά της, που δεν έκανε το ένα, που δεν έκανε το άλλο κτλ.
0: Που τον άφησε, που έκανε
1: τώρα που την κάνει τη δουλειά της σωστά, να πούμε.
0: Είναι
1: διαμαρτυρία από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, δεν
0: αυτή να... είναι η ελληνική νοοτροπία. Αυτοί είμαστε σε γενικές γραμμές. Και βέβαια, εκείνο που είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το πούμε, δεν νομοθετεί καμία τροχία και κανένας τροχονόμος. Εάν θέλουμε και νομίζουμε ότι τα πράγματα είναι παράξενα, εγώ να το δεχτώ. Ότι υπάρχουν κάποιες διατάξεις, τα έχω γράψει κι εγώ. δεν μπορεί να σου αφαιρεί για ένα χρόνο την άδεια οδήγησης επειδή οδήγησες 15 κυβικά παραπάνω μηχανής. Δεν έχει αναλογικότητα αυτός ο νόμος. Τα έχω γράψει και τα δέχομαι. Όταν, και να το ξαναδούμε. Αλλά να το ξαναδούμε με ποιους. Να το ξαναδούμε με το νομοθετικό μας σώμα. Να το δούμε με τη Βουλή. Δεν μπορεί να το δούμε να ζητούμε δηλαδή τι ζητάει εδώ πέρα τώρα ο πολίτης. Τι ζητάμε εδώ στο νησί μας και γίνεται ο μαύρος χαμός. Γιατί γίνεται ο μαύρος χαμός, γιατί είχαμε μάθει αλλιώς να τα πούμε καθαρά τα πράγματα. Και να αφήσουν τα κόλπα ορισμένοι. Ότι τάχα μου και ήταν, ξέρεις, άρρωστος και πέρασε με κόκκινο κλπ.
1: Ναι, ναι.
0: Εάν περνούσε το παιδί του εκείνη την ώρα με πράσινο και το σκότωνε, δεν θα τον ένοιαζε που είναι άρρωστος ο άλλος που πέρασε με κόκκινο. Έτσι. Αλλά αυτή είναι η νοοτροπία μας. Αυτά πρέπει να αλλάξουν. Λοιπόν, ποιο είναι το ζήτημα. Θέλουμε και υπάρχουν ζητήματα να γίνουν οι ενέργειες, τα υπομνήματα και όλα αυτά που πρέπει σε αυτούς που νομοθετούν. Δεν μπορούμε να ζητήσουμε από τον τροχονόμο να κάνει τα στραβά μάτια. Αυτό ζητάνε οι κριτικοί, δηλαδή όλοι μας εμείς εδώ. Ζητάμε τώρα στο όργανο που εντέλεται να εφαρμόσει τον νόμο που δεν τον ψήφισε ο ίδιος ούτε η διοικήτρια ούτε οι διοικητές ούτε κανένας, αλλά τον ψήφισε το νομοθετικό σώμα, η Βουλή, τον πέρυσι το 25. Και ισχύει από 13 Ιουνίου και ισχύει από 13 Σεπτεμβρίου στις πολλές διατάξεις. Να απευθυνθούμε σε αυτούς που τον ψήφισαν. Όχι βρίσκουμε τώρα στην νόμο στο δρόμο και του ζητάμε, τι του λέμε δηλαδή με άλλα λόγια, του λέμε μην κάνεις καλά τη δουλειά σου. Μην κάνεις καλά τη δουλειά σου. Και ρωτώ όλους αυτούς, εάν αύριο το πρωί, όποια δουλειά και αν κάνει ο καθένας, είναι γιατρός, είναι δικηγόρος, είναι δικαστής, είναι υπάλληλος σε κάποια επιχείρηση, ας πάει αύριο το πρωί και μπροστά στο αφεντικό του θα αρχίσει και να του πει δεν γουστάρω, δεν δουλεύω ή να την κάνω αλλιώς τη δουλειά μου.
1: Ναι, θα την κάνω έτσι που γουστάρω εγώ. Συμφωνώ.
0: Ποιος είναι αυτός που το κάνει αυτό το πράγμα? Ποιος είναι αυτός ο οποίος, αυτός ο οποίος διεκδικεί να μην τον ελέγξουν, να μην τιμωρηθεί? Έτσι. Και έγραψα ότι ο έλεγχος του ελεγχόμενου είναι δημοκρατικό, ένα βαθιά δημοκρατικό δικαίωμα. Ας το ασκήσουμε, αλλά όχι με τον τρόπο και σε λάθος κατευθύνσεις. Ναι. Δεν μπορούμε να ζητάμε στην αστυνομία να μην κάνει καλά τη δουλειά της. Και έχω πει επίσης και κάτι άλλο. Υπάρχει το δικαίωμα της έστασης, το οποίο έχει τρεις μέρες εργάσιμες από τη διάπραξη, από τότε που θα πάρει την κλίση. Θεωρώ ότι έχουν κρίση ορθολογική οι διοικητές και θα κρίνουν το ζήτημα και θα δούνε. Και αν δεν είναι, προσέφυγε να προσφύγεις παραπάνω. Έχεις δικαίωμα. Αλλά μέχρι εκεί, από εκεί και πάνω, οι βουλευτές, να τα πούμε καθαρά, είναι αυτοί οι οποίοι έβαλαν την υπογραφή τους και κατέθεσαν την ψήφο τους για να ισχύει αυτός ο καινούργιος νόμος. Τι είναι αυτός ο καινούργιος νόμος? Είναι άδικος? Είναι αυστηρός? Είναι. Έχει βαριά πρόστιμα? Έχει. Είναι δυσανάλογα πολλές φορές τα πρόστιμα με την οικονομική καθημερινότητα του Έλληνα, του οποιοδήποτε Έλληνα, του φτωχού, του φτωχότερου, του μεσαίου, της μεσαίας τάξης κλπ. Είναι καταστροφικός την υποτροπή και σε στέλνει πραγματικά να ξαναδώσεις, να ταλαιπωρηθείς, να χάσεις την άδειά σου, να χάσεις να οδηγείς τη μηχανή σου και να χάσεις την άδεια του λεωφορείου που οδηγείς σου επαγγελματικά και βγάζεις το ψωμί των παιδιών σου. Προφανώς και υπάρχουν στοιχεία που πρέπει να διορθωθούν. Είναι αυστηρός? Θα σας πω εγώ τώρα που υποστηρίζω την τήρηση της νομιμότητας. Ναι, έχει διατάξεις οι οποίες είναι από τις αυστηρότερες στην Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Πόσο είναι η ζώνη? 350 ευρώ και αφαίρεση 30 μέρες. Αυτή είναι η πρώτη ποινή. Πόσο είναι στη Γερμανία? 30 ευρώ. Ποια είναι η χρήση της ζώνης στην Ελλάδα πριν ψηφιστεί αυτό πέρυσι? Ποια ήταν η χρήση? Στα πίσω καθίσματα 34%, στα μπροστινά καθίσματα 58%. Πόσο είναι στη Γερμανία που έχει 30 ευρώ? 89,8 στα πίσω καθίσματα

0: 94,6 τα μπροστινά. Τι θέλουμε δηλαδή να πούμε εδώ? Ότι είμαστε υπεριούσιοι και ότι είμαστε υπεράνω των πάντων και εμείς γουστάρουμε έτσι? Μας έστειλε ο Θεός αυτή τη γωνιά για να κάνουμε ό,τι γουστάρουμε? Και να λέμε μετά όφου είδα τούτυχε? Είναι δυνατόν να εξακολουθήσουμε το 2026 και να λέμε ότι τι σε νοιάζει αν δεν φοράω ζώνη ή κράνος, αφού εγώ θα σκοτωθώ?
1: Εγώ πάντως ξέρω, Γιάννη, ότι όλοι εξοργιζόμαστε στον δρόμο βλέποντας διάφορα περιστατικά, είτε εντός πόλης, εδώ στο Ηράκλειο, είτε εκτός πόλης. Δηλαδή, μια συνδοσία, εγώ βλέπω μια συνδοσία. Άλλος περνάει με κόκκινο, άλλος περνάει, κάνει προσπέρασε διαχωριστική γραμμή με επικινδυνότητα, και αυτό το έχουμε δει το φετινό καλοκαίρι, πόσα τέτοια περιστατικά με φορτηγά, με πούλμαν, με δεν ξέρω τι, παράνομες προσπεράσεις, επικίνδυνες, που δεν θρυνήσαμε θύματα, αλλά ήταν στο φτερό να θρυνήσουμε θύματα και να έχουμε σοβαρά τροχαία δυστυχήματα. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να μας απασχολήσουν, διότι εμείς δεν είμαστε άνθρωποι να κυκλοφορούμε στον δρόμο. Πώς θα το κάνουμε τελικά?
0: Το κρίμα, Λευτέρη μου, και επειδή αρθρώθηκαν και κάποιες κουβέντες για συνταγματικότητα ή μη νόμου αυτού.
1: Που τώρα μας μαρανεί η συνταγματικότητα, ναι.
0: Θεωρώ ότι κρίθηκε κλπ. Αλλά αν υπάρχουν τέτοια ζητήματα, θα τα ξαναδούμε, ρε παιδιά, με τη Βουλή.
1: Ναι.
0: Θα πάει να τα ξαναδεί. Να ξαναδούμε. Θέλετε να σας πω εγώ κάτι? Εμένα θα μου άρεσε πολύ να υπάρχει μια, θεωρώ ότι βασικός στοιχείο του δικαιακού μας συστήματος, και έτσι συμβαίνει σε όλες τις δημοκρατικές χώρες, είναι η αναλογικότητα της ποινής με την πράξη. Δεν είναι, να το ξαναδούμε. Είναι βαριές οι ποινές, οριζόντιες για κάποιον ο οποίος έχει μηνιάτικο 5.000 και για κάποιον που έχει 500 ευρώ. Να το ξαναδούμε. Υπάρχουν χώρες σήμερα, το έχω γράψει πολλές φορές, υπάρχουν χώρες σήμερα, ιδιαίτερα του βορρά της Ευρώπης, που έχουν συνδέσει την αμοιβή, το εισόδημα με την ποινή, με το ύψος της ποινής. Κάλεσε όμως ότι που όταν το είπα εδώ κάπου, βέβαια γέλασαν οι άνθρωποι που μου είπαν, ναι, αλλά εκεί η φοροδιαφυγή υπάρχει σε ένα τέτοιο επίπεδο, η πραγματική δήλωση του εισοδήματος υπάρχει σε ένα τέτοιο επίπεδο και στην Ελλάδα υπάρχει σε ένα άλλο τέτοιο επίπεδο. Πώς θα γίνει να το εφαρμόσουμε εδώ πέρα κλπ? Λοιπόν, υπάρχουν ζητήματα να διορθώσουμε πράγματα που δεν ισχύουν. Μην τα βάζουμε με εκείνον που δεν φταίει και μην αποποιούμαστε τις ευθύνες μας, γιατί τώρα θα σου πω και κάτι άλλο. Ναι. Το έχω ξαναπεί βέβαια. Δεν δηλιάζω εγώ πια μετά από 40 χρόνια ασχόλησης. Πρέπει να τα λέω. Το 90% όσων βγαίνουν έξω και φωνάζουν και δημιουργούν και βρίζουν, με το σκιώτατο τρόπο έβρισε μια γυναίκα η οποία έχει δύο μεγάλα παιδιά, μιλώ για τη Χανιώτισσα διοικήτρια, έχει δύο μεγάλα παιδιά, προσπαθεί να το μεγαλώσει και κάνει τη δουλειά της. Αυτό της είπα να κάνει. Και να πω εδώ κάτι, να κάνω μια παρένθεση. Δεν μπορούν επαγγελματικές ή άλλες ομάδες πολιτών να εξαιρούνται του κανόνα, του νόμου. Υπάρχουν διατάξεις οι οποίες πρέπει να εφαρμόζονται. Είτε αφορούν ημεδαπούς, είτε αφορούν αλλοδαπούς οδηγούς. Τελεία. Αυλά.
1: Έτσι είναι.
0: Εγώ δεν μπορώ. Αυτή τη βδομάδα μόνο μου τηλεφώνησαν τρεις από την Ιταλία που τους έχουν έρθει οι κλήσεις τους. Βαρύτατες. Ξέρεις σε κάποιον πόσο έχει έρθει? Για 3 χιλιόμετρα υπέρβασης ορίου στο βορρά της Γερμανίας του έχει έρθει ένα προστιματάκι ωραίο 80 ευρώ.
1: Για 3 χιλιόμετρα.
0: Μάλιστα. Αυτοκίνητο που είχε νοικιάσει. Και του λέει, αν δεν ήσουν εσύ που το έκανες, επειδή βλέπουμε ότι είσαι ξένη χώρα, έχει φύγει ήδη κλπ., υπέδειξε μας ποιος το οδηγούσε. Αλλιώς το πρόστιμο θα επιβληθεί στην εταιρεία.
1: Ναι.
0: Όταν το είπαν αυτό στην εταιρεία που πήγε, τους είπε αυτός είναι στην Ελλάδα.
1: Ναι, εδώ οι ξένοι τώρα γιατί κάνουν όμως.
0: Να άλλα πράγματα.
1: Γιάννη,
0: κάνουμε φασαρία και γι' αυτό. Ναι. Εγώ σέβομαι, λένε η επαγγελματική τάξη. Θέλουμε τουρισμό, λέει. Θέλουμε τουρισμό, ρε παιδιά. Δεν το θέλουμε ασύνδετο και να κάνει πράγματα διαφορετικά.
1: Σωστά.
0: Από εμάς.
1: Ή και από αυτά που κάνει στις χώρες του.
0: Τους βλέπουμε, λέει, ξέρω εγώ, και περνάνε και διαμαρτύρεται ο κόσμος. Και λέει, γιατί? Γιατί? Να έχουμε προβλήματα στις υποδομές μας και για να εφαρμόσεις ένα κώδικα, θα ήθελα να το πω αυτό, για να εφαρμόσεις ένα κώδικα και ένα νόμο

0: πρέπει να είναι σωστές οι υποδομές σου. Πρέπει. Πρέπει να είναι διάκριτες και σωστές οι πινακίδες σου. Πρέπει. Έγραψες τον άλλον εκεί που έχει μπλε χρώμα και σταθμεύουν οι κάτοικοι. Να του το έχει δείξει με τρόπο εύληπτο και ικανό. Και να πάει να το δούμε αν δεν είναι να αλλάξουμε, να διορθώσουμε τα πράγματα. Όχι όμως να πάμε σε εξαιρέσεις των εξαιρέσεων και τελικά οι εξαιρέσεις να γίνονται κανόνας και να την πληρώνουν. Ναι. Και θέλω να το πω και αυτό. Πώς είναι ορισμένοι οι οποίοι δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, δεν έχουν έναν άνθρωπο να του πούνε αίρεση, βοήθησε με να σβήσω μια κλίση ή να κάνω αυτό το πράγμα. Ή δεν έχουν τη δυνατότητα να σηκωθούν να φύγουν. Καλά, υπάρχουν τα mail τώρα κλπ. Και να πάνε να παραπονεθούν 2 και 3 φορές.
1: Πάντως,
0: ή δεν έχουν τον από πάνω να βοηθήσει. Ναι. Και τους βλέπουμε καταπαραφρωμένους.
1: Σε πάρα πολλούς που τους έχουν αφαιρέσει το δίπλωμα, ξαναοδηγούν στο δρόμο και αυτό είναι ακόμα πιο επικίνδυνο. Δεν ξέρω.
0: Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και θέλω να προσθέσω εδώ το οποίο, κάτι το οποίο το θεωρώ πολύ σημαντικό. Το 90% όσων αρθρώνουν φωνή, βρίσιμο, ένσταση, λόγο κλπ, δεν τους πόνεσε ο νόμος. Δεν τους έπιασε η κάψα για το διπλανό. Για την τσέπη τους είναι η φωνή.
1: Ναι, σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα.
0: Το 90% καταμετρημένο, γιατί κάπου αρχίσαμε και το ψάχναμε, γιατί έπρεπε να δούμε τι σημαίνει. Έτσι, δεν μπορεί να φωνάζει ο κόσμος. Το 90% δεν είχαν γράψει για κάποια βλακεία που είχε κάνει. Για κάποια παράβαση. Και τι θέλησε να κάνει αυτός. Επειδή νόμιζε ότι είχε στεντόρια φωνή, έπρεπε να το αναδείξει και να γίνει χαμός. Ξαναλέω για μια ακόμη φορά. Είναι άδικος, είναι ακριβώς, είναι αυστηρός, είναι παράξενος, είναι κακός. Να τον αλλάξουμε και να πάμε εκεί που πρέπει και σε αυτούς που πρέπει, να τα βάλουμε με αυτούς που τον ψήφισαν.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μπορεί να έχει. Υπάρχει δυσανάλογη εφαρμογή. Να γίνει αναφορά για το πρόσωπο εκείνο που δεν εφαρμόζει σωστά τον νόμο. Ο διοικητής δεν τον εφαρμόζει και η διοικήτρια δεν τον εφαρμόζει σωστά. Υπάρχουν οι νόμοι, οι διατάξεις, οι δρόμοι, οι κανόνες να ελεγχθεί ο ελέγχος.
1: Όση ώρα μιλάμε.
0: Το έγραψα. Ναι. Δυνατά.
1: Έτσι είναι. Εγώ νομίζω ότι και όσοι μας ακούν θα συμφωνήσουν πάνω σε αυτό. Λοιπόν,
0: όχι, μπορεί να μην συμφωνήσουν τα αποψηφίδια.
1: Ναι, αλλά νομίζω σε γενικές γραμμές ο λογικός άνθρωπος συμφωνεί, ο λογικός, αυτός που δεν είναι λογικός.
0: Θες να σου πω κάτι, Λευτέρη μου, ξέρεις κάτι, θα σου πω. Κοιτούσα προχθές κάποια στοιχεία. Κλείδαμε χρονιές το 2002-2003-2004. 124 νεκροί στην Κρήτη. 124. 119 την επόμενη χρονιά.
1: Ναι.
0: Πήγα χθες, βρέθηκα στο νεκροταφείο στα Χανιά. Έφρυξε η ψυχή μου από τροχαίο, από τροχαίο, από τροχαίο, παιδάκια, 17, 18, 19. Πρέπει να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
1: Όχι.
0: Σήμερα έχουμε 25 στο νησί. Είναι πολύ.
1: Και είναι νέα παιδιά πολύ. Τα περισσότερα, νέα παιδιά τα περισσότερα.
0: Και είναι νέα παιδιά.
1: Το πρόσφατο, μην το ξεχνούμε το πρόσφατο τροχαίο. Λοιπόν, μου στέλνει ένας φίλος ακουρατής, άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Επειδή το έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές. Συζητάμε τώρα και λέμε για κλίση στον Ατάλο. Στις Βασιλιές, στο κεντρικό δρόμο την Εθνικής Αντιστάσεως. Μας έχουν πάρει πάρα πολλά τηλέφωνα εδώ στην εκπομπή όταν κάνουμε τέτοιου είδους αναφορές για οχλήσεις από μηχανάκια, δεν ξέρω τι. Κάθε βράδυ γίνεται ένας κακός χαμός, αλλά και όχι το βράδυ μόνο, μου γράφουνε, αλλά και την ημέρα, τα απογεύματα. Μηχανάκια. Αυτοκίνητα να τρέχουν με 150 σε αυτό το δρόμο που δεν έχει ούτε πεζοδρόμια. Κατοικημένη περιοχή με όριο 30 εκεί, υπάρχει πινακίδα, αλλά ναι. Κάθε μέρα γίνεται ένας κακός χαμός. Μου στέλνουν βίντεο λοιπόν, άκου τώρα να δεις εδώ. Ακούτε κυρίες και κύριοι να δείτε τι ακριβώς γίνεται στην Εθνική Αντιστάσεω της Βασιλείας. Ακούστε τη μηχανή.
0: Ωραία πράγματα.
1: Άλλο βίντεο. Άλλο βίντεο. Πολλά βίντεο μου στέλνουν τώρα από τη χθεσινή βραδιά. Χθες το βράδυ. Ακούστε τώρα, δείτε τι γίνεται. Μηχανάκια γεμάτο τώρα.
0: Αυτά είναι τα ωραία. Τα είδα γιατί δεν γινόταν. Είναι λοφάλμε, δεν γίνονται.
1: Μα...
0: Για να μην πω για τους μεθυσμένους.
1: Μα έχουν αγανακτήσει οι κάτοικοι, έχουν αγανακτήσει.
0: Έρχεται με οχτάρια όλη την παλιά εθνική από τη, από τη μια πλευρά του δρόμου, από την τέρμα δεξιά, τέρμα αριστερά. Από πού μέχρι πού. Γιατί εσύ έχεις δικαίωμα να το κάνεις. Αυτό που έγραψα και που το θεωρώ ότι είναι, για μένα αυτό είναι το σημαντικό. Δεν πρέπει να δεις τι θα γίνει με την οικογένειά σου, με τους ανθρώπους, δεν θέλει να τους ξαναδείς εσύ. Ο άλλος μόνο θα κάνει το κέφι του επειδή έτσι γουστάρει. Λευτέρη, με ακούτε?
1: Σε ακούμε, Γιάννη, με προσοχή, γιατί όλα αυτά βέβαια είναι πολύ
0: εκνευριστικά. Τελειώνει και ο χρόνος, βλέπω.
1: Ναι, τελειώνει ο χρόνος μας.
0: Έγραψα κάπου και το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Μπορείς να κάνεις ό,τι γουστάρεις στον δρόμο εσύ και να θες και ατιμωρησία. Δεν γίνεται. Θες να κάνεις ό,τι θέλεις. Πήγαινε, παιδί μου, στο σπίτι σου. Μέσα κάνει ό,τι θέλεις. Πήγαινε στο αγρόκτημά σου, στο χωράφι σου, κάνει ό,τι θέλεις. Στο δρόμο όμως που συνυπάρχεις με τον άλλον, δεν μπορείς να κάνεις ό,τι γουστάρεις εσύ. Δεν είσαι υπεράνω, κανένας δεν είναι υπεράνω. Και έγραψα ότι γιατί απέναντί σου έρχεται κάποιος που θέλει και αυτός να γυρίσει σπίτι του όπως εσένα που πας, όπου πας. Και δεν μπορείς να τους στερήσεις αυτό το δικαίωμα. Δεν έχεις αυτό το δικαίωμα. Και να αφήσουμε τα κόλπα. Να τα αλλάξουμε, αν δεν είναι σωστά, να τα αλλάξουμε. Αλλά όσο καιρό όμως τα ψήφισαν και τα έχουν, να πάμε να τα βάλουμε με αυτούς αν θέλουμε. Αλλά ωστόσο, να εφαρμόζεται με τον τρόπο που πρέπει να εφαρμόζεται. Μάλιστα. Δίκαια, όπως έχω πει, δίκαια και με ισονομία προς όλες τις κατευθύνσεις.
1: Νομίζω σε ακούμε με πολύ μεγάλη προσοχή. Τώρα μας παίρνουν τηλέφωνο και από τη Σταγίδα. Το ίδιο πρόβλημα, λέει, με τις Βασιλιάς και στη Σταγίδα. Μηχανάκια, ένας κακός χαμός. Εδώ όμως θα πρέπει να γίνει μια ευρεία επιχείρηση, Γιάννη. Το έχω πει πολλές φορές και καλώ τον κύριο Καρατούλη, γίνει... το διοικητή της Τροχέας, να σπεύσουν μία εβδομάδα κάθε βράδυ. Κάθε βράδυ. Δεν γίνεται.
0: Και να προσθέσω εγώ, ναι, ο τακτικός έλεγχος έχει σημασία, να σπεύσει η διοίκηση της Τροχέας, αλλά πάνω απ' όλα να σπεύσουν οι οικογένειες από το μεευτήριο να αλλάξουν τα πράγματα με τα παραδείγματά τους και τη συμπεριφορά τους στο σπίτι μέσα, να αλλάξουμε αυτή τη συνθήκη των παραστάσεων των παιδιών μας και να σπεύσει και η πολιτεία, η οποία μόνο να νομοθετεί, έτσι, στην ουσία αυτό κάνει και να επιβάλλει ποινές, να σπεύσει και η πολιτεία να ασχοληθεί με την εκπαίδευση των βλαστεριών μας, να αλλάξουμε γενικότερα. Έτσι. Δεν μπορεί να αλλάξει κάποιος το 30-40, πρέπει να αλλάξει από το μεευτήριο που λέω με την οικογένεια και από το νηπιαγωγείο με το σχολείο. Μάλιστα.
1: Γιάννη,
0: με διαρκή μάθηση, ναι, μέχρι να αλλάξουμε.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι, και εγώ σε ευχαριστώ
0: και
1: πάρα πολύ.
0: Και σε όλους τους ακροατές μας καλημέρα και να προσέχει.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Χρήσιμα τα όσα μας είπε ο Γιάννης ο Γιονάκης, πολύ χρήσιμα, και νομίζω ότι τα ακούγαμε όλοι με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Πάμε όμως σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής μας εκπομπής.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Ο δημοφιλέστερος προορισμός για τους ξένους που αναζητούν κατοικία στην Ελλάδα παραμένει με μεγάλη διαφορά η Κρήτη, συγκεντρώνοντας το 42,9% της συνολικής ζήτησης. Αμερικανοί και Ολλανδοί πρώτοι στη λίστα των ενδιαφερομένων. Χωρίς να εντοπιστούν επιβάτες ή αγνοούμενοι, ολοκληρώθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα οι έρευνες των αρχών μετά την πτώση του γιοταχή αυτοκινήτου στις εκβολές του ποταμού στο Γιώφυρο. Στη σύλληψη ενός 60χρονου άνδρα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές σε χωριό του Ρεθύμνου μετά από περιστατικό με άσκοπους πυροβολισμούς που σημειώθηκε κατά διάρκεια γλεντιού στο σπίτι του. Σε δύσκολη κατάσταση βρίσκονται η παραγωγή επιτραπέζια Σουλτανίνα στον Προφητηλία και την ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου. Κάνουν λόγο όχι μόνο για απώλεια της παραγωγής αλλά και για σοβαρό πλήγμα στο εισόδημά τους. Άμεση νομοθετική λύση για την αντιστοίχηση των πτυχίων των πρώην ΤΕΗ με πανεπιστημιακούς τίτλους ζητούν οι απόφοιτοι, καθώς το ζήτημα παραμένει σε εκκρεμότητα. Σε εβδομαδιαία βάση και συγκεκριμένα κάθε Τρίτη θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου τα τακτικά πρωινά ιατρία του τμήματος ψυχιατρικής. Δύο νέα προγράμματα που στοχεύουν να προσφέρουν μέχρι και 35.500

0: 200 νέες θέσεις εργασίας έως το τέλος του έτους έρχονται από την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, ενώ 5 ακόμα είναι σε εξέλιξη. Ανοίγει αύριο ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Ο Όφη μετά την άνετη νίκη της πρεμιέρας επί του Βόλου με 2-0 έχει στρέψει την προσοχή στη ρεβάν της Πέμπτης με την Τσέσκα στη Σόφια με στόχο την πρόκριση στην League Face του Europa League. Παράλληλα κορυφώνονται προσπάθειες για την απόκτηση επιθετικού με την περίπτωση του Βόσνιου και έναν κόντρο να επανέρχεται στο προσκήνιο για την κριτική ομάδα. Απόψε στις 7.30 θα πραγματοποιηθεί στη Γλυφάδα η κλήρωση της League Face του Κυπέλου Ελλάδος με μοναδικό κριτικό εκπρόσωπο τον κυπελούχο Όφη. Η εθνική ομάδα μπάσκετ νίκησε σε φιλικό παιχνίδι την Κύπρο με 82-75. Γενικά ήθριο σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25 έως και 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωση από το ράδιο Κρήτη στις 10.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
4: Ραδιοκρήτη 101,5.

κορίτσι. Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Πριν από λίγες ημέρες, πριν από δύο εβδομάδες συγκεκριμένα περίπου, είχαμε ασχοληθεί με ένα θέμα που απασχολεί το Λασίθι και δεν είναι άλλο από την εκτός σχεδίου δόμηση που έχει προκαλέσει, είχε προκαλέσει μάλλον πάρα πολλές αντιδράσεις και από την πλευρά 33 ιδιοκτητών ακινήτων στο ΣΥΣΥ. Είχαμε μιλήσει με τον εκπρόσωπο επικοινωνίας των 33 ιδιοκτητών, τον κύριο Τίτο Κάβαλο, που γιορτάζει και σήμερα, και είχε εκδηλώσει την αντίδρασή του πάνω σε αυτά, διότι δεν εκδίδονταν άδειες. Τώρα φαίνεται ότι έχουν δρομολογηθεί λύσεις μετά τις σφοδρές αντιδράσεις που υπάρχουν στο Λασίθι και στη Σιτή αλλά και σε άλλες περιοχές. Υπάρχει απόφαση επίσης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου και γι' αυτό ζητήσαμε

0: από τον κύριο Κάβαλο να μας ενημερώσει τι ακριβώς έχει συμβεί, εάν έχει δρομολογηθεί η λύση και τι γίνεται. Κύριε Κάβαλε, καλή σας ημέρα.
1: Ναι, καλή σας ημέρα.
0: Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά για την ονομαστική σας εορτή σήμερα.
1: Σας ευχαριστώ και σε όλους τους ερωτάθοντες.
0: Να είστε καλά.
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εγώ χτες κοινοποίησα σε όλο το Δήμο, την Ιδόν, την Περιφέρεια Λασιθίου, το Επιμελητήριο της Ζόβητσας, το ΤΕΤΑΚ, τις αποφάσεις του ΣΥΠΟΘΑ Λασιθίου, οι οποίες στην ουσία κάνανε μια ανάκληση των ανακλήσεων των αδείων στη Σιτία. Ναι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δείχνει ότι το πρόβλημα πάει να λυθεί. Ναι. Αλλά επαναλαμβάνω πως ένα... γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε άρρωστοι. Είμαστε άρρωστοι και έχουμε καρκίνο και πρέπει να κάνουμε κάποιες χημειοθεραπείες. Ναι. Έχουν γίνει, ξέρω εγώ, οι 3 ή 4. Δηλαδή η Σιτία που ξεκίνησε το πρόβλημα, τώρα εκδίδονται κανονικά άδειες. Το γνωρίζω και από ανθρώπους, φίλους, συνεργάτες. Και το γνωρίζω και επίσημα και από τον κύριο Παπαδάκη.
0: Είναι ο Άγιο Νικόλαο. Ναι,
1: είναι ο πρώτος που ξεκίνησε τον αγώνα και ήταν και ολομόναχος. Ναι. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν μόνος του σε μία έρημο και πάλευε για το δίκαιο όλων μας. Ναι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, όπως είμαστε, μιλήσαμε χθες με τον Δήμαρχο του Αγίου Νικολάου. Τέλος του μήνα θα έχει γραφτεί η απόφαση και θα κοινοποιηθεί. Έχουμε την απόφαση του ΣΥΠΟΘΑ, η οποία είναι, ας το πούμε έτσι, λέει το αυτονόητο, ότι η νομολογία είναι επιμονωμένων περιπτώσεων και για να γίνει ευρεία αποδοχή και εφαρμογή σε όλη την Ελλάδα πρέπει να την πάρει το Υπουργείο και να κάνει μια μεταβατική ρύθμιση για όλους τους ανθρώπους που έχουν επενδύσει, για όλους τους επενδυτές και για το δίκαιο τέλος πάντων, και όχι να τα πάρουμε πανάκια εν μία νυχτή, να τα χάνουμε όλα. Οπότε αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πιστεύω ότι προς το τέλος του μήνα, αρχές του επόμενου μήνα, θα έχει λυθεί. Όπως και να έχει όμως και να έχει λυθεί, υπάρχουν κάποιες δηλαδή διαδικασίες που τις έχουμε δρομολογήσει, τις έχω κοινοποιήσει στην περιφέρεια Κρήτης, δεν θα το αφήσουμε έτσι. Και να λυθεί, θα πρέπει να ζητήσουμε δικαιοσύνη. Γιατί δεν μπορεί, δηλαδή το εξηγώ σε πολλοί κόσμο και δεν το καταλαβαίνουν. Έρχομαι εγώ στο Ράδιο Κρήτη. Ναι. Θα πάρω μία πέτρα, θα σπάσω τα τζάμια. Η ζημιά είναι 1.000 ευρώ, 2.000 ευρώ. Ξέρετε ποιο σας την έκανε. Εμένα, παραδείγματος χάρη, του κάθε εμένα ή του κάθε ανθρώπου σε κάθε γωνιά της Ελλάδας που δεν μπορεί να καταλάβει γιατί πήρε ένα χωράφι, γιατί επένδυσε τον κόπο μια ζωή. Γιατί και μία νυχτή, χωρίς κανείς δεν μπορεί να το εξηγήσει γιατί τον καταστρέφουν. Ένας άνθρωπος που έβγαλε μια άδεια οικοδομής, γιατί δεν μπορεί να την αναθεωρήσει αν έκανε, ξέρω εγώ, μια προσθήκη πισίνας ή αν έβγαλε ένα υπόγειο.
0: Αυτά είναι τα ζητήματα της κοινωνικής δικαιοσύνης, κύριε Κάβαλε. Δηλαδή, πραγματικά, και με τη μείωση των ορίων οικισμών και όλα αυτά που δρομολογούνται και υπάρχει μια μεγάλη αναταραχή, δεν μπορεί του αλωνού να του στερήσει την περιουσία που με κόπο απέκτησε, έτσι. Ή με δάνειο ή οτιδήποτε άλλο και θέλει να επενδύσει, να χτίσει στα παιδιά του ή δεν ξέρω τι άλλο.
1: Η γη για τους Έλληνες είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Γενικά όμως δεν είναι χρηματιστήριο η γη, και ας το νομίζω ότι είναι χρηματιστήριο, δεν είναι τζόγος. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι οι κόποι, οι παππούδες μας, οι γιαγιάδες μας, εγώ παραδείγματος χάρη αγόρασα. Γιατί να αγοράσω εδώ και να μην πάω να αγοράσω και εγώ στην Ιταλία? Αγαπάμε την Ελλάδα, αγαπάμε τον τόπο μας και γενικά εγώ τρομάζω και το λέω και με πιάνει και μια απογοήτευση όταν δηλαδή κάποιοι ανθρώποι μπορούν να λύσουν με ένα τρόπο στο σύστημα του κράτους. Και το έχω γράψει στο λόγο μου σε εισαγωγικά, χάφτουμε ό,τι μας πούνε λόγω της θέσης τους και δεν μπορούμε να αντιδράσουμε. Είναι ντροπή. Όμως, επαναλαμβάνω και για άλλη μια φορά, συγχαίρω όλους τους ανθρώπους, γιατί το φως πάντα νικάει, συγχαίρω όλους τους ανθρώπους που συμπνέουν με το δίκαιο, που συμπνέουν με την αποκατάσταση της δικαιοσύνης. Όπως και να έχει όμως, επαναλαμβάνω, έχουμε ενέργειες που είναι σε εξέλιξη. Υπάρχουν 3 μηνύσεις που είναι στην εισαγγελία της Νεάπολης από τους αδιάφορους της Ελλάδας. Όλοι λένε το αυτονόητο. Αυτό που λέμε, ότι ένα δικαστήριο το σεβόμαστε και το παίρνει το κράτος και κάνει μια νομολογία, μια μεταβατική ρύθμιση και μεριμνή για τους ανθρώπους τους δικούς. Γιατί δεν είναι μόνο η ζημιά που παθαίνουμε εμείς. Η ζημιά του κράτους είναι πολύ πολλαπλάσια και δεν καταλαβαίνω γιατί οι ανθρώποι δεν μπορούν να καταλάβουν τη ζημιά που γίνεται.
0: Οπότε κύριε Κάβαλε, περιμένουμε, είναι σε θετικό δρόμο η όλη ιστορία, είναι, έτσι.
1: Ναι, οπότε, ναι, δείχνει, ναι. Δείχνει από τα σημάδια της Ερήμου ότι πάμε προς αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας και κατά κάποιο τρόπο να πάμε στο αυτονόητο, στην κανονικότητα.
0: Της πολεοδομίας.

0: οτιδήποτε, οπουδήποτε. Δηλαδή δεν είναι σοβαρά πράγματα να φοβόμαστε τη σκιά μας. Πρέπει να μάθουμε να είμαστε σοφός και το αυτονόητο, αυτό που γίνονταν 100 χρόνια, να συνεχίσει να γίνεται και λοιπόν, αν θέλει κάποιος να κάνει κάτι, να το πει. Δηλαδή εγώ αυτό θέλω, εν κατακλείδη αυτό θέλω να καταλάβουν όλοι οι άνθρωποι. Εμείς δεν έχουμε, εγώ δεν είμαι εγώ για να κρίνω την εκτός σχεδίου. Εγώ είμαι εδώ για να κρίνω ότι συμφώνησα κάτι, μου το αποδέχτηκε σαν κράτος, έχω κοπιάσει να παλεύω μέρα νύχτα και εγώ και άλλοι τόσοι άνθρωποι μαζί μου, οφείλεις τουλάχιστον, οφείλεις ηθικά να πεις του ανθρώπου αυτού, άνθρωπέ μου, έχεις 2 χρόνια, μετά το χάνεις. Πρέπει να βγεις να το πεις. Όμορφα και ωραία. Σωστά. Αυτό μας εξοργίζει. Τίποτα περισσότερο.
1: Λοιπόν, κύριε Κάβαλε, ναι, περιμένουμε ενημέρωση. Είναι σε θετικό δρόμο πάντως να λυθεί το θέμα αυτό. Οπότε περιμένουμε να μας ενημερώσετε και να το πούμε κι εμείς. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα άλλο θέμα που επίσης μας έχει απασχολήσει επί μακρόν. Δεν είναι άλλο από τη δημιουργία του μέσου σταθερής τροχιάς που έχει γίνει πάρα πολύ λόγος τα τελευταία χρόνια. Έχουμε ασχοληθεί το φετινό καλοκαίρι πάρα πολλές φορές, έχουν γίνει συσκέψεις επί συσκέψεων και βεβαίως συνεννοήσεις και με τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, τον κύριο Καραγεώργο. Περιμένουμε να δούμε ποιες είναι αυτές οι εξελίξεις. Και γι' αυτό ζητήσαμε να συνομιλήσουμε με τη συγκοινωνιολόγο, την οποία έχουμε φιλοξενήσει και εδώ στο στούντιο του Ράδιο Κρήτη, την κυρία Μαρία Σίτη, η οποία είναι μέλος της Παγκρίτιας Επιτροπής για τη Δημιουργία του Μέσου Σταθερής Τροχιάς, να δούμε τι ακριβώς γίνεται, σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε και εν τέλει εάν υπάρχει πρόθεση να γίνει μέσος σταθερής τροχιάς στο νησί μας. Κυρία Σίτη, καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ για την
1: πρόσκληση. Να είστε καλά. Κυρία Σίτη, θέλω να μας πείτε, έχουμε κάτι νεότερο από όλες αυτές τις συζητήσεις που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα για να δούμε πώς μπορεί να προχωρήσει αυτό το σημαντικό έργο για τη συγκοινωνία του νησιού μας?
2: Κοιτάξτε, η τελευταία συνάντηση επίσημη και θεσμική που είχαμε με τον κύριο Κοντογιώργη, που είναι ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό, όπου ζητήσαμε επιτακτικά 3 βασικά στοιχεία. Ζητήσαμε να ενταχθεί η πρόβλεψη για το μέσο σταθερής τροχιάς στον εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό για τις μεταφορές. Ζητήσαμε να μπει στο χωροταξικό της Κρήτης και ζητήσαμε να ξεκινήσει άμεσα μια αναγνωριστική μελέτη χάραξης, όπου θα δείχνει ουσιαστικά από πού μπορεί να διέρχεται ένα τέτοιο μέσο, ποιους θα εξυπηρετεί και τι θα περιλαμβάνει, και να, φυσικά να έχει και ένα κόστος, ένα όφελος. Τα βασικά χαρακτηριστικά δηλαδή για να ξεκινήσει μια τέτοια διαδικασία έγινε πριν από ένα μήνα. Δεν έχουμε μέχρι και σήμερα καμία πρόοδο, δεν έχουμε κάποια θετική ή αρνητική στάση από την κυβέρνηση, από το κράτος, και είμαστε σε μια στάση αναμονής. Μπορώ να πω ότι δεν ήταν ιδιαίτερα απεσιόδοξη η τελευταία συνάντηση. Έχουμε κάνει αρκετή προσπάθεια τα τελευταία χρόνια. Έχουμε βρει αρκετά πιο κλειστές πόρτες στο παρελθόν. Μπορώ να πω ότι την τελευταία φορά ήταν αρκετά πιο θετική στάση, και αν μη τι άλλο δεν προβάλλονταν τα επιχειρήματα εκείνα που έλεγαν «Μα τι θέλετε, όλα τα θέλετε, εδώ στην Κρήτη γίνεται μια εξέγερση στις μεταφορές, έχουμε το ΒΟΑΚ, έχουμε το αεροδρόμιο, μη ζητάτε παραπάνω». Αυτή ήταν η στάση του παρελθόντος. Τώρα, στην τελευταία συνάντηση, μπορώ να πω ότι υπήρχε ένα έτσι πιο θετικό, αν μη τι άλλο, ένα πιο αισιόδοξο κλίμα.
1: Ναι, προς το παρόν όμως, επειδή
2: αυτά δεν έχουμε καμία
1: παρέμβαση. Ναι, έχει περάσει αρκετό χρονικό διάστημα από αυτή την τηλεδιάσκεψη. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Ωστόσο όμως, νομίζω ότι θα πρέπει και η κυβέρνηση να εξετάσει το θέμα σε πολύ μεγάλο βάθος. Δηλαδή, εάν ερχότανε ο κύριος Καραγεώργος, ο κύριος Δήμας ή οποιοδήποτε άλλος κυβερνητικός παράγοντας που επισκέπτονται τακτικά το νησί μας λόγω του ΒΟΑΚ, ή ο κύριος Σταχιάος, να τον πάμε σε μια σε ένα κομμάτι, ένα τμήμα του ΒΟΑΚ από το Καστέλι, από τη διακλάδωση του Καστελίου μέχρι το Ηράκλειο, να δει παραδείγματος χάρη προχθές την Κυριακή το τι γινότανε και στα 2 ρεύματα και προς Ηράκλειο.

0: και προς τον Άγιο Νικόλαο, που ήταν σχεδόν μποτιλιαρισμένο το τμήμα αυτό, θα καταλάβαινε την αναγκαιότητα, κυρία Σίτη, του μέσου σταθερής τροχιάς, διότι την άλλη μέρα που θα λειτουργήσει το αεροδρόμιο, σε 2 χρόνια περίπου, και θα έχουμε τόσα εκατομμύρια επισκέπτες, ο ΒΟΑΚ δεν θα μπορεί να εξυπηρετήσει πλέον όπως πρέπει και το κομμάτι αυτό, αλλά και την υπόλοιπη Κρήτη. Αυτό είναι το δεδομένο. Όποιος κυκλοφόρησε προχθές θα το διαπίστωσε αυτό.
1: Επιτρέψτε μου να πω ότι το αρμόδιο Υπουργείο γνωρίζει πολύ καλά την πρόβλεψη, γνωρίζει πολύ καλά τους κυκλοφοριακούς φόρτους στο βόρειο ορικό άξονα από το 2015. Η πρώτη μελέτη πρόβλεψης της επιβατικής κίνησης για το αεροδρόμιο, ναι, που παρουσιάστηκε, αν μη τι άλλο, στο ευρύ κοινό, δεν ξέρω πόσο νωρίτερα μπορεί να είχε το αρμόδιο Υπουργείο τα στοιχεία, ήταν τότε, το 2015. Ναι. Υπήρχε ένα forecast study, μια μελέτη πρόβλεψης της επιβατικής κίνησης, που μιλούσε από τότε για πάνω από 14 εκατομμύρια επισκέπτες το 2054. Όχι επισκέπτες, επιβάτες, με συγχωρείτε. Ναι. Επιβάτες δηλαδή και κριτικούς και επισκέπτες εκτός. Αυτά τα forecast study υπάρχουν και είχαν πρόβλεψη αναέτος ήδη από παλιά. Ναι. Το να γνωρίζεις τη χωρητικότητα του ΒΟΑΚ και του δυνητικού ΒΟΑΚ και του μελλοντικού ΒΟΑΚ, όταν έχουμε 2+2 λωρίδες σε ανακατεύθυνση να εξυπηρετήσουμε και έχουμε και έναν δρόμο που πηγαίνει στο αεροδρόμιο 1+1 ή 2+2 αναπερίπτωση, είναι γνωστό. Τα μαθηματικά δεν βγαίνουν για να εξυπηρετήσουμε με επάρκεια και με αξιοπρέπεια και με οδική ασφάλεια, έτσι, ναι, το σύνολο αυτό των μετακινούμενων. Και είναι πάρα πολύ κρίσιμο, δεν είναι ότι εμείς ίσως τώρα το βλέπουμε, εμείς εννοώ οι κριτικοί, τώρα βλέπουμε το πρόβλημα, το οποίο όμως είναι ένα άθροισμα προβλημάτων που προκύπτουν και από τα έργα, που προκύπτει και από την αύξηση της κίνησης και από το ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο αιχμής. Όμως τα μαθηματικά ήταν εκεί από καιρό. Τα στοιχεία τα είχε το Υπουργείο, το αρμόδιο, από καιρό. Και οπουδήποτε στην Ευρώπη έχουμε τόσο μεγάλο αριθμό επισκεψιμότητας, πόσο δε μάλλον μια βασική πύλη εισόδου-εξόδου ενός ολόκληρου νησιού, τα μέσα σταθερής τροχιάς είναι το νούμερο ένα εργαλείο που βάζουμε στην εξίσωση.
0: Εσείς που έχετε μια σαφή εικόνα και λόγω ιδιότητας συγκοινωνιολόγος αλλά και μέλος της Επιτροπής, αυτή η αναγκαιότητα του μέσου σταθερής τροχιάς που έχει αναδειχθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι δεδομένη. Νομίζω ότι και όλοι οι κριτικοί έχουν αυτή την απέτηση, γιατί όχι η υπόλοιπη Ελλάδα και όχι εμείς εδώ, για να μπορούμε να έχουμε ένα εναλλακτικό μέσο μετακίνησης. Είναι το θέμα της αναγκαιότητας, είναι και το θέμα του κόστους ωφέλους. Πάνω σε αυτό το κομμάτι υπάρχει αντίλογος όσον αφορά το κόστος όφελος, ή πάμε πάλι σε μια συμβιβαστική λύση, ένα κομμάτι μόνο, δηλαδή Καστέλη, Ηράκλειο, και μετά το υπόλοιπο το εγκαταλείπουμε. Τι εικόνα έχετε πάνω σε αυτό?
1: Εμείς σαν Επιτροπή, ναι, από την πρώτη στιγμή που ξεκινήσαμε να καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι και να προσπαθούμε, δεν μιλάμε για το Ηράκλειο Καστέλη. Μιλάμε για μια σύνδεση όλης της Κρήτης και των βασικών πόλων αστικών περιοχών και πυλών εισόδου-εξόδου σε όλη τη Βόρεια Κρήτη, με έναν κάθετο κλάδο που θα συνδέει φυσικά το βόρειο άξονα με το αεροδρόμιο. Mm. Και αυτό είναι πολύ κρίσιμο να το πούμε, γιατί η προσπάθεια αυτή δεν είναι να συνδέσουμε το Ηράκλειο με το Καστέλι. Το Ηράκλειο με το Καστέλι απλά αντιλαμβανόμαστε ως Επιτροπή και ως άνθρωποι, έτσι ο καθένας μπορεί να το αντιληφθεί, ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει πολύ πιο εύκολα και μπορεί να φέρει πολύ πιο εύκολα και γρήγορα ευρωπαϊκούς πόρους για να ξεκινήσει ένα μέρος. Να σας θυμίσω ότι όταν αρχίσαμε να συζητάμε για το ΒΟΑΚ, δεν συζητούσαμε από την αρχή για μια σύνδεση Σιτία-Κίσαμος. Όλα τα χρήματα, όλη η προσπάθεια, όλη η συνθήκη, εν πάση περιπτώσει, είχε επικεντρωθεί γύρω από το κομμάτι του Ηράκλειο-Χανιά, και στη συνέχεια μπαίνανε και άλλα τμήματα. Και αργά, πολύ αργά δυστυχώς, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι απέτηση και αναγκαιότητα να συνδεθεί το σύνολο της Κρήτης με το βόρειο οδικό άξονα. Όπως και με το νότιο οδικό άξονα, διότι δεν ζητάμε ιδιαίτερα πράγματα. Ζητάμε τη μίνιμουμ μεταφορική ικανότητα να εξυπηρετηθεί από ένα αξιοπρεπές οδικό δίκτυο, και συμπληρωματικά προς αυτό, λαμβάνοντας υπόψη και όλα τα άλλα ωφέλη που φέρνει ο σιδηρόδρομος και φέρνει ένα μέσο σταθερής τροχιάς, με πρωταρχικό το περιβαλλοντικό όφελος, αλλά και το θέμα της οδικής ασφάλειας, να φέρουμε επιτέλους στο νησί ένα μέσο το οποίο θα χωράει περισσότερους σε πολύ πολύ μικρότερο χώρο και θα τους μεταφέρει με μεγαλύτερη ασφάλεια. Και επιπρόσθετα ένα πολύ κρίσιμο στοιχείο το οποίο προσπαθούμε να τονίσουμε στους αρμόδιους, είναι το κομμάτι της μεταφοράς των προϊόντων. Οι εμπορευματικοί σειρμοί μπορούν να αντικαταστήσουν έως και 50 βαρέα φορτηγά. Είναι πολύ κρίσιμο, όταν αλλάξει ο χάρτης των μετακινήσεων και έρθει ένα νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, θα έχουμε πλέον πολύ περισσότερες μετακινήσεις εμπορευμάτων και οι μεικτοί επιβατικοί εμπορικοί σειρμοί μπορούν να αντικαταστήσουν 3-4 φορτηγά κάθε φορά, σε κάθε δρομολόγια υπό συνθήκες. Όλες αυτές τις παραμέτρους εμείς προσπαθούμε να βάλουμε στο θέμα. Ωστόσο, για να επιστρέψω στη βασική ερώτηση που κάνετε, αν βλέπουμε ότι στο κόστος όφελος προάγεται το μέσο, θα σας πω πως όχι. Δεν προάγεται, δυστυχώς. Σε όλη την Ελλάδα έχουμε αποφασίσει να εγκαταλείψουμε το ζήτημα των μέσων σταθερής τροχιάς. Να ξεχάσουμε τα ωφέλη που αυτό φέρνει. Διαρκώς έχουμε νέες εγκαταλελειμμένες γραμμές.
0: Έχουμε
1: το πρόβλημα των Καλαβρίτων, ας πούμε, που είναι το τελευταίο, που έκλεισε η μετακίνηση στα Καλάβρητα, που ήταν μια υπηρεσία η οποία, πέρα από την πρακτική μεταφορική ικανότητα που είχε, είχε και ένα τουριστικό.
0: Αλλά εσείς όμως αναδείξατε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νησιού μας πάνω σε αυτό το κομμάτι, και τη μεταφορά προϊόντων και τη μεταφορά επιβατών και ένα αεροδρόμιο που φυσικά θα αυξήσει τη χωρητικότητα για τους επισκέπτες, φέρνοντας εκατομμύρια παραπάνω στο νησί μας. Άρα λοιπόν εδώ η αναγκαιότητα είναι διαφορετική, και διαφορετικά τα χαρακτηριστικά από τα Καλάβρητα, ας πούμε, που είναι μια μικρή γραμμή, δεν έχει. Είναι διαφορετικό, εντελώς διαφορετικό. Άρα τα ωφέλη εδώ είναι πολύ περισσότερα από άλλα μέρη της χώρας, έτσι δεν είναι? Αυτό
1: ακριβώς, και θέλουμε πάρα πολύ έντονα να αναδείξουμε και κάτι πολύ κρίσιμο, το οποίο το βλέπουμε όλο ένα και περισσότερο. Στην Ελλάδα γενικά το θέμα των δημόσιων υποδομών στις μεταφορές έχει αρχίσει να χάνεται. Όλο το ζήτημα των μεταφορών έχει μεταφερθεί σαν να είναι προσωπική ευθύνη μας. Εμείς οφείλουμε να αγοράσουμε αυτοκίνητο, εμείς οφείλουμε να το συντηρήσουμε και εμείς οφείλουμε το αυτοκίνητό μας να πηγαίνουμε οπουδήποτε απαιτείται. Είναι σαν το κράτος να έχει αφαιρέσει τη δική του βασική υπευθυνότητα να προβλέψει και να παρέχει αξιόπιστες χαμηλού κόστους μετακινήσεις σε όλο τον κόσμο. Και έρχεται εδώ να προσθεθεί ένα ακόμα ζήτημα, όχι για το Καστέλι, όχι μόνο για το αεροδρόμιο, για όλη την Κρήτη. Εμείς για πόσο καιρό θα πρέπει το μέσο νοικοκυριό της Κρήτης, ας αφήσουμε τους επισκέπτες, να πληρώνει τόσα χρήματα για να πάει απλά κανείς στη δουλειά του, για να πάει απλά κανείς στις βασικές υπηρεσίες. Το θέμα της μεταφορικής φτώχειας, δηλαδή της ένδυας που έχουμε πλέον, γιατί ακριβώς έχει μετακυληθεί αυτό το κόστος στον κάθε ένα από εμάς προσωπικά, είναι πάρα πολύ κρίσιμο και κοστίζει τελικά στο κράτος περισσότερο. Γιατί κοστίζει σε τροχέα, κοστίζει σε κοινωνικές υποδομές, κοστίζει σε διαρκή συντήρηση των δρόμων, κοστίζει σε αναπτυξιακά στοιχεία τα οποία δεν προχωρούν μπροστά. Και εκεί θέλουμε πολύ έντονα να αναδείξουμε ότι και η μεταφορά αυτού του αεροδρομίου στο Καστέλι για τους ντόπιους, για τους μετακινούμενους τους εδώ, τους κρητικούς, θα έχει τεράστιο κόστος στη μετακίνηση και στη στάθμευση στο χώρο. Αλλάζει πλήρως το budget που θα έχουμε πια για να ταξιδέψουμε, για να πάμε κάπου και να επιστρέψουμε. Και αυτό το πράγμα θα αλλάξει σημαντικά όταν έρθει ένα μέσο σταθερής τροχιάς συνδυαστικά με τα κτέλ, συνδυαστικά με τα ταξί, και τελευταία θα πρέπει να αφήσουμε
0: ναι,
1: την ιδιωτική.
0: Αλλά θα πρέπει να σημειώσουμε, συμφωνώ μαζί σας απόλυτα, συμπληρώνοντας μάλλον σε αυτά που λέτε, ότι το κτέλ, τα ταξί ή τα ιδιωτικά αγιοταχή ή τα λεωφορεία, εν πάση περιπτώσει, τα τουριστικά ή όλα αυτά, από πού θα κινούνται? Μέσω του ΒΟΑΚ. Άρα από μόνο του έχουμε ένα κορεσμό συν μεταφορά καυσίμων, μεταφορά προϊόντων που ενδεχομένως χρειάζεται να μετακινηθούν μέσω των αεροσκαφών. Άρα η επιβάρυνση είναι τεράστια. Εγώ έτσι το βλέπω τουλάχιστον. Θα το δούμε. Θα το δούμε στην πράξη.
1: Έτσι ακριβώς. Και η ασφάλεια. Είναι πολύ σημαντικό το να μην αφαιθούμε στο να μεταφέρουμε όλους αυτούς από ένα βασικό αυτοκινητόδρομο, έναν τυπικό οδικό άξονα, όπου γνωρίζουμε τα στοιχεία δείχνουν πόσο ψηλότερος

0: είναι ο δείκτης θανάτων στην αυτοκίνηση σε σχέση με το σιδηρόδρομο. Δεν μιλώ τώρα βέβαια γιατί στην Ελλάδα αυτά τα δεδομένα άλλαξαν μετά τα Τέμπη. Ωστόσο είναι πολύ κρίσιμο να μιλάμε για έναν ασφαλή σύγχρονο σιδηρόδρομο μικρού εύρους, ενώ μικρού πλάτους. Δεν μιλάμε για φαραωνικές υποδομές. Είναι πολύ στενότερος ένας σιδηρόδρομος σε σχέση με έναν αυτοκινητόδρομο ή σε σχέση με έναν επαρχιακό δρόμο. Και είναι πολύ κρίσιμο να βάλουμε στην εξίσωση το θέμα της οδικής ασφάλειας και να μην περιμένουμε όλοι αυτοί να μετακινηθούν από μια τυπική διατομή.
1: Σωστά.
0: 11, 12,
1: όλοι
0: με το άγχος που αυτό προσθέτει.
1: Ναι. Όλοι έχουμε ταξιδέψει, κυρία Σίτη, έχουμε ταξιδέψει, έχουμε μεταφερθεί στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος με τον προαστιακό, με το μετρό. Βλέπουμε τα ωφέλη, δεν χρειάζεται κάποιος να μας πάρει ή να πληρώσουμε ταξί. Παίρνουμε τον προαστιακό, βρισκόμαστε στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Το ίδιο απαιτούμε και εμείς εδώ. Να μην χρειάζεται ο συγγενής μας, ο γιος μας, εμείς να πάμε τα παιδιά μας ή οτιδήποτε άλλο να χρειάζεται να μετακινηθούμε για να το πάμε στο νέο αεροδρόμιο. Να υπάρχει μια εναλλακτική, να πάει μόνος του επιβάτης. Αυτό σημαίνει λιγότερο φόρτο στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης. Δηλαδή, γιατί να συνδέεται το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος με τον προαστιακό και το μετρό και αν μην μπορούμε εμείς εδώ να το κάνουμε αυτό. Είναι ένα ζήτημα. Και αυτό θα πρέπει να το δει
0: η
1: κυβέρνηση.
0: Και μάλιστα η περιφέρεια Κρήτης είναι και η δεύτερη περιφέρεια σε αριθμό επισκεπτών.
1: Βέβαια. Λοιπόν. Έτσι. Θα δούμε τι θα γίνει, κυρία Σίτη, ελπίζουμε με πίεση, γιατί αλλιώς χωρίς πίεση τίποτα δεν γίνεται. Με πίεση έγινε και ο βόρειος οδικός άξονας, ακόμα δεν έχει γίνει, θα γίνει κάποια στιγμή. Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση παρά μόνο αυτό που λέμε αυτή τη στιγμή. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και εσείς που ασχολείστε και οι άλλοι συναδελφοί σας στην Επιτροπή και οι Δήμαρχοι και εν πάση περιπτώσει όλοι οι φορείς που πλέον μετέχουν ενεργά να προσπαθήσουμε όλοι μαζί για να γίνει το καλύτερο, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι. Ήθελα να σημειώσω ότι είμαστε 13 άνθρωποι σε αυτή την Επιτροπή με αυτόν τον τρόπο, με μια εθελοντική προσπάθεια. Προφανώς δεν υπάρχει κάποια δουλειά πίσω από αυτό, δεν υπάρχει κάποιο έργο που να κάνουμε, προσπαθούμε να πιέσουμε με όποιο τρόπο μας δίνεται η δυνατότητα και ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δίνεται συστηματικά αυτή τη δυνατότητα γιατί πραγματικά είναι πολύ κρίσιμο. Δεν έχουμε άλλον τρόπο να πιέσουμε όπως καταλαβαίνετε.
1: Ναι.
0: Και εμείς σαν Επιτροπή επιμένουμε στη σύνδεση όλης της Κρήτης. Επιμένουμε σε μια σύνδεση που θα ξεκινά από τη Σιτία, θα φτάνει στην Κίσαμο και θα συνδέει ουσιαστικά αερολιμενικές πύλες με τις βασικές αστικές περιοχές και την εγκάρσια σύνδεση πλέον με το αεροδρόμιο, το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι. Το λέω κυρίως γιατί ξέρετε πολλές φορές παρερμηνεύεται και είναι σαν να συζητάμε μόνο για το Ηράκλειο Καστέλι. Απλά το Ηράκλειο Καστέλι θα φαντάζει ένα χάος σε λίγα χρόνια και ίσως είναι το πρώτο που μπορούμε εύκολα να αντιληφθούμε. Όμως το σύνολο της Κρήτης απαιτεί ένα μέσο σταθερής φτωχιάς σαν εναλλακτική, σαν προσθήκη στο υφιστάμενο βασικό οδικό δίκτυο, το οποίο παράλληλα προσπαθούμε και αυτό να διεκδικήσουμε με ό,τι τρόπο μπορούμε.
1: Εδώ είμαστε, το παρακολουθούμε το θέμα, θα το αναδεικνύουμε όσο χρειάζεται, για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται, προκειμένου να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Σας ευχαριστώ, κυρία Σίτη, να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Εμείς πάμε σε μια σύντομη διακοπή, θα ακούσουμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
4: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπτυγμένα.

0: Πέραστο.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή. G10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 900 γραμμαρίων 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, πετινός Κρήτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Φροντιστηριακός όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε το μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
5: Νέο κτίριο. Οδός Κονδυλάκη 105. Τηλέφωνο 2813-024-777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
3: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Έχουμε μια εξέλιξη όσον αφορά το αυτοκίνητο που βρέθηκε χθες στις εκβολές μέσα, δηλαδή ουσιαστικά, στον ποταμό Γιώφυρο. Έρχονται νέα δεδομένα στο φως, καθώς το αυτοκίνητο που κατέληξε στο Γιώφυρο κοντά στο Παγκρίτιο Στάδιο και προκάλεσε συναγερμό στις αρμόδιες αρχές χθες το βράδυ, έπεσε μέσα χωρίς να έχει επιβάτη βεβαίως, όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια μετά την ανάσυρσή του. Όμως ο ιδιοκτήτης του οχήματος, σύμφωνα με πληροφορίες του ikriti.gr, επικοινώνησε με την αστυνομία και ενημέρωσε ότι βρίσκεται στην Αθήνα για προσωπικούς λόγους, υποστηρίζοντας ότι το αυτοκίνητο το πήρε άλλο άτομο χωρίς ο ίδιος να έχει δώσει τη συγκατάθεσή του και στη συνέχεια το όχημα κατέληξε στις εκβολές του ποταμού. Ο ιδιοκτήτης φέρεται να έδωσε στις αρχές στοιχεία για την υπόθεση, με την αστυνομία να εξετάζει πλέον τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το συγκεκριμένο άτομο πήρε το αυτοκίνητο και κατέληξε να το οδηγήσει στο σημείο, ενώ αναφέρεται ότι ο οδηγός είναι πολύ πιθανό να βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Προφανώς το έκλεψε μεθυσμένος και πήγε και το έριξε στον ποταμό. Αυτά ως εξέλιξη τώρα για το θέμα που απασχόλησε την επικαιρότητα τις τελευταίες ώρες. Τώρα, είμαστε στο παραένα να ανοίξουν τα σχολιά. Να ανοίξουν τα σχολιά. 1 Σεπτεμβρίου, την ερχόμενη Τρίτη, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι στις θέσεις τους. 11 του μήνα, Παρασκευή ημέρα, ανοίγουν τα σχολιά, θα γίνει και ο καθιερωμένος αγιασμός και γι' αυτό ζητήσαμε από τον πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Δομήνικο Στετοκόπουλο, τον κύριο Γιώργο Μακράκη, να μας δώσει μια εικόνα τι γίνεται με τους διορισμούς, τι γίνεται με τους αναπληρωτές, με τους μόνιμους διορισμούς, ποια είναι τα κενά και πώς ουσιαστικά ξεκινάει η φετινή σχολική χρονιά μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Κύριε Μακράκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Βαρδάκη, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Για πείτε μας, δώστε μας μια εικόνα τι γίνεται, γιατί έχουν γίνει τοποθετήσεις από ό,τι γνωρίζουμε. Βλέπουμε να γίνονται διορισμοί. Χθες ορκίστηκαν 87 άτομα μόνιμοι στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Τι γίνεται?
1: Ναι, όπως είπατε και εσείς, έχουν ολοκληρωθεί οι υπηρεσιακές μεταβολές μεταθέσεις και αποσπάσεις των μόνιμων εκπαιδευτικών. Από χθες μέχρι και την Παρασκευή αναλαμβάνουν υπηρεσία και ορκίζονται οι 87 νεοδιορίσεις, δηλαδή δεν ορκίστηκαν όλοι χθες. Έχουν περιθώριο χρονικό μέχρι και την Παρασκευή 28 Αυγούστου και χθες έληξε και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους που βρίσκονται στους πίνακες ως ενδυνάμει αναπληρωτές εκπαιδευτικοί. Από εδώ και πέρα το χρονοδιάγραμμα που υπάρχει είναι οι 87 νεοδιόριστοι, μάλλον οι 85 νεοδιόριστοι, γιατί οι δύο εξ αυτών θα υπηρετήσουν στο ΚΕΔΑΣΥ. Οι υπόλοιποι 85 θα τοποθετηθούν σε σχολικές μονάδες μέχρι και 31 Αυγούστου για να αναλάβουν υπηρεσία 1 του Σεπτέμβρη, καθότι 1 του Σεπτέμβρη οι εκπαιδευτικοί πηγαίνουν στις σχολικές μονάδες, ξεκινάει δηλαδή για αυτούς το σχολικό έτος. Και από εκεί και μετά αυτό που περιμένουμε 1 του Σεπτέμβρη είναι τα αποτελέσματα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών για να μάθουν δηλαδή τις περιοχές πρόσληψης και 7 με 8 Σεπτέμβρη θα αναλάβουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες. Αυτό που εμείς σίγουρα χρειαζόμαστε ως Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και Βαρδάκη για να δώσουμε και μια εικόνα μετά από αυτές τις μετά από την τοποθέτηση των μόνιμων διορισμών, οι οποίοι είναι ελάχιστοι, το είχαμε πει και την πριν φορά στην εκπομπή σας, ότι είναι σταγόνα στον ωκεανό όσον αφορά τις μόνιμες εκπαιδευτικές ανάγκες, χρειαζόμαστε τουλάχιστον πάνω από 1.500 προσλήψεις αναπληρωτών σε όλο το φάσμα των ειδικοτήτων, δηλαδή και στη γενική και στην ειδική αγωγή, και πέρα από αυτές τις 1.500 προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών χρειαζόμαστε και προσλήψεις ενός σημαντικού αριθμού που αφορά το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό και το βοηθητικό προσωπικό. Για παράδειγμα, μία τέτοια ειδικότητα, που είναι πάρα πολύ σημαντική και αφορά πολλά παιδιά με ζητήματα υγείας, αφορά τους σχολικούς νοσηλευτές, και εκεί γνωρίζω ότι και εκεί οι ανάγκες είναι αρκετές. 80 με 100 σχολικούς νοσηλευτές χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε πάρα πολλές προσλήψεις σε δασκάλους και νηπιαγωγούς και ένα μεγάλο αριθμό που αφορά και την παράλληλη στήριξη, τα ειδικά σχολεία και τα τμήματα ένταξης που είναι οι δομές της ειδικής αγωγής.
0: Άρα πώς ξεκινάει ουσιαστικά, θα ξεκινήσει η χρονιά με αυτά τα κενά και στη συνέχεια συμπληρώνονται, κύριε Μακράκη, τι ακριβώς θα γίνει?
1: Πάμε τώρα να δούμε αυτό. Ναι. Είναι σίγουρο, αυτό το έχει συνομολογήσει και το Υπουργείο Παιδείας, ότι από την πρώτη φάση δεν θα καλυφθούν όλα τα κενά. Το Υπουργείο έχει ανακοινώσει ότι μία του Σεπτέμβρη θα ανακοινωθούν και για τις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης 30.000 προσλήψεις περίπου αναπληρωτών. Πέρυσι, κύριε Βαδάκη, θυμίζω ότι η χρονιά έκλεισε με περίπου 50.000 προσλήψεις αναπληρωτών, 45 με 50.000 προσλήψεις, οι οποίες και αυτές δεν έγιναν προφανώς το Σεπτέμβρη, ακολούθησαν και άλλες φάσεις προσλήψεων. Άρα, εκ των πραγμάτων δηλαδή, και στο νομό Ηρακλείου και στην υπόλοιπη Κρήτη αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα, σίγουρα θα υπάρχουν ανάγκες που δεν θα καλυφθούν με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Είναι μεγάλο το

0: μέγεθος των αγκών που υπάρχει. Δεν υπήρχε πρόβλεψη για περισσότερες πιστώσεις από την πρώτη φάση. Επομένως, μία από τα ίδια, κύριε Βαρδάκη, θα έχουμε πάλι μία σχολική χρονιά η οποία θα έχει πάρα πολλές ανάγκες με την έναρξή της. Ναι.
1: Και ερχόμαστε και σε...
0: Αυτό όμως, ναι, για να συμπληρώσω, αυτό όμως που μένει να δούμε είναι σε ποιο βαθμό θα είναι η κάλυψη, για παράδειγμα, στο Ηράκλειο. Αυτό θα το γνωρίζουμε μετά τη 1 του Σεπτέμβρη που θα ανακοινωθούν ο αριθμός των προσλήψεων. Θα έχουμε μία εικόνα, αν θέλετε, με πόσες ελλείψεις θα ξεκινήσει ο αγιασμός 11 του Σεπτέμβρη.
1: Μάλιστα. Περιμένουμε να δούμε. Ωστόσο όμως, το άλλο μεγάλο ζήτημα, το οποίο θέλω να το συζητήσουμε, γιατί θα χρειαστεί και η βοήθειά σας στους αναπληρωτές που θα έρχουν για να ψάξουν να βρουν σπίτι, είναι αυτό το θέμα. Το θέμα της έλλειψης στέγης, κύριε Μακράκη. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, το έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές. Τι θα γίνει? Θα μένουν στα αυτοκίνητα πάλι οι αναπληρωτές που θα έρθουν να δουλέψουν στο Ηράκλειο, να εργαστούν?
0: Δυστυχώς αυτή η κατάσταση κάθε χρόνο γίνεται και πιο δύσκολη, εξίσωση για τους συναδέλφους. Ήδη συνάδελφοι, και είτε από νεοδιόριστους που έρχονται από άλλα μέρη της Ελλάδος, είτε αναπληρωτές που περιμένουν πρόσληψη στο Ηράκλειο, δεχόμαστε μηνύματα, τηλεφωνήματα για αν γνωρίζουμε κάποιο σπίτι, διότι και δύσκολα βρίσκουν, αλλά ταυτόχρονα είναι και πάρα πολύ μεγάλο το κόστος τους, είναι ψηλά τα ενίκια, και προσπαθούν οπότε να βρουν ό,τι πιο οικονομικό γίνεται για να μπορούν να ανταπεξέλθουν και να αντέξουν το κόστος διαβίωσης. Γιατί, όπως έχουμε πει, οι νεοδιόριστοι ξεκινάνε με 820 ευρώ, οι αναπληρωτές με 900-940 ευρώ. Οπότε καταλαβαίνετε, αν τα ενίκια είναι στα μέσο όρο, λέω εγώ, στα 450 με 500 ευρώ, γιατί υπάρχουν και υψηλότερα ενίκια, καταλαβαίνουμε ότι το 50% ή και παραπάνω του εισοδήματος καταλήγει μόνο στο ενίκιο. Άρα είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Σίγουρα, επειδή την έχουμε ξαναζήσει, κύριε Βαρδάκη, σίγουρα θα έχουμε συναδέλφους οι οποίοι είτε θα φιλοξενούνται το πρώτο διάστημα, γιατί δεν θα έχουν σπίτι. Όσοι δεν έχουν γνωστό για φιλοξενία, σίγουρα θα μένουν σε δωμάτια που θα πληρώνουν μέρα με τη μέρα, ή σε αυτοκίνητα όσοι δεν έχουν χρήματα. Και
1: θα ζητήσουν βοήθεια, και από εσάς θα ζητήσουν βοήθεια.
0: Ακριβώς, και σίγουρα κάποιοι από αυτούς θα μπουν σπίτι κατά τον Οκτώβρη, όταν κάποια σπίτια εδώ το αξιοποιούνται ως Airbnb, θα μπορούν να βαθούν και θα πρέπει να βγουν από αυτά το Μάιο ή στην καλύτερη των περιπτώσεων αρχές του Ιούνιου. Αυτή είναι η δυστυχώς κατάσταση. Έχουμε και σαν σύλλογο τοποθετηθεί σε αυτό το ζήτημα και συναντήσει κάνει, αλλά και ευρύτερα η Δασκαλική Ομοσπονδία και όλοι με. Δυστυχώς, πέρα από αποσπασματικές κινήσεις μικρών δήμων που αξιοποιούν χώρους και για δωρεάν ή για πολύ χαμηλή τιμή στο ενίκιο σε κάποιες περιοχές της χώρας, δεν υπάρχει κάτι πιο συντεταγμένο, κάτι πιο μόνιμο και ουσιαστικό από την πλευρά της πολιτείας σε συνεργασία και με τις περιφέρειες και με τους δήμους.
1: Θα δυσκολευτούν δυστυχώς οι συνάδελφοί σας, οι νέοι συνάδελφοί σας, να βρουν στέγη, όχι μόνο στο Ηράκλειο αλλά και στην υπόλοιπη Κρήτη. Αυτό είναι δεδομένο. Γιατί έχουμε και τους φοιτητές. Ακόμα ψάχνουν σπίτι φοιτητές εδώ στο Ηράκλειο, αλλά και στο Ρέθμνο και στα Χανιά ενδεχομένως. Και αυτό είναι μεγάλο ζήτημα, διότι λιγοστεύει η διαθέσιμη στέγη με αυτόν τον τρόπο.
0: Έτσι ακριβώς είναι, και είμαστε σε μια πόλη, το Ηράκλειο, όπως είπατε, που έχει πάρα πολλούς φοιτητές, πάρα πολύ εκπαιδευτική, και η γενικότητα, πέρα από την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά και συνολικά δημόσιοι λειτουργοί έρχονται από άλλα μέρη της Ελλάδας. Είμαστε ακόμα σε τουριστική περίοδο. Δυστυχώς πολλά σπίτια έχουν μετατρεπεί σε βραχυχρόνια μίσθωση από τους ιδιοκτήτες, και δυστυχώς αυτή η κατάσταση επιβαρύνει σε συνδυασμό με τα ακριβά ενίκια. Δηλαδή, σε πάρα πολλές περιπτώσεις μπορεί οι συνάδελφοί μας να βρίσκουν κάποιο σπίτι, αλλά δεν τον νοικιάζουν, διότι δεν μπορούν να τα ανταπεξέλθουν στο κόστος διαβίωσης. Και αυτό είναι μια σκληρή πραγματικότητα, την οποία την έχουμε υπογραμμίσει, την έχουμε επισημάνει. Δυστυχώς από την πλευρά της κυβέρνησης διαχρονικά δεν υπάρχει μια στήριξη οικονομική στις απολαβές των εκπαιδευτικών και γενικότερα των δημόσιων λειτουργών, προκειμένου να μπορούν να ανταπεξέλθουν στην καθημερινότητά τους. Και γι' αυτό το λόγο Είχαμε πει και την προηγούμενη φορά.

0: ότι φέτος τους πίνακες, επειδή άνοιξαν οι πίνακες και εντάχθηκαν νέοι ενδιαφερόμενοι, δυστυχώς είχαμε 20.000 λιγότερες αιτήσεις, άρα πέφτει το ενδιαφέρον επιστημόνων από διάφορους κλάδους, δασκάλους, νηπιαγούς και άλλες ειδικότητες, το ενδιαφέρον τους για τη δημόσια εκπαίδευση. Και αυτό που έχουμε πει εδώ και καιρό είναι ότι αν αυτό συνεχιστεί, δυστυχώς θα φτάσουμε σε μια κατάσταση που θα ψάχνουμε με το και άλλοι εκπαιδευτικούς για να εργαστούν στα σχολεία σε διάφορες περιοχές της χώρας.
1: Μα πώς αλλιώς να γίνει όταν, κύριε Μακράκη, έχουμε ουσιαστικά τόσο χαμηλούς μισθούς, ιδιαίτερα στους εκπαιδευτικούς, δηλαδή βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι ξεσηκώνονται από το ένα μέρος της Ελλάδος στο άλλο να πάνε με τόσο χαμηλούς μισθούς. Δηλαδή, εγώ δεν νομίζω ότι στο δημόσιο υπάρχουν άλλοι τόσο χαμηλοί μισθοί όσο οι εκπαιδευτικοί, ενώ θα έπρεπε να έχουν δοθεί πολύ περισσότερα χρήματα στην παιδεία. Πόσο είναι τώρα το ποσοστό επί του ΑΕΠ, είναι 5%, πόσο είναι, 3%, πόσο είναι?
0: Είναι 3,9%.
1: Τι είναι αυτό λοιπόν?
0: Κινείται εκεί μεταξύ 3,6% και 3,9%. Επίσης να τονίσω ότι αυτό που δείχνει ακόμα περισσότερο ότι η κατάδια είναι ότι υπάρχει στο θεσμικό πλαίσιο πρόβλεψη για ειδικές προσκλήσεις και τοπικές προσκλήσεις όταν δεν έχουν καλυφθεί κενά. Για πολλά χρόνια δεν είχαμε τέτοια ζητήματα, δηλαδή σπάνια υπήρχε ειδική προκήρυξη ή τοπική πρόσκληση. Έχουμε φτάσει στο σημείο όπου η ειδική πρόσκληση, δηλαδή για διαδικασίες πιο γρήγορες, είτε για τοπικές προσκλήσεις για ενδιαφερόμενους που είναι εκτός πινάκων, από Νοέμβρη να ξεκινάνε γιατί υπάρχει έλλειψη ενδιαφέροντος. Αυτό πραγματικά δείχνει και αποτυπώνει το πρόβλημα που υπάρχει.
1: Έχουμε ένα φίλο ακροατή ο οποίος κάτι να μας πει. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κύριε Βαρδάκη.
1: Καλημέρα.
2: Ήθελα παρακαλώ πολύ να ρωτήσω τον κύριο Μακράκη να μου εξηγήσει κάτι, διότι τόση ώρα σας ακούμε, ναι, αναπληρωτές από εδώ, αναπληρωτές από εκεί, δεν υπάρχει. Ποια είναι η σκοπιμότητα, αλλά θέλω να μου το εξηγήσει ο κύριος Μακράκη σαν δήμον, ποια είναι η σκοπιμότητα αφού ένας νηπιαγωγός γυρίσει όλη την Ελλάδα στην ισχύα να σταματήσει και να σταθεί στο Ηράκλειο ή στο Ρέθεμνο ή στα Χανιά ή τα λοιπά, εξουθενωμένος, χωρίς κανένα εσέγγυο και τα λοιπά, γιατί λέει πρέπει να πάει πολύ μακριά, πάρα πολύ μακριά, για να πάρει 5, 8, 10 μόρια και μετά να γυρίσει στο τόπο καταγωγής του για να είναι εκπαιδευτικό και τα λοιπά. Ποια είναι η σκοπιμότητα να αποκτήσει ο κ. Μακράκη?
1: Δεν είναι ευθύνη του κ. Μακράκη, βέβαια αυτό. Έτσι,
0: είναι θα μπορώ να εξηγήσω το πλαίσιο. Το πλαίσιο διαμορφώνει το νομοθετικό η εκάστοτε κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή, με βάση το θεσμικό πλαίσιο και την νομοθεσία που υπάρχει, οι προσλήψεις αναπληρωτών ή οι μόνιμοι διορισμοί.
2: Ναι. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Γνωρίζω. Είμαι πατέρας εκπαιδευτικού. Γνωρίζω το και το θεσμικό πλαίσιο κτλ. Τι εξυπηρετεί αυτό το θεσμικό πλαίσιο? Τι εξυπηρετεί, πείτε μου, τι εξυπηρετεί? Υπάρχει συνάδελφος της κόρης μου, η οποία είναι εκπαιδευτικός, και έχει πάει σε 11 πόλεις, κύριε Μαρκακή. Και δει από την Αλεξανδρούπολη.
0: Αυτό το ξέρετε. Αυτό το ξέρετε το πρόβλημα.
2: Θέλω να μου εξηγήσετε εσείς, σαν ειδήμον, επαναλαμβάνω και πάλι, ποια είναι η σκοπιμότητα του Υπουργείου Παιδείας που ασχολείται με αυτό το θέμα. Παιδί, γιατί, με παιδί από Αλεξανδρούπολη ήρθε στο Λασίθι πέρυσι, στον Άγιο Νικόλαο. Ο άντρας της με επιχείρηση στρωμένη στο Αλεξανδρούπολη έκλεισε το μαγαζί του, αναγκάστηκε και ακολούθησε τη γυναίκα του με το παιδί κτλ. Κάνοντας ένα απολογισμό στο τέλος του χρόνου, λέει χρωστούμε και 2.500 ευρώ.
1: Να σας πω κάτι, έχετε απόλυτο δίκιο. Εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι αυτό είναι ένα άδικο σύστημα. Άδικο σύστημα. Ναι, κύριε Μακράκη, παρακαλώ.
0: Θέλω να τον ακροατή. Η μεγάλη σκοπιμότητα ποια είναι? Καταρχάς, να κάνουμε μια παραδοχή ότι η χώρα μας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει το μεγαλύτερο ποσοστό αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Δηλαδή, συμβασιούχων με λίγα λόγια. Η σκοπιμότητα λοιπόν που υπάρχει εδώ είναι ότι οι συμβασιούχοι αυτοί οι αναπληρωτές προσλαμβάνονται και απολύονται. Όταν απολυθεί, θα πρέπει να ξαναπεράσει τη διαδικασία να δηλώσει περιοχές κλπ. Και δυστυχώς οι συνάδελφοι αυτοί βρίσκονται όμοιροι, γιατί εκβιάζονται εκβιάζονται, να δηλώσουν πάρα πολλές περιοχές της χώρας, προκειμένου να έχουν πιθανότητες πρόσληψης. Επομένως, όσο υπάρχει λοιπόν σε μεγάλο βαθμό το μέγεθος προσλήψεων αναπληρωτών, δυστυχώς αυτό θα είναι μια πραγματικότητα. Άρα, είναι θέμα πολιτικής βούλησης και αλλαγές να γίνουν στο υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, αλλά και

0: μεγαλύτερο ποσοστό μόνιμων εκπαιδευτικών που κάποια στιγμή αυτοί οι συνάδελφοι θα βρίσκονται στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους.
1: Έτσι είναι. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, το έχουμε καταδικάσει. Εγώ προσωπικά, κύριε Μακράκη, επειδή έχουμε κάνει άπειρες συζητήσεις, κάθε φορά το λέω αυτό, έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί να λειτουργήσει άλλο έτσι αυτό το σύστημα, διότι οι άνθρωποι δεν είναι υποχρεωμένοι να χάνουν τις δουλειές τους, οι σύζυγοι να ακολουθούν τις συζύγους ή το αντίστροφο, με παιδιά πάρα πολλές φορές, για να γυρίζουν όλη την Ελλάδα. Είναι ένα άδικο σύστημα το οποίο κάποια στιγμή θα πρέπει να τελειώσει. Θα πρέπει η πολιτεία πλέον να δει διαφορετικά τα πράγματα. Μόνιμοι διορισμοί λοιπόν είναι αυτό είναι που πρέπει να γίνει για να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Θα τα ξαναπούμε την ερχόμενη εβδομάδα όταν θα έχουμε την εικόνα τι γίνεται.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Καλή σας ημέρα. Αυτό πρέπει να γίνει, κυρίες και κύριοι. Δηλαδή, βλέπετε τώρα, είναι, ο ακροατής μας είπε μια από τις χιλιάδες περιπτώσεις που βιώνουν αυτές οι οικογένειες. Γιατί οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί έχουν οικογένειες. Δεν είναι νέα παιδιά που ενδεχομένως να μην έχουν οικογένεια ή να μπορούν να μετακινηθούν, που και αυτό είναι ένα ζήτημα, διότι είναι ελάχιστα τα χρήματα που λαμβάνουν ως μισθό. Αλλά είναι θέμα το οποίο θα πρέπει να λυθεί από την κυβέρνηση. Πάμε να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά κοντά σας ένα σημείο Αντωνάκη. Καλημέρα από εμάς.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης μεταφέρεται αύριο η συζήτηση για τη σχεδιαζόμενη μονάδα αποβλήτων στο πρώην λατομείο Γουρνών. Εκπρόσωποι κατοίκων του Δήμου Χερσονήσου και Αρχιεπίσκοπος Κρήτης θα ζητήσουν απαντήσεις για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις με τη Συντονιστική Επιτροπή να ζητά την αποτροπή της αδειοδότησης. Νέα στοιχεία εξετάζει αστυνομία για το γιοταχή που βρέθηκε στις εκβολές του Γιόφυρου κοντά στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ο ιδιοκτήτης του οχήματος, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα, φέρεται να δήλωσε ότι άλλο άτομο πήρε το αυτοκίνητο χωρίς τη συγκατάθεσή του. Σταθερά στην κορυφή των προτιμήσεων των ξένων αγοραστών ακινήτων βρίσκεται η Κρήτη, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του απόλυτου μαγνήτη για επενδύσεις στην ελληνική κτηματαγορά. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση μεταφοράς 84 μεταναστών που εντοπίστηκαν στους Καλούς Λιμένες και αναμένεται να μεταφερθούν στο Ηράκλειο εντός της ημέρας. Ασαφές παραμένει το φορολογικό τοπίο των κρύπτο στην Ελλάδα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την απόρριψη ποσού 620.323 ευρώ από μεταβίβαση λόγω έλλειψης κανόνων για τα τεκμήρια. Ωστόσο, σχεδιάζεται νέο πλαίσιο με φόρο 15% στην υπεραξία και αφορολόγητο 500 ευρώ ετησίως. Παρεμβάσεις για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ, την ενέργεια και τη φορολογία ετοιμάζει η κυβέρνηση με φόντο τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα παραστεί στη ΔΕΘ στις 10 με 11 Σεπτεμβρίου, σηματοδοτώντας την πολιτική του επανακίνηση, με την πολιτική γραμματεία να οριστικοποιεί σήμερα το πρόγραμμα και τους ρόλους των στελεχών. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 11.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ραδιο Κρήτη 101,5.

Καλή σας μέρα. 6 λεπτά μετά τις 10, ακούτε Ράδιο Κρήτη. Στο μικρόφωνο Ιρένα Σημειαντονάκη. Στη ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Προνάκης. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 12. Σήμερα είναι Τρίτη και είναι 25 Αυγούστου του 2026. Είναι μια μεγάλη μέρα για το Ηράκλειο. Γιορτάζει ο Άγιος Τίτος. Όταν ο Απόστολος Παύλος εγκατέλειψε την Κρήτη, άφησε πίσω του έναν άνθρωπο που εμπιστευόταν απολύτως. Το ανέθεσε να ολοκληρώσει όσα είχαν μείνει ανολοκλήρωτα και να οργανώσει τις πρώτες χριστιανικές κοινότητες και να ορίσει πρεσβυτέρους της πόλης του νησιού. Είναι ο Απόστολος Τίτος, ο στενός συνεργάτης και συνοδοιπόρος του Παύλου που η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα. Η παράδοση τον θεωρεί πρώτο επίσκοπο Κρήτης και η παρουσία του συνδέθηκε τόσο βαθιά με το νησί ώστε σχεδόν 2 χιλιετίες αργότερα το όνομά του παραμένει ζωντανό στην καρδιά του Ηρακλείου. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Τίτος εγκαταστάθηκε στη Γόρτινα, μία από τις σημαντικότερες πόλεις της Ρωμαϊκής Κρήτης. Από εκεί ανέπτυξε η ιεραποστολική δράση και εργάστηκε για τη διάδοση και εδραίωση του χριστιανισμού στο νησί. Σε αντίθεση με πολλούς αποστόλους και μαθητές της πρώτης εκκλησίας, η παράδοση δεν τον θέλει να πεθαίνει μαρτυρικά, κοιμήθηκε σε βαθιά γεράματα, έχοντας αφιερώσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στο αποστολικό έργο. Ο τάφος του συνδέθηκε με τη Γόρτινα και η μνήμη του απέκτησε ιδιαίτερη θέση στην Κρήτη και στις καρδιές των κριτικών. Η ιστορία των λειψάνων του Αγίου Τίτου ακολουθεί και την ταραγμένη ιστορία της ίδιας της Κρήτης. Μετά την κατάκτηση του νησιού από τους Άραβες τον 9ο αιώνα, πολλά χριστιανικά μνημεία καταστράφηκαν. Αργότερα, κατά την περίοδο της Ενετοκρατίας, η τιμή του Αγίου παρέμεινε ισχυρή. Όταν οι Οθωμανοί κατέλαβαν το Χάνδακα το 1669, οι Βενετοί μετέφεραν στη Βενετία σημαντικά κοιμήλια. Ανάμεσά τους βρισκόταν και η τιμή ακάρα του Αγίου Τίτου. Εκεί έμεινε για σχεδόν 3 αιώνες και το 1966 η τιμή ακάρα επεστράφει στην Κρήτη και σήμερα φυλάσσεται στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου στο Ηράκλειο.

Ο Αύγουστος του 1898 χάραξε ανεξίτηλα την ιστορία της Κρήτης, μια μέρα σαν σήμερα πριν 128 χρόνια. Στις 25 Αυγούστου του 1898, στις 2 το μεσημέρι, ξέσπασαν στο Ηράκλειο αιματηρά επεισόδια που εξελίχθηκαν σε πρωτοφανή τραγωδία. Η άγρια σφαγή των χριστιανών από τους Οθωμανούς αποτέλεσε το σημείο καμπής που άλλαξε το διοικητικό χάρτη της Μεγαλονήσου, ανοίγοντας το δρόμο για την απελευθέρωση και την τελική ενσωμάτωσή της στον εθνικό κορμό 15 χρόνια αργότερα, το Μάιο του 1913.

0: Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την ιστορία. Να πάμε στην επικαιρότητα που είναι και σήμερα ιδιαίτερως πλούσια. Θέλω να κάνω μια αναφορά στο μεταναστευτικό, γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι στα νησιά του Βορείου Αιγαίου αρχίζουν τα όργανα για το μεταναστευτικό. Τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, αναφέρομαι στη Σάμο και τη Λέσβο, που δικαίως κατά την άποψή μου δεν συμφωνούν με τη μεταφορά μεταναστών από το άλλο άκρο της χώρας, από την Κρήτη, στα δικά τους τα νησιά. Σου λένε οι άνθρωποι, εμείς πληρώνουμε πολύ ακριβά αυτή την κατάσταση από το 2015 και έχουμε φτάσει στο 2026. Εδώ και χρόνια η Κρήτη έχει βρεθεί στο επίκεντρο των μεταναστευτικών ροών. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση τους τελευταίους μήνες για το τι θα γίνει με αυτή τη δομή προσωρινής φιλοξενίας στο Ηράκλειο τουλάχιστον, γιατί στα Χανιά το θέμα έχει λυθεί. Και αντί να το λύσετε το πρόβλημα και να δείτε τι θα κάνετε στην Κρήτη, έχουμε την εύκολη λύση, τους παίρνουμε από την Κρήτη και τους μεταφέρουμε πάλι στη Λέσβο και τη Σάμο, όπως έγινε μέσα στο περασμένο Σαββατοκύριακο. Μάλιστα, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και βουλευτές του νομού. Όπως αποφασίστηκε, την τρέχουσα εβδομάδα αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις από το Περιφερειακό και τα Δημοτικά Συμβούλια σχετικά με τη μεταφορά μεταναστών από άλλες περιοχές, την Κρήτη εννοούν, προς τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Αυτός ήταν και ο λόγος που έδωσε τη συνέντευξη στο Open χθες ο Θάνος Πλεύρης, ο αρμόδιος υπουργός, σε μια προσπάθεια να καθησυχάσει τις τοπικές κοινωνίες που αγανακτούν τις τοπικές κοινωνίες στα νησιά του Βορείου Αιγαίου.
1: Permanece la escucha. 12 de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador.

Όσον αφορά τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν χθες στο ecri.gr, εμφανίζουν σημαντικές αυξήσεις στις μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη. Όσον αφορά τα επίσημα στοιχεία από το κεντρικό λιμεναρχείο Ηρακλείου σε σχέση πάντα με το προηγούμενο έτος, έχουμε μία αρκετά σημαντική αύξηση όσον αφορά το κομμάτι των ροών. Η μεγαλύτερη ένταση των αφίξεων κατεγράφει τους τελευταίους μήνες, με τον Ιούνιο να ξεχωρίζει, καθώς μέσα σε ένα μήνα κατεγράφησαν πάνω από 1.500 αφίξεις. Υψηλός ήταν επίσης ο αριθμός τον Μάιο αλλά και τον Αύγουστο. Τώρα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο το μεταναστευτικό αρχίζει και βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα των συζητήσεων. Ανοίγει ένα νέο μέτωπο στο ήδη έφθαρτο.

περιγραφστό ευρωπαϊκό μεταναστευτικό σύστημα, καθώς 7 χώρες δηλώνουν έτοιμες να επιστρέψουν στην Ιταλία ετούντες άσυλο, οι οποίοι είχαν καταγραφεί, είχαν υποβάλει την πρώτη τους αίτηση σε ιταλικό έδαφος πριν μετακινηθούν προς χώρες της Κεντρικής και της Βόρειας Ευρώπης, μετά τη Γερμανία, την Ελβετία και την Αυστρία. Στη διαδικασία προσθέθηκαν η Φινλανδία, η Σουηδία, η Ολλανδία και η Ιρλανδία, ανεβάζοντας σε 7 τον αριθμό των κρατών που είτε έχουν ήδη πραγματοποιήσει είτε προετοιμάζουν μεταφορές προς την Ιταλία. Υπάρχει και αντίδραση από πλευράς της Τζόρτζα Μελόνι. Είναι ένα θέμα το οποίο βρίσκεται πάντα εδώ και απασχολεί βεβαίως πάρα πολύ τη δική μας τη χώρα, απασχολεί τις τοπικές κοινωνίες, απασχολεί την κυβέρνηση, αλλά και σε πανευρωπαϊκό, θα έλεγα, επίπεδο αρχίζουν και χτυπούν καμπανάκια. Μετά τις εικόνες που είδαμε τον περασμένο Ιούλιο στη Θέουτα της Ισπανίας, σε μια πόλη περίπου 83.000 ανθρώπων, είχαμε αφήξεις τουλάχιστον 70.000 ανθρώπων από το Μαρόκο. Αυτές τις εικόνες, τις απίστευτες, τις αφήξεις τις μαζικές, 100 περίπου άνθρωποι, 100 μετανάστες έχασαν την ζωή τους. Ήταν όμως εικόνες που πραγματικά μας προβλημάτισαν πάρα πολύ για το πώς μπορεί να εξελιχθούν τα πράγματα το επόμενο διάστημα και κυρίως ποια θα είναι αυτή η πολιτική, ποια θα είναι, Δημήτρη, αυτή η πολιτική που θα εφαρμόσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι συμφέρει την κάθε χώρα.

Για να το κλείσουμε το μεταναστευτικό, να σας πω ότι έχουμε σε εξέλιξη δύο περιστατικά διάσωσης ανοιχτά των καλών λιμένων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, σε δύο λέμβους επιβαίνουν συνολικά 84 άτομα και η άφιξή τους στο λιμάνι αναμένεται περίπου τις μεσημβρινές ώρες. Τώρα, να δούμε τι γίνεται και στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας, αυτό τον καταστροφικό πόλεμο. Πόσο περνά ο καιρός, έχουν πλέον εξανεμιστεί οι όποιες ελπίδες να σταματήσει τις προσπάθειες εντός ή εκτός εισαγωγικών του Αμερικανού Προέδρου, τις συζητήσεις, τις διαπραγματεύσεις. Συνεχίζονται κατέρωθεν τα φωνικά χτυπήματα, καταστροφικά χτυπήματα, χτυπήματα που διαλύουν υποδομές και στις δύο χώρες, γιατί τους τελευταίους μήνες έχει ξεκινήσει και ένα μπαράζ επιθέσεων της Ουκρανίας στην επικράτεια της Ρωσίας, ακόμα και στην Μόσχα, με drones. Λοιπόν, σκοτώνονται άνθρωποι, καταστρέφονται υποδομές, καταστρέφονται οι δύο χώρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εγκρίνει συνολικά ένα δάνειο της τάξης των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία για το 2026-2027. 50 δις για την άμυνα και 30 δις για δημοσιονομική υποστήριξη. Η Ευρώπη τι κάνει? Η Ευρώπη αυξάνει τις στρατιωτικές δαπάνες για να προετοιμαστεί για έναν πιθανό πόλεμο με τη Ρωσία, το γνωρίζετε πολύ καλά αυτό, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να χρηματοδοτεί έναν πραγματικό πόλεμο, έναν πόλεμο δηλαδή που βρίσκεται εδώ και χρόνια σε εξέλιξη. Η χρηματοδότηση του πολέμου έχει πλέον γίνει μόνιμο στοιχείο της ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής, λένε Ευρωπαίοι ειδικοί. Το δάνειο των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ δεν ισοδυναμεί με διαθέσιμο πλούτο, αλλά μεταφορά μέρους του κόστου στο μέλλον, χρησιμοποιώντας τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό ως εγγύηση. Ενώ οι Βρυξέλλες αυξάνουν τη δέσμευσή τους προς το Κίεβο, οι εθνικές κυβερνήσεις πρέπει να βρουν επίσης χρήματα για να χρηματοδοτήσουν συντάξεις, υγειονομική περίθαλψη, υποδομές και τους τόκους του χρέους, αυξάνοντας τα

0: Λοιπόν, να επιστρέψουμε στα δικά μας, να πάμε σε δύο περιστατικά, τα οποία εκδηλώθηκαν περίπου την ίδια ώρα χθες το βράδυ. Το ένα από αυτά έχει να κάνει με ένα αυτοκίνητο, το οποίο βρέθηκε στο γιόφυρο ποταμό, εδώ κοντά στο Παγκρίτιο. Είχε πέσει στο σημείο, δεν είχαν την πρώτη ώρα τέλος πάντων του συμβάντος, δεν είχαν διευκρινιστεί συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό. Δεν χρειάζεται να πούμε ότι σήμανε συναγερμός στις αρχές και στην πυροσβεστική και στην αστυνομία και στο λιμενικό και στο ΕΚΑΒ, γιατί όταν ένα αυτοκίνητο βρίσκεται μέσα σε ένα ποτάμι, στη θάλασσα, οτιδήποτε, γίνονται έρευνες για να εντοπιστούν αυτοί που επέβαιναν μέσα στο αυτοκίνητο. Οι έρευνες δεν έδειξαν τίποτα χθες, δεν βρέθηκαν κάποιοι οι οποίοι θα μπορούσαν να ήταν επιβάτες στο όχημα ή οδηγός στο όχημα, και βεβαίως το ερώτημα που επικρατεί είναι πώς βρέθηκε το αυτοκίνητο μέσα στο ποτάμι. Νομίζω ότι το μυστήριο έχει αρχίσει σιγά σιγά να ξεκαθαρίζει σύμφωνα με το ρεπορτάζ, του συναδέλφου του Γιώργου του Παπαδάκη, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, να μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλή σου μέρα.
1: Ένα καλημέρα. Έχουμε νέα δεδομένα σχετικά με το περιστατικό που μόλις περιέγραψες, δηλαδή με το αυτοκίνητο που χθες βράδυ, όπως άκουσαν και διάβασαν και οι Κροατές, έπεσε στις εκβολές, βρέθηκε στις εκβολές του ποταμού στο Γιόφυρο, δίπλα από το Παγκρίτιο στάδιο, μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση από τις αρμόδιες αρχές, λιμενικό, πυροσβεστική υπηρεσία με τους δίτες της 3ης ΕΜΑΚ, περιπολικά της αστυνομίας και φυσικά το ΕΚΑΒ, διότι κανείς αρχικά δεν ήξερε τι ακριβώς έχει συμβεί. Όλοι είδαν ένα αυτοκίνητο να έχει αναποδογυρίσει στις εκβολές του ποταμού. Επομένως, η φόβη ήταν από την αρχή μήπως και υπάρχει κάποιος μέσα στο αυτοκίνητο, και έτσι λοιπόν είχαμε αυτή τη μεγάλη κινητοποίηση. Το αυτοκίνητο ανασύρθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα από γερανό της Τροχέας. Οι διασώστες που βρέθηκαν στο σημείο διερεύνησαν εξονυχιστικά τόσο μέσα στα νερά όσο και στο γύρο κομμάτι στην ξηρά μήπως και υπάρχει κάποιος άνθρωπος. Δεν εντοπίστηκε ευτυχώς κάποιος ούτε από τους επιβάτες ούτε και κάποιος αγνοούμενος. Και από εκεί και πέρα ξεκίνησαν οι έρευνες για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Όπως όμως μαθαίνουμε, Ρένα, ο ιδιοκτήτης του αυτοκινητού επικοινώνησε με την αστυνομία εδώ στο Ηράκλειο και είπε εμέσως πλην σαφώς την δική του εκδοχή, έδωσε τη δική του εκδοχή λέγοντας ότι το αυτοκίνητο το πήρε ένας άλλος, ένας γνωστός του, χωρίς, από ό,τι καταλαβαίνουμε και από αυτά που είπε τουλάχιστον στους αξιωματικούς της αστυνομίας, να έχει δώσει την συγκατάθεσή του. Μιλάμε για δύο Ρωμά, τόσο ο νεαρός οδηγός του αυτοκινήτου που έπεσε στις εκβολές ήταν Ρωμά, όσο και ο ιδιοκτήτης, ο οποίος, να σου πω, Ρένα, ότι βρίσκεται στην Αθήνα με την σύζυγό του για λόγους υγείας. Έχουν επισκεφτεί, ναι, κάποιο νοσοκομείο.
0: Ναι.
1: Και ενημερώθηκε από τα site και από το διαδίκτυο, είδε τις φωτογραφίες με το αυτοκίνητό του και έτσι επικοινώνησε με την αστυνομία δίνοντας την δική του εκδοχή. Ο οδηγός τώρα, ο νεαρός Ρωμά, προς το παρόν δεν έχει εντοπιστεί, παρά τις έρευνες των αρμοδίων αρχών για τον εντοπισμό του. Και αυτό που πολλοί λένε και εικάζουν είναι ο νεαρός να βρισκόταν, Ρένα, υπό την επίρρεια μέθης, να έριξε το αυτοκίνητο στις εκβολές του ποταμού και πάνω στον πανικό του να τράπηκε σε φυγή και να χάθηκαν τα ίχνη του.
0: Και είναι και πολύ τυχερός, γιατί αν όντως βρισκόταν

0: όταν υπό την επίρρεια αλκοόλ, μέσα σε ένα αυτοκίνητο που έχει πέσει μέσα στο νερό. Μάλιστα, κάπως έτσι λοιπόν έχει το περιστατικό. Ερευνάται από την αστυνομία. Το θέμα είναι ότι δεν κατέληξε κανείς μέσα στο νερό, δεν τραυματίστηκε κανείς. Πάντως ήταν ένα ασυνήθιστο, έτσι για τα δικά μας εδώ τα δεδομένα στην περιοχή, ένα ασυνήθιστο περιστατικό που πραγματικά προκάλεσε πολύ μεγάλη κινητοποίηση στις αρχές. Ναι, Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ για την...
1: Ναι. Δεν ξέρω αν έχουμε λίγο χρόνο, ναι. Να πω και μια είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο. Ναι. Στην Ιερά Πετράργα, χθες βράδυ, ναι. Είχαμε την παράσταση ενός ζευγαριού, ναι. Το οποίο μάλιστα παρασύρθηκε πάνω σε διάβαση πεζών. Πρωταγωνιστής ένας 18χρονος από την Αλβανία, ο οποίος σύμφωνα και με την αστυνομία δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης. Το ζευγάρι 49 και 47 ετών προσπάθησε να διασχίσει το δρόμο πάνω από τη διάβαση των πεζών. Ο νεαρός οδηγός δεν τους αντιλήφθηκε, τους παρέσυρε και το ζευγάρι τραυματίστηκε με συνέπεια να μεταφερθεί στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Και από ό,τι λένε οι πληροφορίες, μάλλον ο τραυματισμός της γυναίκας είναι πιο σοβαρός σε σχέση με τον τραυματισμό του άντρα. Και έχουμε και μια νέα υπόθεση απάτης με 60.000 ευρώ να κάνουν φτεράρενα από μια γυναίκα 48 ετών εδώ στο Ηράκλειο, η οποία το προηγούμενο διάστημα, νομίζοντας ότι θα επενδύσει σε μετοχές για να κερδίσει κάποια χρήματα και μετά από συμβουλές κάποιων επιτίδιων, έκανε δύο διαφορετικές καταθέσεις χρημάτων των 30.000 ευρώ σε λογαριασμούς που της υπέδειξαν. Λίγο αργότερα όμως κατάλαβε, όταν πλέον τη ζητούσαν και άλλα χρήματα για να λάβει υποτίθεται τα κέρδη της από τις μετοχές, κατάλαβε ότι είναι απάτη και έσπευσε στην αστυνομία να το καταγγείλει.
0: Μάλιστα, 60.000 ευρώ. Μάλιστα. Ακριβώς. Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Σας έλεγα νωρίτερα ότι είχαμε δύο περιστατικά χθες, τα οποία συνέβησαν σχεδόν ταυτόχρονα. Το ένα έχει να κάνει με αυτό που είπαμε για το αυτοκίνητο που κατέληξε μέσα στο ποτάμι. Το άλλο είχε να κάνει με ένα πολύ μεγάλο κλαδί δέντρου, το οποίο αποκολλήθηκε και έπεσε στην αρχή της κεντρικής αγοράς, της παλιάς αγοράς του Ηρακλείου, στη 1866, και είναι από αυτές τις περιπτώσεις που λέμε ότι από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα. Να το πούμε ακόμα μια φορά, χιλιοστή φορά. Το θέμα θα μας απασχολήσει αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
2: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
3: Σχολείο! Μουστάκας!
2: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
3: Σχολείο! Μουστάκας!
2: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Αλικαρνασσό.
4: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο επιτυχημένος θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού φέρνει τον Αύγουστο σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο τρεις μοναδικές εκδηλώσεις. 18 και 19 Αυγούστου η μουσική παράσταση «Ανθρωπόλοιπος» στην Ιερά Μονή Αρκαδίου. 23 και 24 Αυγούστου η θεατρική παράσταση «Η Θεή της Γης» στη Φορτέτσα Ρεθύμνου. 21 έως 29 Αυγούστου η εικαστική έκθεση «Παράδεισος Μετατόπιση» στον αρχαιολογικό χώρο Φεστού και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσαράς. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
5: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβατών. επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
8: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Ραδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, πάμε στο θέμα που προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση χθες το βράδυ στην είσοδο της κεντρικής αγοράς του Ηρακλείου, όταν ένα μεγάλο τμήμα κλαδιού αποκολλήθηκε από δέντρο εκεί στην περιοχή και έπεσε στο πεζόδρομο μπροστά από τα καταστήματα. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή έναν επαγγελματία, έναν επιχειρηματία της περιοχής, τον οποίο θα ακούσουμε με μεγάλη προσοχή. Αν δεν κάνω λάθος, πριν από λίγο καιρό υπήρχε και μια παρέμβαση στην εκπομπή του Μανώλη Αργυράκη εδώ στο Ράδιο Κρήτη για τον κίνδυνο που εγκυμονεί το συγκεκριμένο δέντρο, το οποίο θα έπρεπε να έχει φροντιστεί από τις αρμόδιες αρχές. Καλή σας μέρα. Μας ακούτε?
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας. Λοιπόν, εσείς που είστε εκεί στην περιοχή και το βλέπετε, είναι αυτό το τεράστιο δέντρο, το οποίο χθες θα μπορούσε έτσι να προκαλέσει πολύ σοβαρό ατύχημα. Ισχύει ότι είχαν χτυπήσει καμπανάκια έτσι από εσάς, από άλλους επιχειρηματίες της περιοχής, να φροντίσουν περισσότερο προκειμένου να μην έχουμε αυτές τις εικόνες χθεσινές?
1: Ναι, από όλους μας είναι επισήμανση το συγκεκριμένο θέμα. Διότι πριν από ένα μήνα περίπου είχε πέσει ένα ξερό κλαδί, το οποίο έπεσε δίπλα σε ένα τουρίστα όρθιο. Δηλαδή με κίνδυνο να τον κάνει, να τον σουβεί στον άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Επισημάνομαι ότι το δέντρο έχει μεγαλώσει δυσανάλογα. Είναι ένα πάρα πολύ όμορφο δέντρο, μια πηγή δροσιά για την περιοχή και φυσικού κάλους. Αλλά θέλει την ανάλογη περιποίηση για να μην γίνει κάποιο ατύχημα. Γιατί θα γίνει?
0: Ναι.
1: Φανταστείτε, έπεσε το κλαδί σε άπνοια.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ το φαινόμενο αυτό, ανεξήγητο θα έλεγα, πολύ παράξενο, αλλά έγινε.
0: Ναι.
1: Φανταστείτε όταν φυσάνε εκεί πέρα 8 και 10, 8 υποφόρου ξέρω εγώ, και ανεβαίνει από το λιμάνι πάνω ο αέρας, τι μπορεί να γίνει? Το δέντρο πρέπει να χαμηλώσει λίγο,
0: ναι,
1: και να,
0: ναι,
1: το απλώσει.
0: Ναι, ναι.
1: Πήρε μια γεωπόνος τότε που είχα μιλήσει από το Δήμο με κάτι σύμφραση ότι λέω, εντάξει, εσείς ξέρετε αυτό ο γεωπόνος, ξέρετε, αλλά πρέπει να κάτι να γίνει, όχι με αυτό μόνο, είναι γενικά. Για την ασφάλεια των πολιτών. Κάτω από αυτό, φανταστείτε, είναι συνεχώς η guide με 20-30 άτομα στο νήσιο, κάθονται τουρίστες και τους λέει διάφορα πράγματα για την πόλη του Ηρακλείου. Τι θα γινόταν αν έπρεπε να πάει πάνω στο Ηρακλείο?
0: Φανταστείτε τι είχε να γίνει αν πραγματικά είχαμε κάποιο τραυματισμό. Έτσι, γιατί είναι από το πιο πολυσύχνωστο σημείο του Ηρακλείου. Είναι σε απόσταση αναπνοής από τα λιοντάρια. Χιλιάδες κόσμου πηγαίνουν έρχονται στην περιοχή καθημερινά. Πείτε μου κάτι άλλο. Είπατε ότι πριν από ένα μήνα ακόμη ένα ξερό κλαδί είχε πέσει όρθιο και παραλίγο να τραυματίσει,
1: ναι,
0: έναν άνθρωπο.
1: Ήταν, ναι, ναι, ήταν... Αυτό είχα βγει και το είχα πει στον κύριο Μανώλη τον Αργυράκη.
0: Τότε είχατε βγει λοιπόν. Άρα
1: ναι,
0: εσείς...
1: Γιατί δεν μπορούσαμε να βγάλουμε άκρη με το Δήμο. Γι' αυτό βγήκα. Δεν βγήκα γιατί είμαι εγώ να βγαίνω να κατακάνω τις καταγγελίες στο ράδιο. Εγώ τις καταγγελίες τις έκανα κατευθείαν στο Δήμο, αλλά ο Δήμος μας αγνοούσε. Πηγαίνετε στην Αγκαρασό να κάνετε έτοιμα, δεν έχουμε κάνει 10. Τι άλλο να κάνουμε?
0: Α, πήγατε και κάνατε και έτοιμα?
1: Δεν είχαμε κάνει από παλιά, από πέρυσι γίνονταν αυτό.
0: Α, και δεν υπήρξε κάποια...
1: Ήταν καταρχήν γεμάτο σακούλες, ναι, από τον αέρα, και ήταν ένα σαν πανηγύρι αυτό το πράγμα. Κρεμότανε καλώδια, κρεμότανε, πήγαν τέλος πάντων μετά από αυτή την παρέμβαση και το... Πηθήκανε λίγο, ας πούμε, το δέντρο, βγάλανε τα ξερά κλαδιά που ήταν 2-3 ξερά κλαδιά, βγάλανε και τις σακούλες,
0: ναι,
1: μέχρι εκεί.
0: Ναι. Αυτή ήταν η παρέμβαση δηλαδή που είχε γίνει πριν από ένα μήνα και χθες το βράδυ είχαμε αυτά τα αποτελέσματα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Αφήσικο φαινόμενο να πέσει ένα κλαδί τόσο μεγάλο σε άπια, αλλά...
0: Ναι, και ευτυχώς που δεν φυσούσε.
1: Αυτό ένας λόγος παραπάνω είναι που πρέπει να το δουν αυτό το πράγμα οι υπεύθυνοι και οι αρμόδιοι για να μην γίνει ένα ατύχημα στο μέλλον.
0: Ναι. Νομίζω ότι πρέπει. Δεν ξέρω τι είχε γίνει τον προηγούμενο μήνα που είχαμε πάλι... αλλά προφανώς αυτές οι εργασίες, αυτή η περιποίηση δεν είναι αρκετή και σίγουρα κάτι παραπάνω πρέπει να γίνει στο συγκεκριμένο δέντρο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέμβαση. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Και εσείς.
0: Έχουμε κάποια επικοινωνία με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Σπυριδάκη. Νομίζω ακριβώς επειδή πέρα από την τραγωδία που είχαμε με αυτό το ΠΕΦΚΟ πριν από μερικά χρόνια, που κόστησε τη ζωή ενός ανθρώπου, και ακριβώς επειδή τα τελευταία χρόνια, από τότε δηλαδή που είχαμε την τραγωδία μέχρι και χθες το βράδυ, έχουμε πολλά τέτοια περιστατικά όταν φυσάει. Το ξέρετε ότι έχουμε πτώσεις μεγάλων κλαδιών σε διάφορες περιοχές του Ηρακλείου, τρέχουν τα συνεργεία, αλλά αυτό που έγινε χθες πρέπει να το δουν με πολύ μεγάλη προσοχή εκεί στην Δημοτική Αρχή, επαναλαμβάνω, είναι το πιο πολυσύγνωστο ίσως σημείο της πόλης. Είναι το δεύτερο περιστατικό μέσα σε έναν μήνα. Το δέντρο φυσικά και πρέπει να μείνει εκεί και πρέπει να δίνει τη σκιά του και μια ανάσα δροσιάς. Πρέπει όμως να τύχει της απαραίτητης φροντίδας ώστε να πάψει να είναι επικίνδυνο. Γιατί, όπως είπε και ο επιχειρηματίας της περιοχής, χθες δεν φυσούσε καθόλου και είχαμε την πτώση. Οπότε φανταστείτε τι θα μπορούσε να συμβεί αν είχαμε και ισχυρούς ανέμους. Λοιπόν, αυτά και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, πρέπει να φροντιστούν τα δέντρα, πρέπει να είναι μέρημνα της Δημοτικής Αρχής και απ' την άλλη έχουμε και τα άλλο βέβαια, το άλλο ακρό. Κάθε φορά που είναι να γίνουν κάποιες εργασίες ή να κοπούν κάποια δέντρα τα οποία έχουν πάρει πολύ επικίνδυνη κλίση και είναι επικίνδυνα, έχουμε τις έντονες αντιδράσεις των γειτονιών εκεί, των κατοίκων, που θέλουν το δέντρο να παραμείνει παρά το γεγονός ότι μπορεί να προκαλέσει κάποιο ατύχημα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως, αυτό το τεράστιο δέντρο εκεί, στην αρχή της παλιάς αγοράς, πρέπει σίγουρα να το δουν πολύ προσεκτικά οι αρμόδιοι της υπηρεσίας Πρασίνου και να κάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Πάμε τώρα σε κάτι τελείως διαφορετικό. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, ο κύριος Αντώνης Παπαδάκης. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Σμίδη Αντωνάκη.
0: Λοιπόν, να συζητήσουμε για αυτό το κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου που εμφανίστηκε στο νησί μας. Θέλω να μας πείτε περισσότερα, όμως θέλω να ξεκινήσουμε με κάτι διαφορετικό. Θέλω να ξεκινήσουμε με μια καταγγελία, εντός εισαγωγικών καταγγελία, απορία που είχαν κάτοικοι στην περιοχή των έξω από τους Κουνάβους, που μας είπαν ότι είδαν ένα συνεργείο να απομακρύνει ελενίτ από εκεί. Και αναρωτήθηκαν αυτά τα κομμάτια, αυτό το υλικό, πού καταλήγει. Δηλαδή καλώς κάνει και απομακρύνεται από μια περιοχή, το θέμα είναι πού καταλήγει, γιατί όλοι γνωρίζουμε πόσο επικίνδυνο είναι αυτό το υλικό. Νομίζω ότι είστε ο κατάλληλος για να μας λύσει τις απορίες, κύριε Παπαδάκη.
1: Ναι, βεβαίως αυτό είναι θέμα της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος που πλέον έχει πάρει τη σχετική αρμοδιότητα. Όμως είμαστε γνώστες στη διαδικασία, δηλαδή ότι πρέπει να υπάρχει ειδική αδειοδοτημένη εταιρεία που μετά από συγκεκριμένες διαδικασίες, γιατί όπως καταλαβαίνετε η όποια εργασία γίνει σε αυτό το υλικό μπορεί να παράξει αυτά τα σωματίδια που μπορεί να εισπνευστούν και να έχουμε ιδιαίτερα σημαντικά προβλήματα, mm-hmm. τόσο για τους ίδιους τους εργάτες που θα κάνουν την εργασία όσο και για πέριξ αυτών. Επομένως προφανώς πρόκειται για μια εταιρεία που έκανε το έργο σύμφωνα με τις απαιτήσεις, συλλέγεται σε ειδικά σακιά και όσο γνωρίζω, εκτός αν έχει αλλάξει κάτι, υπάρχει πλέον και δραστηριότητα εδώ στην Κρήτη, αυτά απομακρύνονται και πηγαίνουν με διαδικασίες στην Αθήνα. Άρα προφανώς αν είδαν έτσι οι εργασίες έγιναν με τη σωστή διαδικασία, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αν τώρα έγιναν χωρίς την προβλεπόμενη έτσι, αυτή διαδικασία προστασίας και ναι. του περιβάλλοντος και των ανθρώπων, θα έχουμε θέμα.
0: Ναι, ελπίζω να είναι το πρώτο. Ναι, ελπίζω να είναι το πρώτο. Ελπίζω πραγματικά να είναι το πρώτο. Πάντως,
1: πρέπει
0: λέτε
1: οπωσδήποτε να καταλήγουν στο περιβάλλον, έτσι ανεξέλεγκτα.
0: Προφανώς.
1: Να τα βγάλουμε από ένα σημείο.
0: Προφανώς και να τα πάμε κάπου αλλού. Αλλά όπως και να έχει, υπάρχει εταιρεία, υπάρχει εργολάβος, ο οποίος ασχολείται με το συγκεκριμένο θέμα και τα συγκεντρώνει.
1: Ως και φοβόρος διαδικασία. Ναι. Αλλά προέχει η υγεία και η προστασία του περιβάλλοντος από το να γίνει έτσι πρόχειρα και χωρίς προδιαγραφές η απομάκρυνση.
0: Και μεταφέρονται εκτός νησιού.
1: Όσο γνωρίζω από μια έτσι εργασία που είχα παρακολουθήσει, ναι, μεταφέρονται εκτός Κρήτης. Σας ξαναλέω, επειδή είναι 2 χρόνια που είχε γίνει αυτό, δεν ξέρω πως έχει υπάρξει κάποια εταιρεία, αν και το θεωρώ δύσκολο, γιατί όλα αυτά τα είτε μολυσματικά είτε έτσι με χημικούς παράγοντες απόβλητα συνήθως καταλήγουν σε μεγάλες επιχειρήσεις στην Αθήνα που έχουν τη διαδικασία.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Χθες σας κάλεσα το μεσημέρι να συζητήσουμε για το πώς πάνε η διαδικασία με τα κουνούπια από πλευράς περιφέρειας, μία δράση η οποία ξεκινά πολλούς μήνες νωρίτερα. Και να που είχαμε αυτό το κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου, ένα θέμα που απασχολεί την ειδησιογραφία τις τελευταίες εβδομάδες, όχι όμως το νησί μας. Χθες μπήκε και η Κρήτη στο κάδρο. Ποια είναι η ενημέρωση που έχετε, κύριε Παπαδάκη?
1: Προσέξτε, μην κάνουμε το λάθος. Δεν μπήκε σε κανένα κάδρο η Κρήτη. Αν δείτε το χάρτη του ΕΟΔΗ, η Κρήτη παραμένει ως περιοχή της χαμηλού κινδύνου, ούτε mm-hmm. κόκκινα ούτε ούτε έχει επαφή έτσι χωροταξική, εννοώ με κάποιες περιοχές που έχουν πρόβλημα, άρα είναι χαμηλού κινδύνου από πλευράς ιδιωτικού του Δυτικού Νείλου. Πρόκειται για ένα κρούσμα, όπως ενημερώθηκα από τον ΟΔΗ, από τον καθηγητή τον κ. Σορβίνο, που εκεί έγινε και η εργαστηριακή διάγνωση. Καθοδόν προς την Κρήτη είχε ήδη εμφανίσει τα συμπτώματα.
0: Ναι, στην Κρήτη όμως εμφανίστηκε. Θέλω να πω, εγώ δεν είπα ότι εμείς έχουμε το κρούσμα εδώ. Ήρθε κρούσμα από την Αθήνα, αν δεν κάνω λάθος. Στην Κρήτη.
1: Και μάλιστα νομίζω είναι από κάποιο κόκκινο δήμο της νότιου εκεί, στα νότια προάστια. Προσέξτε, δεν είναι ότι εγώ δεν θέλω να δεχτώ το χάρακτο ή ότι είπατε εσείς κάτι, αλλά είναι τελείως διαφορετικό στα νοσήματα που μεταδίδονται με κουνούπια. Είτε είναι αυτολιονοσία, είτε είναι δάγκιος, είτε είναι ιός Δυτικού Νείλου. Η διαφορά είναι αν είναι εγχώριο ή αν είναι εισαγόμενο. Τα εισαγόμενα κρούσματα δεν στοχοποιείται, δεν φταίει δηλαδή η Κρήτη, ούτε τα μέτρα που έχει λάβει η ψεκασμή της, η ετομολογική επιτήρηση, απλά διαχειρίζεται ένα συμβάν. Και αυτό είναι εύκολο να το διαχειριστούμε, ενώ από πλευρά δημόσια υγεία ο άνθρωπος νοσηλεύεται ακόμα, και αυτό πρέπει να ευχηθούμε να πάει καλά, γιατί είναι για αρκετές μέρες στη μονάδα εντατικής θεραπείας αυτή τη στιγμή του Βενιζελίου, αφού και κάνει και μια διαδρομή από άλλα νοσοκομεία. Όμως, ο ιός του Δυτικού Νείλου είναι πολύ πιο εύκολο να το διαχειριστούμε το κρούσμα αυτό, διότι δεν έχουμε μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ο άνθρωπος αυτός που νοσεί, ακόμα και αν το τσιμπήσει το κουνούπι δεν θα επιμολυνθεί. Δηλαδή, οι άνθρωποι στο κομμάτι του ιού του Δυτικού Νείλου θα έλεγα τον όρο τερματική ξενιστρία. Δηλαδή, εκεί τελειώνει, δεν θα αποτελέσουν δεξαμενή μόλυνσης. Ναι. Άρα, είναι ένα περιστατικό που μας ήρθε, δεν οφείλεται, δεν νόσησε ο άνθρωπος εξαιτίας ενός κουνουπιού, που αν ήταν εγχώριο, όπως καταλαβαίνετε, η όλη διαδικασία θα ήταν πολύ πιο διαφορετική. Θα έπρεπε να δούμε πού ήταν αυτός ο άνθρωπος, πού δραστηριοποιήθηκε, πού τσιμπήθηκε, να βάλουμε παγίδες σε όλα τα μέρη που είχε περάσει, να δούμε, να συλλέξουμε τα κουνούπια, να δούμε, είναι το κοινό κουνούπι που συλλέξαμε, και μετά να το στείλουμε, όπως κάνουμε και σε επίπεδο ρουτίνας, στο εργαστήριο του κ. Βόντα, του καθηγητή, στο ΙΤΕ, να μας πει αν μεταφέρει, αν αυτά τα κουνούπια που συλλέξαμε έχουν τον ιό, μεταφέρουν τον ιό.
0: Ναι. Λίγο λέει, να τα βάλουμε λίγο και σε μια σειρά. Είπατε εισαγόμενο κρούσμα, είπατε ότι ο άνδρας συνεχίζει να νοσηλεύεται στην εντατική του Βενιζελίου, και εδώ θέλω να μείνουμε λίγο. Γιατί είναι επικίνδυνος ο ιός του Δυτικού Νείλου, τι μπορεί να προκαλέσει, κύριε Παπαδάκη?
1: Δεν είναι για όλο τον πληθυσμό, όπως συνήθως
0: είναι για ευάλωτες ομάδες.
1: Ακριβώς, είναι δικαιωμένος, προφανώς είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα. Μόνο ένα 20% θα εμφανίσει συμπτώματα, δηλαδή γι' αυτό και στην Αττική τώρα βλέπετε ότι ο ΕΟΔΗ υπολογίζει ότι τα κρούσματα είναι πολύ παραπάνω, γιατί είναι ασυμπτωματικοί. Το 80% θα περάσει την νόσο χωρίς να έχει κάποιο σύμπτωμα. Το 20% θα εμφανίσει, και μόλις το 1% με 10 θα έχει σοβαρά συστήματα, έτσι, είτε εγκεφαλίτες είτε μενικίτιδες. Δεν πρέπει να τρομάζουμε τον κόσμο. Είναι ένα νόσημα που μπορεί να αντιμετωπιστεί, ιδίως αν προσέλθουμε έγκαιρα στο νοσοκομείο, αλλά δεν αφορά
0: το γενικό πληθυσμό.
1: Η σοβαρότητα της νόσης, ακριβώς. Εγώ προσπαθώ να εξηγήσω ότι εμείς στο πλάνο που έχουμε για την καταπολέμηση των κουνουπιών, γνωρίζετε ότι διαρκώς κάνουμε νέες δράσεις και νέα συστήματα, είτε αυτό λέγεται δορυφορική παρακολούθηση, είτε λέγεται drones, είτε λέγεται την πρωτοποριακή μας εφαρμογή πλέον και το χειμώνα. Γιατί είδατε και στην Αττική αυτό λένε, ότι είχαν ένα πολύ ήπιο χειμώνα, έπεσαν μετά μαζεμένες οι βροχές και είχαμε μια στασιμότητα του νερού, είναι ό,τι πιο ευνοϊκό για τα κουνούπια. Ο χειμώνας όμως, που εμείς το μελετήσαμε από το 24-25, θυμάστε τη βραβευμένη μελέτη μας, μας έδειξε ότι οι πληθυσμοί, δια της φυσικής καταστροφής που είναι οι χαμηλές θερμοκρασίες, άρα δεν αναπαράγονται, άρα τα αυγά δεν ολοκληρώνεται ο κύκλος για να βγει το τέλειο έντομο, συνεχίζουν να αναπτύσσονται. Και το βιώσαμε λίγο στην αρχή της περίοδου, όταν για τεχνικούς λόγους καθυστέρησε η χρηματοδότηση του νέου έργου, του νέου τριετού προγράμματος καταπολέμησης, όπου οι πληθυσμοί ήταν τεράστιοι. Και αναγκαστήκαμε να τρέχουμε με την υπογραφή και την ολοκλήρωση των διαδικασιών, δηλαδή την έγκριση από την Περιφερειακή Επιτροπή, από τον Επίτροπο και όλα αυτά τα πολύ σωστά που πρέπει να υπάρχουν για ένα τόσο μεγάλο έργο, γραφειοκρατικά ζητήματα, τρέχαμε καθημερινά τα συνεργεία για να καλύψουμε το χαμένο έδαφος μόλις με 2-3 εβδομάδων, άντε 3 εβδομάδων θα έλεγα καθυστέρηση. Mm-hmm. Πόσο μάλλον να έχει τώρα ένα χειμώνα ήπιο, θερμοκρασίες 13, 14, 15 βαθμού Κελσίου, όταν θες κάτω από 10 βαθμούς Κελσίου για να μην αναπαράγονται τα κουνούπια, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι για όλες τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας, όχι μόνο για τις Κρήτης, να αντιμετωπίσουν ένα εχθρό που είναι διάσπαρτος, που δεν μπορείς να, δεν έχει άμεση επαφή. Σπάνιο θα το δούμε το κουνούπι που θα την πεις, γιατί έχει τεχνικές που θα προστατευτεί. Και μένει απλά να τηρούμε τις οδηγίες που τις έχουμε πει και μέσα σας πόσες φορές έχουμε πει, αλλά νομίζω ότι δεν τις εφαρμόζουμε στην πράξη. Δηλαδή, τα πολύ απλά να κάνουμε χρήση αντικουνουπικής προστασίας, είτε αυτό είναι χώρου, είτε είναι πάνω στο σώμα μας με εγκεκριμένες λοσιόν, να βάζουμε σύντομα, να καλύπτουμε το ακάλυτο μέρος του σώματός μας, ειδικά τώρα τα βράδια που θα πάμε σε άλλους χώρους που γίνονται τα γλέντια. Έτσι. Λίγη προσοχή. Το κουνουπάκι μπορεί να ξεφύγει και να μας δημιουργεί.
0: Το κουνουπάκι, ναι, το κουνουπάκι όντως, αλλά μπορεί να έχουμε και άλλα θέματα. Πάντως θέλω να ρωτήσω αν ειδικά φέτος, εγώ είμαι ένα από τα πρόσωπα που αν υπάρχει κουνούπι στο ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο θα τσιμπήσει εμένα. Αυτό που διαπιστώνω εγώ στο σπίτι μου φέτος, αυτό το καλοκαίρι, είναι ότι δεν έχουμε κουνούπια. Αυτή είναι η προσωπική μου, επαναλαμβάνω, εκτίμηση. Εσείς δέχεστε οχλήσεις από γειτονιές, από ποιες, αν ισχύει αυτό, από ποιες περιοχές. Ναι.
1: Πλέον δεν δεχόμαστε. Και η αλήθεια είναι και εγώ είμαι σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων και μάλιστα λέω ότι όσοι συντονιστές του έργου με έχουν σημαδεύσει τα κουνούπια. Θεωρώ και εγώ ότι αυτό το διάστημα τώρα είμαστε πολύ καλά. Και εγώ σπάνια, δηλαδή βασικά τα βράδια κοιμάμαι πολύ άνετα, ενώ αρχές εκεί που είχαμε και την καθυστέρηση υπήρχαν πληθυσμοί, υπήρχαν στο γιόφερο, υπήρχαν στα γνωστά σημεία. Τα σημεία είναι αυτά γνωστά, καταγεγραμμένα, οι εστίες δηλαδή, και κάθε χρόνο από εκεί ξεκινάμε. Γι' αυτό και προσπαθήσαμε να το καλύψουμε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα καθυστέρησης. Επίσης, να ξαναπώ και την πάτησα και εγώ, υπάρχουν χειρονόμοι που προσωμιάζουν πάρα πολύ με το κουνούπι τίγρης, αλλά είναι λίγο μεγαλύτερο στο μέγεθος. Δεν έχουν αυτό το ασπρόμαυρο και στα πόδια, ναι. Έχουν μόνο στο σώμα και προσωμιάζουν και παίρνουν κάτι και λένε βλέπουμε σμήνι εδώ. Αυτά όμως δεν έχουν προβοσκίδα, δεν τσιμπούν και κάνουν μόνο οπτική όχληση και νομίζουμε ότι είναι κουνούπια, ειδικά εκεί στις εκβολές. Το βιώσαμε και εδώ και στα Χανιά, που η Διεύθυνση Υγείας Χανίων αναγκάστηκε και εξέδωσε και δελτίο τύπου με φωτογραφία.
0: Ναι, για να γίνει, για να μπορεί να διακρίνει ο κόσμος ποιο είναι ποιο, ναι.
1: Τώρα όμως και εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας και σαφώς δεν έχουμε πλέον οχλήσεις τηλεφωνικές, έντονες τουλάχιστον, διαμαρτυρίας, και νομίζω ότι οι δράσεις που κάναμε, οι στοχευμένες και οι αυξημένες για να καλύψουμε το κενό, έδρασαν. Έτσι. Όχι ότι όλα είναι τέλεια. Το σύστημα καταγραφής παραπώνων υπάρχει. Mm-hmm. 811-24-424 το τηλέφωνο.
0: Θα επαναλάβετε, σας παρακαλώ, το τηλέφωνο, επειδή μου μιλούσε ο συνάδελφος εδώ. Πείτε μου λίγο πάλι.
1: 811-24-424.
0: Ωραία. Γιατί από την περιοχή του Καρτερού παίρνουν και λένε ότι υπάρχουν πολυπληθυσμοί και υπάρχουν σμήνι, λέει, κουνουπιών και ενοχλούν.
1: Ναι, σμήνι, το πιο πιθανό είναι, ξαναλέω, να είναι χειρονόμοι, αλλά θα το δούμε, θα ενημερώσω τον υπεύθυνο της αναδόχου εταιρείας. Έχουμε καλή επαφή και με τους προέδρους των κοινοτήτων και μας λένε όπου έχουμε πρόβλημα και πάμε και ξαναψεκάζουμε. Ναι. Διαπιστώνουμε όμως και εκεί, κύριε Σημεντονάκη, στάσιμα νερά σε δεξάμενες, σε βαρέλια, σε στέρνες. Αυτό κάθε μέρα να είναι τα συνεργεία και να ψεκάζουν, δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα, γιατί αναπτύσσονται. Ουσιαστικά εκτρέφουμε μόνοι μας, έτσι έχουμε και αυτό το ένα ωραίο φυλαδιάκι περιφέρεια Κρήτης, μήπως τελικά εκτρέφουμε μόνοι μας. Και δεν είναι η εύκολη λύση να μετακυλήσω την ευθύνη, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Στο 80% των τηλεφωνημάτων που πάνε τα συνεργεία και ελέγχουν την αναφορά, βρίσκουν πέριξ του σπιτιού ή αν είναι κάποιος δημόσιος χώρος, στάσιμα νερά που είναι πάνω από μια εβδομάδα εκεί το νερό, ξαναλέω, είτε μεγάλα βαρέλια. Ποια είναι η λύση? Αν δεν χρησιμοποιούμε το νερό, που σημαίνει ότι δεν θα ποτίσουμε άμεσα, αλλά θα παραμείνει, έχουμε άδεια τη στέρνα.
0: Μάλιστα.
1: Ή αν θέλουμε ακόμα καλύτερα, να βάλουμε ένα νάιλον από πάνω τους, ώστε να μην μπορούν να αναπτυχθούν κουνοπιές.
0: Μάλιστα, λοιπόν. Κύριε Παπαδάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία. Για ένα θέμα που απασχολεί τουλάχιστον αυτές οι τρεις λέξεις, ιός δυτικού Νείλου, κυκλοφορεί πολύ τις τελευταίες εβδομάδες. Υπάρχουν και οι οδηγίες από τον ΕΟΔΗ. Είχαμε και αυτό το εισαγόμενο κρούσμα. Και καλό είναι, ξέρετε, επειδή από τον κορονοϊό και μετά είμαστε λίγο όλοι λίγο προβληματισμένοι. Προκύπτουν διάφορα θέματα τα οποία έτσι όπως δίνονται, ο τρόπος με τον οποίο δηλαδή παρουσιάζονται, δεν έχουν να κάνουν με τις πραγματικές διαστάσεις του θέματος. Είπατε ότι δεν αφορά το γενικό πληθυσμό, αφορά ανθρώπους με υποκείμενα νοσήματα, ευάλωτο πληθυσμό, ηλικιωμένους ενδεχομένως ανθρώπους, όπως είναι και αυτός ο οποίος νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο στην Εντατική.
1: Η διαχείριση πληροφορίας είναι και κάτι που μελετήσαμε και μάλιστα είχαμε εκδώσει ένα άρθρο που πλέον έγινε και πρωτοσέλιδο σε ένα περιοδικό. Λέει τι, ότι οι πολίτες, και αυτή τη στιγμή το εύστοχοι είναι διαρκώς στο Google και αναζητούν ιός του δυτικού Νείλου και στο Wikipedia και από εδώ και από εκεί, πρέπει να λαμβάνουν πληροφορίες μόνο από τον ΕΟΔΗ, μόνο από το Υπουργείο Υγείας και μόνο από τις αρμόδιες υπηρεσίες δημόσιας υγείας. Βλέπουμε, έχει φτάσει στο πικ η αναζήτηση, αλλά δυστυχώς η αναζήτηση, βλέπουμε, φαίνεται γιατί υπάρχουν τα διαδικτυακά ίχνη, είναι από μη επίσημους φορείς. Οπότε, για να μην έχουμε θέματα όπως είχαμε στην πανδημία, θερμή παράκληση οι πολίτες να ενημερώνονται αποκλειστικά.
0: Μάλιστα.
1: Από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ξαναλέω, ΕΟΔΗ, γιατί η παραπληροφόρηση και εδώ μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα από ότι ο ιός.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαδάκη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, αναφορικά με αυτό το μεγάλο κλαδί που έπεσε χθες το βράδυ στην είσοδο της κεντρικής αγοράς του Ηρακλείου, έχουμε την τοποθέτηση, την απάντηση του αρμόδιου αντιδημάρχου, του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων και Πρασίνου του Δήμου Ηρακλείου, του κυρίου Δημήτρη Σπυριδάκη. Μας ενημερώνει ότι πριν από ένα μήνα η Υπηρεσία Πρασίνου είχε διενεργήσει αυτοψία και έλεγχο στο δέντρο, δεν είχε διαπιστωθεί ασθένεια ή φθορά κατά τη διάρκεια του ελέγχου. Και η πτώση του κλαδιού, λέει ο κύριος Σπυριδάκης, αποδίδεται σε τυχαίο γεγονός. Τυχαίο γεγονός δεν μπορεί να είναι η πτώση ενός τόσο μεγάλου κλαδιού που θα μπορούσε να προκαλέσει πολύ σοβαρό ατύχημα χθες το βράδυ και μάλιστα χωρίς να φυσάει καθόλου. Και προφανώς η Υπηρεσία Πρασίνου πρέπει να ελέγξει περαιτέρω το δέντρο. Γιατί και πριν από ένα μήνα είχε γίνει ο έλεγχος, χθες το βράδυ είχαμε την πτώση, νομίζω ότι πρέπει η υπηρεσία να το δει πάρα πολύ προσεκτικά. Τυχαίο ή όχι τυχαίο γεγονός, το θέμα είναι ότι είναι ένα πολύ σοβαρό γεγονός και πρέπει να επιληφθεί η Υπηρεσία Πρασίνου. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Θύμα διαδικτυακής επενδυτικής απάτης έπεσε 48χρονη στο Ηράκλειο, η οποία πίστηκε να αγοράσει μετοχές μέσω υποτιθέμενης τράπεζας στη Μάλτα. Οι δράστες, αφού απέσπασαν τα προσωπικά της στοιχεία, κατάφεραν να τις αφαιρέσουν 60.000 ευρώ σε δύο συναλλαγές. Σοβαρό τροχείο σημειώθηκε αργά το βράδυ στην Ιερά Πέτρα, όταν γιο ταχύ που οδηγούσε 18χρονος παρέσυρε ζευγάρι τουριστών ηλικία 49 και 47 ετών, ενώ διέσχιζαν το δρόμο από τη διάβαση πεζών. Το ζευγάρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ 18χρονος δεν διέτεθε δίπλωμα οδήγησης και συνελήφθη. Στο νοσοκομείο Ρεθύμνου μεταφέρθηκε ένας 15χρονος τα ξημερώματα της Δευτέρας, αφού του κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και παρουσίασε έντονα συμπτώματα μέθης. Συνελήφθη ο 57χρονος ιδιοκτήτης του μαγαζιού. Στη σύλληψη ενός 66χρονου στο Ρέθυμνο προχώρησαν οι αστυνομικοί στο πλαίσιο έρευνας για άσκοπους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν το βράδυ της Κυριακής. Νέο κεδασί ιδρύεται στο Ηράκλειο με στόχο την ενίσχυση της υποστήριξης μαθητών και οικογενειών για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ανοίγει αύριο ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Το πρόγραμμα παρέχει εξατομικευμένη υποστήριξη σε άτομα 16 έως 67 ετών με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% για την ενίσχυση της αυτονομίας τους. Με λαμπρότητα και θρησκευτική κατάνοιξη τιμά σήμερα το Ηράκλειο τον Απόστολο Τίτο, προστάτη της Εκκλησίας της Κρήτης, αλλά και τη μνήμη των χριστιανών που σφαγιάστηκαν στα αιματηρά γεγονότα της 25ης Αυγούστου του 1898. Σημαντική πρόοδο σημειώθηκε στις διμερείς συνομιλίες μεταξύ Πακιστάν και Ιράν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι κρίσιμες επαφές πραγματοποιήθηκαν στην Τεχεράνη με τη συμμετοχή του αρχηγού του στρατού του Πακιστάν. Στα αθλητικά, ο Όφη μετά την άνετη νίκη της πρεμιέρας επί του Βόλου με 2-0 έχει στρέψει την προσοχή στη ρεβάνς της Πέμπτης με την Τσεσεκά στη Σόφια με στόχο την πρόκριση στη League Phase του Europa League. Παράλληλα, κορυφώνονται προσπάθειες για την απόκτηση επιθετικού με την περίπτωση του Βόσνιου Κέναν Κόντρο να επανέρχεται στο προσκήνιο για την κριτική ομάδα. Απόψε στις 7.30 θα πραγματοποιηθεί στη Γλυφάδα η κλήρωση της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος με μοναδικό κριτικό εκπρόσωπο τον Κυπελλούχο Όφη. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθριος ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά τα 7 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 12.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
2: Έντομα στο σπίτι, τροκτικά στην αποθήκη, ερπετά στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ όλα καλά. Βιοζόλ από λιμάνσεις Κρήτης, με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001, αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά απολιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
3: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, είμαστε 9 λεπτά μετά τις 11. Θα σας διαβάσω μία είδηση από το αστυνομικό δελτίο που δημοσιεύουμε στο ikri.gr. Στο νοσοκομείο χρειάστηκε να μεταφερθεί ένας 15χρονος στο Ρέθυμνο μετά την κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αλκοόλ σε μπαρ της πόλης. Χρειάστηκε τη συνδρομή εκεί των γιατρών, των πρώτων βοηθειών, μετά από την κατανάλωση υπερβολικής ποσότητας αλκοόλ. Αυτή είναι μία είδηση η οποία τις τελευταίες εβδομάδες επαναλαμβάνεται καθημερινά. Δηλαδή, σε όλη την Κρήτη έχουμε τέτοια περιστατικά. Αλλάζει ο τόπος, δηλαδή μπορεί να είναι Χανιά, μπορεί να είναι Ηράκλειο, μπορεί να είναι Ρέθυμνο ή να είναι κάποια περιοχή του Λασιθίου, και αλλάζουν οι ηλικίες. Δηλαδή, έχουμε ηλικίες από 13 μέχρι 17 ετών, τα περιστατικά, επαναλαμβάνω, σε καθημερινή βάση. Ζήτησα από τον κύριο Βαγγέλη Γρινάκη, ο οποίος είναι ψυχίατρος με μεταπτυχιακό στις νευροεπιστήμες και εθελοντής συνεργάτης του Αλκοολογικού Ιατρείου του Παγνή, να έχουμε μία επικοινωνία, να μας δώσει τα φώτα του, να μας πει τι γίνεται με την κατανάλωση αλκοόλ στο νησί μας από ανήλικους, από εφήβους, πόσο επικίνδυνο είναι παιδιά 13 και 14 ετών να μεταφέρονται στο νοσοκομείο με συμπτώματα οξείας μέθης και πόσο κινδυνεύουν αυτά τα παιδιά αν συνεχιστεί αυτή η συμπεριφορά και τα επόμενα χρόνια της ζωής τους. Καλή σας μέρα, κύριε Γρινάκη.
1: Καλημέρα σας κύριε Σημειαντονάκη.
0: Λοιπόν, αυτή η συμπεριφορά, κύριε Γρινάκη, από παιδιά σε αυτές τις τρυφερές ηλικίες, 13, 14, 15, 16 ετών, αυτή η συμπεριφορά όταν επαναλαμβάνεται μπορεί να γίνει επικίνδυνη για το υπόλοιπο της ζωής τους?
1: Η κατανάλωση του αλκοόλ στους εφήβους έχει διαφορετικές προκλήσεις και διαφορετικούς κινδύνους σε σχέση με την κατανάλωση στους ενήλικες. Στους εφήβους είναι νωρίς ακόμα να μιλάμε για εξάρτηση και προβλήματα υγείας σε αυτή την ηλικία, όμως υπάρχουν άλλα πράγματα στη μέση.
0: Ναι.
1: Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι κινδυνεύει η ζωή τους. Μπορεί να χάσουν τη ζωή τους σε τροχαίο. Οι μισοί από τους εφήβους έχουν μπει σε αυτοκίνητο που ο οδηγός έχει καταναλώσει αλκοόλ. Και μάλιστα στην Κρήτη αυτό το ποσοστό είναι υψηλότερο σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Οπότε μπορεί να χάσουν τη ζωή τους ή να τραυματιστούν σοβαρά σε κάτι τέτοιο. Ένα άλλο πράγμα σοβαρό που μπορεί να πάθουν, που αφορά αυτό κυρίως τα κορίτσια, ναι, είναι λόγω της άρσης των αναστολών, της θόλωσης της συνείδησης, να μπλέξουν σε καταστάσεις όπου μπορεί να υπάρξει μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, μπορεί να υπάρξει βιασμός, μπορεί να υπάρξει βιντεοσκόπηση της ερωτικής πράξης και αυτό μετά να διαμοιραστεί στα social media. Ένας τρίτος παράγοντας κινδύνου, έτσι σοβαρού κινδύνου, είναι η οξεία μέθη να καταλήξει το παιδί στο νοσοκομείο, mm-hmm, που θυμόμαστε πριν από μερικά χρόνια εδώ στο Ρέθυμνο, ότι είχε χάσει τη ζωή της ένα κορίτσι από αυτό, και πριν από πέρυσι, νομίζω πριν από 2 χρόνια στην Αθήνα, mm-hmm, άλλο ένα κορίτσι πάλι που έχασε τη ζωή του λόγω του πολιτικού κατανάλωση που δεν πρόφτασε καν να πάει στο νοσοκομείο.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης,
0: οπότε
1: ξέρουμε ότι ένα τέταρτο είναι το θέμα της βίας. Ότι ανήλικοι που έχουν καταναλώσει αλκοόλ έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες να εμπλακούν σε βία περιστατικά, να βρεθούν στο λάθος μέρος, στη λάθος στιγμή και να αντιδράσουν με το λάθος τρόπο. Και το πέμπτο είναι ότι το αλκοόλ βοηθάει την άρση των αναστολών και έφηβοι που καταναλώνουν έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να κάνουν μια απόπειρα αυτοκτονία, να την πραγματοποιήσουν. Μπορεί να το σκέφτεται πιο μπροστά, αλλά με το ποτό πολύ πιο εύκολα μπορεί να περάσουν στην πράξη. Πέραν όμως από αυτά τα πολύ επικίνδυνα πράγματα που μπορεί να στοιχήσουν τη ζωή ή ένα σοβαρό τραυματισμό ή να καταστρέψουν την υπόλοιψη και την κοινωνική ζωή ενός παιδιού, mm-hmm, ακόμα και η χαμηλή κατανάλωση αλκοόλ προκαλεί μια ζημιά στον εγκέφαλο. Όταν λέμε ζημιά, τι εννοούμε? Ότι χάνονται κάποιες δυνατότητες που το παιδί θα είχε εάν δεν δηλητηριάζει τον εγκέφαλό του με το ποτό.
0: Με τη συστηματική κατανάλωση αλκοόλ, φαντάζομαι, εννοείται. Ακόμα και με χαμηλή, συστηματική και χαμηλή, ναι.
1: Ακόμα και λιγότερο αν αυτό είναι συστηματικό. Γιατί ο εγκέφαλος του εφήβου είναι ένας εγκέφαλος αναπτυσσόμενος, δεν έχει οριμάσει ακόμα. Αλλάζουν οι συνάψεις, αλλάζει η καλωδίωση στον εγκέφαλο κατά τη διάρκεια της εφηβείας. Οπότε αν βάλουμε μέσα μια τοξική ουσία όπως είναι η εθανόλη, mm-hmm. αυτή η διαδικασία παραβλάπτεται. Γι' αυτό και στη χώρα μας απαγορεύεται η κατανάλωση αλκοόλ κάτω από 18 ετών και γι' αυτό και στις νέες πολιτείες εδώ και πολύ καιρό, δεκαετίες, απαγορεύεται η κατανάλωση αλκοόλ κάτω από τα 21, που τα 21 είναι μια ηλικία που θεωρούμε ότι η ορή μας στο κεφάλαιο έχει ολοκληρωθεί. Άλλο πράγμα που ξέρουμε,
0: ναι, ναι.
1: Και συγγνώμη αν μακρηγορώ.
0: Ναι, ναι, θέλω να σας κάνω και ερωτήσεις. Παρακαλώ, ολοκληρώστε και αμέσως μετά.
1: Ναι. Η κατανάλωση αλκοόλ στην εφηβεία έχει επίπτωση στην ενήλικη ζωή μετά ως προς τον τρόπο συμπεριφοράς απέναντι στο ποτό. Δηλαδή, σε όσο πιο μικρή ηλικία ξεκινήσει ένας έφηβος να πίνει, τόσο πιο πολύ αυξάνονται οι πιθανότητες να αποκτήσει προβλήματα σχετιζόμενα με το αλκοόλ στην ενήλικη ζωή.
0: Εσείς όταν βλέπετε σε ένα πανηγύρι, σε ένα γλέντι, γονείς να προτρέπουν τα παιδιά τους, κυρίως αγόρια, ηλικίας πολύ τρυφερής, δηλαδή μπορεί να είναι το παιδί, ξέρω εγώ, 10-12 ετών, να του λένε δοκίμασε τη ρακή, γιατί ενδεχομένως έτσι να θεωρείται, δεν ξέρω πώς να το πω. Εσείς όταν το βλέπετε αυτό ως γιατρός, τι σκέφτεστε?
1: Σκέφτομαι όλα αυτά που σας είπα πριν, ότι πού το βάζουν το παιδί τους. Υπάρχει μια εσφαλμένη εντύπωση ότι εάν το παιδί μάθει να πίνει από νωρίς λίγο,
0: ναι.
1: ότι θα είναι, ότι έτσι θα μάθει να το διαχειρίζεται το ποτό και δεν θα έχουμε τα παρατράγουδα που βλέπουμε, ας πούμε, με τους ξένους που έρχονται στη Χερσόνησο για τα μάλια και γίνονται πίτα.
0: Ναι.
1: Αυτή η αντίληψη βέβαια είναι εσφαλμένη, διότι έχουμε διαπιστώσει και από μελέτες που έχουμε κάνει σε παιδιά σχολικής ηλικίας και στο αλκοολογικό ιατρείο, ότι ο παράγοντας, ο καθοριστικός για το αν το παιδί μεγαλώντας θα πίνει πολύ ή αν σαν ενήλικα θα πίνει πολύ, έχει να κάνει μόνο με το πότε το βάλε στο στόμα του πρώτη φορά. Όσο πιο νωρίς το βάζει, τόσο πιο πολύ αυξάνεται ο κίνδυνος να κάνει κακή χρήση του αλκοόλ μεγαλώντας και στην ηλική ζωή. Και εδώ στην Κρήτη έχουμε τη μικρότερη ηλικία έναρξης. Σχεδόν τα μισά, οι μισοί έφηβοι που καταναλώνουν αλκοόλ έχουν ξεκινήσει πριν από τα 13.
0: Ναι.
1: Που είναι πρωτιά σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα και στην Ευρώπη. Και υπάρχει και το άλλο κοινωνικό θέμα, ότι η κατανάλωση αλκοόλ είναι ένα δείγμα ότι φτάνω, ας πούμε, γίνομαι άντρας.
0: Άντρας, ναι. Είναι.
1: Λέω άντρας γιατί στα κορίτσια δεν είναι συνηθισμένο.
0: Όχι.
1: Υπάρχει μεγάλη διαφορά,
0: ναι.
1: ανάμεσα στα αγόρια και τα κορίτσια στο αν πίνουν ή όχι. Αυτό τώρα που σας είπα ότι άμα ξεκινήσω να πίνω νωρίς, μαθαίνω να πίνω με τον κακό τρόπο, το βλέπουμε αποτυπώνεται και σε διαχρονικές μελέτες που γίνονται στην Ελλάδα. Είναι μια κυλιόμενη έρευνα ευρωπαϊκή που περιλαμβάνει και τη χώρα μας και τρεις νομούς της Κρήτης,
0: mm-hmm.
1: που η τελευταία βγήκε, δημοσιεύτηκε πέρυσι, διενεργήθηκε το 2024, δημοσιεύτηκε το 2025,
0: mm-hmm.
1: και εκεί βλέπουμε το εξής, ότι ενώ γενικά η χρήση αλκοόλ έχει μια πτωτική τάση στους εφήβους τα τελευταία 20-30 χρόνια,
0: mm-hmm.
1: Την βαριά κατανάλωση, δηλαδή πάνω από 5 ποτά στη σειρά την ίδια μέρα, ενώ είχαμε μια πτωτική τάση μέχρι την πανδημία, από εκεί και ύστερα άρχισε πάλι αυτό να ανεβαίνει. Δηλαδή έχουμε αύξηση της βαριάς κατανάλωσης και μπορεί να κοροϊδεύουμε τους ξένους, αλλά αν δούμε τα στοιχεία από αυτή την πανευρωπαϊκή έρευνα, βλέπουμε ότι είμαστε στη βαριά κατανάλωση πάνω από το μέσο όρο, τις πρώτες θέσεις. Δηλαδή έχουμε γίνει αυτό που κοροϊδεύαμε παλιότερα.
0: Ναι.
1: Και το περίεργο είναι ότι αυτό γίνεται παρά το ότι την τελευταία πενταετία έχει αυστηροποιηθεί πάρα πολύ το νομικό πλαίσιο. Δηλαδή υπάρχει πλήρης απαγόρευση πώλησης ποτών, είτε ναι. στο σούπερ μάρκετ, στα περίπτερα, είτε στα μπαρ.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν καμπάνιες ενημέρωσης, έχουν βάλει στη φυλακή οι μαγαζάτορες.
0: Ναι, δηλαδή, αυτό γίνεται σε καθημερινή βάση.
1: Ναι. Και παρόλα αυτά ανεβαίνει αυτή η βαριά κατανάλωση και μάλιστα ανεβαίνει και το που το βρίσκουν το ποτό. Την τελευταία πενταετία έχει αυξηθεί το ποσοστό των παιδιών που βρίσκουν ποτό και στα μπαρ και στα σούπερ μάρκετ. Παρά την αστεροποίηση του θεσμικού πλαισίου.
0: Αυτή η εύκολη πρόσβαση, γιατί έχω μπροστά μου τα στοιχεία από αυτή την έρευνα για τις τάσεις όσον αφορά τους 16χρονους στην Κρήτη, κύριε Γρινάκη, αυτή η εύκολη πρόσβαση, λέτε ότι μπορεί να αφορά μόνο τα μπαρ, τα νυχτερινά μαγαζιά, ξέρω εγώ, σούπερ μάρκετ, κάβες ή οτιδήποτε, μπορεί να έχει να κάνει με τα ίδια τα σπίτια των εφήβων?
1: Συχνότερα βρίσκουνε στην υπόλοιπη Ελλάδα, συχνότερα βρίσκουν και πίνουν απ' έξω. Εδώ στην Κρήτη όμως γίνεται το ανάποδο. Δηλαδή είναι πιο πιθανό οι έφηβοι στην Κρήτη να το βρούνε το ποτό και να το πιούνε στο σπίτι τους. Και είχαμε και περιστατικά μάλιστα με παιδιά που οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο σε κατάσταση οξείας μέσητης, που ή πίνανε μαζί με τους γονείς τους σε πανηγύρια είτε σε οικογενειακές συγκεντρώσεις μέσα στο σπίτι.
0: Ναι. Έχουμε και φέτος τέτοια περιστατικά. Και φέτος τέτοια περιστατικά. Λοιπόν, αν έχετε ολοκληρώσει με τους ανήλικους και το αλκοόλ, θέλω να περάσουμε λίγο και στο αλκοολογικό ιατρείο του Παγνή, να μας δώσετε μια εικόνα, κύριε Γρήγορη.

0: η βαρύτητα. Αν θέλουμε να τα συνοψίσουμε, θα πούμε το εξής, ότι πρώτα απ' όλα δεν έχει να κάνει με το πόσο πίνω.
1: Ναι.
0: Μπορεί να έχω διαταραχή χρήση αλκοόλ ακόμα και με μικρές ποσότητες.
1: Ναι.
0: Έχει να κάνει με το τι πρόβλημα μου δημιουργεί το ποτό στη ζωή μου.
1: Ναι.
0: Εάν δηλαδή το βάζω σε προτεραιότητα, όση ποσότητα και να είναι, αν το βάζω σε προτεραιότητα το να πιω ή το να αναρρώσω από τις συνέπειες της χρήσης του ποτού,
1: ναι,
0: και το βάζω σε προτεραιότητα εναντί της οικογένειας, εναντί των φίλων, εναντί της δουλειάς,
1: ναι,
0: αυτό είναι πρόβλημα. Δηλαδή άμα μου γκρινιάζουν οι υπόλοιποι στην οικογένεια και εγώ συνεχίζω και πεινώ, σημαίνει ότι κάποιο πρόβλημα έχω. Εάν έχω κάποιο πρόβλημα υγείας ή παίρνω κάποια φάρμακα και δεν κάνει να πίνω καθόλου,
1: ναι,
0: και εγώ πίνω έστω και λίγο, πάλι σημαίνει ότι έχω πρόβλημα. Σε πιο σοβαρές καταστάσεις μπορεί να έχουμε και αυτό που λέμε στερητικό σύνδρομο. Δηλαδή, εάν δεν πιω για κάποιες μέρες ή αν μειώσω την ποσότητα που πίνω συνήθως και αρχίσω μετά και το αναζητώ και έχω νεύρα, δεν μπορώ να κοιμηθώ, τρέμουν τα χέρια μου, ή αν χρειάζεται να πιω από το πρωί κάτι λίγο έτσι για να συνέλθω και να μπορώ να περάσω τη μέρα μου, αυτό σημαίνει ότι είμαι ήδη εξαρτημένος και το πρόβλημα είναι σοβαρό και χρειάζεται εκεί ιατρική αντιμετώπιση.
1: Ναι. Πόσοι
0: υπάρχει,
1: ναι.
0: Συγγνώμη τώρα.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένας πολύ απλός τρόπος να κάνει κάποιος τον εαυτό του 4 ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση είναι αν έχω σκεφτεί ποτέ να μειώσω ή να κόψω το ποτό. Η δεύτερη ερώτηση είναι αν ενοχλούμε όταν οι άλλοι μου κάνουν παρατήρηση για το ότι πίνω. Η τρίτη ερώτηση που κάνω στον εαυτό μου είναι αν αισθάνομαι ενοχές μετά που έχω πιει. Και η τέταρτη, αν χρειάζομαι κάτι το πρωί, κάποιο ποτό για να μπορέσω να στάθω στα πόδια μου. Εάν απαντήσω θετικά σε δύο από αυτές τις ερωτήσεις, σημαίνει ότι έχω θέμα και πρέπει να το δω.
1: Θέλω να μας δώσετε την εικόνα από την προσέλευση στο αλκοολογικό ιατρείο του Παγνή, κύριε Γρινάκη.
0: Τα τελευταία 20 χρόνια που λειτουργεί συστηματικά το ιατρείο έχουν έρθει πάνω από 1.300 άνθρωποι με τις οικογένειές τους, γιατί στο αλκοολογικό ιατρείο, εκτός από τον ίδιο που πίνει, στηρίζουμε και την οικογένεια και προωθούμε τις αλλαγές στο οικογενειακό περιβάλλον έτσι ώστε όλοι μαζί να ξεπεράσουν το πρόβλημα του ποτού. Ενεργοί ασθενείς, δηλαδή που είναι σε ενεργή παρακολούθηση αυτή τη στιγμή, είναι γύρω στους 400.
1: Ναι.
0: Και κάθε μήνα έχουμε γύρω στα 6 καινούργια περιστατικά.
1: Ναι. Ηλικίες περίπου?
0: Η μέση ηλικία είναι 40 έτη, αλλά έχουμε όλο αυτό το χρόνο που λειτουργούμε, όλα αυτά τα χρόνια είχαμε ανθρώπους από 16 χρονών μέχρι 100.
1: Μέχρι 100.
0: Ναι, αλλά η μέση ηλικία είναι εκεί γύρω στο 40.
1: Ναι. Και είναι αρκετά δύσκολο, φαντάζομαι, γιατί μιλάμε για μια πολύ σοβαρή εξάρτηση, και κάποιος να συνειδητοποιήσει το πρόβλημά του και κυρίως να πιστεί ότι πρέπει να ζητήσει βοήθεια. Αυτό το συναντάτε, αυτή την δυσκολία?
0: Αυτό είναι το πιο δύσκολο από όλα, το να πείσει κάποιος τον εαυτό του ότι πρέπει να κάνω κάτι γι' αυτό και να κάνει το πρώτο βήμα. Άμα κάνει το πρώτο βήμα, τα πράγματα μετά είναι πιο εύκολα. Στο αλκοολογικό ιατρείο έχουμε μια συνολική αντιμετώπιση του κάθε ανθρώπου, εκτός από το θέμα του στερητικού συνδρόμου που κάνουμε πρόληψη και δεν ταλαιπωρείται πολύ στο να σταματήσει να πίνει.
1: Mm-hmm.
0: Φροντίζουμε τα θέματα της σωματικής υγείας, φροντίζουμε τα θέματα της ψυχικής υγείας, γιατί η διεπιστημονική ομάδα που υπάρχει στο αλκοολογικό ιατρείο έχει και ψυχίατρο, έχει και γαστρεντερολόγο. Έχουμε κοινωνικό λειτουργό για να ρυθμίσουμε, να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να λύσουν και τα κοινωνικά τους θέματα. Προωθούμε τις αλλαγές μέσα στην οικογένεια έτσι ώστε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον το οποίο και να προστατεύει από την χρήση του ποτού, αλλά και να δίνει και ένα άλλο νόημα στη ζωή, έτσι ώστε ο άνθρωπος να μπορεί να συνεχίσει να ζει χωρίς αυτό με την ίδια ευχαρίστηση.
1: Ναι.
0: Περίπου η μισή από τους ανθρώπους που εντάσσονται στο πρόγραμμα και έρχονται και παρακολουθούν, τα καταφέρνουν.
1: Ναι.

0: μεταφέρουν και το σταματάνε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Τώρα, το πώς μπορεί κάποιος έχει το δικό του άνθρωπο στην οικογένεια και βλέπει ότι δεν το έχει πάρει απόφαση. Mm-hmm. Τι μπορεί να κάνει γι' αυτό? Μπορεί είτε να έλθει στο αλκοολογικό ιατρείο και να ζητήσει τη συμβουλή μας τι μπορώ να κάνω για να πείσω τον άνθρωπό μου, ή μπορεί να απευθυνθεί στις κοινότητες οικογενειών με προβλήματα από το αλκοόλ. Είναι ομάδες αυτοβοήθειας, είναι ομάδες οικογενειών που έχουν αυτό το πρόβλημα. Άλλοι τώρα το προσπαθούν, άλλοι το έχουν ξεπεράσει και μπορούν να δώσουν συμβουλές και την εμπειρία τους στους νεότερους. Στο νομό Ηρακλείου λειτουργούν 8 τέτοιες. Την πόλη του Ηρακλείου μέσα νομίζω ότι είναι 5. Είναι δωρεάν, είναι απόγευμα, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούν να πάνε και εργαζόμενοι άνθρωποι. Υπάρχει χεμήθεια, υπάρχει σεβασμός, αλληλεγγύη, στήριξη και μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί τους για να πάνε. Εάν το ψάξουν στο ίντερνετ, κοινότητες οικογενειών με προβλήματα από το αλκοόλ ή στο site alcoologia.gr, μπορούν να βρουν τηλέφωνα για να έρθουν σε επαφή.
1: Θέλω λίγο...
0: Ο άνθρωπος να το πάρει μια απόφαση.
1: Αυτή η απόφαση είναι. Αυτή η απόφαση και να πιστεί αυτός που πίνει. Θέλω να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Τι σημαίνει ξεπερνάω το πρόβλημα? Είπατε ότι μισή τα καταφέρνουν. Αυτό σημαίνει ότι μετά από κάποιο διάστημα και αφού έχω σταματήσει τελείως να πίνω, μπορώ να αρχίσω πάλι να πίνω ενδεχομένως με μεγαλύτερο μέτρο, ή δεν πρέπει να ξαναβάλω αλκοόλ στο στόμα μου, κύριε Γρινάκη?
0: Θα σας μιλήσω για τον πληθυσμό που έχουμε στο αλκοολογικό ιατρείο, που για να έρθουν στο αλκοολογικό ιατρείο σημαίνει ότι έχουν προχωρήσει τα πράγματα, ότι έχει εγκατασταθεί η εξάρτηση. Είναι αρκετά σοβαρά. Θα μιλήσω για αυτούς. Για αυτούς τους ανθρώπους το ξεπερνάω το πρόβλημα σημαίνει ότι διακόπτω οριστικά και πλήρως τη σχέση μου με το ποτό. Γιατί όπως ο καπνιστής, αν ξανακαπνίσει ένα τσιγάρο, το ξαναρχίζει μετά, δεν μπορεί να καπνίζει λίγο. Έτσι και οι άνθρωποι που έρχονται στο δικό μας ιατρείο, κατά κανόνα, δηλαδή 9 στους 10, θα πρέπει να διακόψουν οριστικά τις σχέσεις τους. Αν ξαναπιούνε, θα ξανακυλήσουν δυστυχώς. Υπάρχουν όμως και άλλοι άνθρωποι που μπορούν, αλλά είναι λίγοι αυτοί.
1: Μπορούν να το ελέγξουν, να το κοντρολάρουν, λέτε.
0: Μπορούν κάποια στιγμή να το ελέγξουν. Αλλά αυτοί είναι λίγοι και ιδιαίτερα στον τόπο μας που έχουμε τις συγκεκριμένες συνήθειες χρήσης, είναι εξαιρετικά σπάνιο.
1: Μάλιστα. Κύριε Γρινάκη, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την επικοινωνία. Είναι ένα θέμα πάντα επίκαιρο στο νησί μας, ειδικά τις τελευταίες εβδομάδες, έτσι μέσα στο καλοκαίρι, με όλα αυτά τα γλέντια, τα πανηγύρια και τις μαζόξεις. Αυτό το θέμα με τη μεταφορά και τη διακομιδή ανήλικων στα νοσοκομεία με συμπτώματα οξείας μέθης μας έχει προβληματίσει, για ένα θέμα που είναι όμως γνωστό στο νησί μας. Το είπατε κι εσείς, ότι έχουμε αυτή την πρωτιά στην Κρήτη. Τα παιδιά από πολύ μικρές ηλικίες να δοκιμάζουν αλκοόλ με παρότρινση των δικών τους ανθρώπων, των γονιών τους ενδεχομένως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι καλή συνέχεια.
0: Ένα τελευταίο θα παρακαλώ, ήθελα να πω, παρακαλώ. Γιατί υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει ελπίδα. Φέτος, σε ένα χωριό του Ρεθύμνου, που ο νομός Ρεθύμνου είναι ο κορυφαίος το πρόβλημα του ποτού στην Ελλάδα, για δεύτερη χρονιά φέτος γίνεται πανηγύρι
1: χωρίς αλκοόλ.
0: Χωρίς αλκοόλ.
1: Ναι.
0: Και είναι 28 Αυγούστου, ενθαρρύνω τους ανθρώπους να πάνε.
1: Να γλεντήσουν λοιπόν χωρίς αλκοόλ, να δουν πώς είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γρινάκη. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Εμείς θα πάμε σε διαφημίσεις. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκισσα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaev.gr.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες.

0: Πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Νάξο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για Νάξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Πείτε stop στο θόρυβο, στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης, Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο, τηλέφωνο 2814 006 562.
7: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλωρίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, τι λέτε να πάμε τώρα μέχρι την Ιερά Πέτρα να δούμε πώς επεξελίσσονται τα πράγματα εκεί όσον αφορά τα θερμοκήπια, την διαδικασία. Διανύουμε μια περίοδο λίγο πριν το ξεκίνημα της φύτευσης στα θερμοκήπια της Ιερά Πέτρας. Θα μας δώσει την εικόνα ο κύριος Μιχάλης Γιαννιτάκης, είναι ο Γενικός Γραμματέας του Ενιαίου Αγροτικού Συλλόγου της περιοχής. Καλή σας μέρα, κύριε Γιαννιτάκη. Μας ακούτε?
1: Ναι, ναι.
0: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα.
1: Επίσης, να είστε καλά. Καλημέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος, κάποιες καλλιέργειες έχουν αρχίσει δειλά-δειλά να φυτεύονται. Και θέλω να μας δώσετε την εικόνα, καθώς είναι μια διαδικασία που θα συνεχιστεί σταδιακά και θα ολοκληρωθεί στα τέλη Οκτωβρίου. Πού βρισκόμαστε σήμερα?
1: Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο ξεκίνημα, όπως...
0: Μας ακούτε, κύριε Βιαννιτάκη? Όχι, έπεσε γραμμή. Ελπίζω να έχουμε την επικοινωνία, να μπορέσουμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Βιαννιτάκη. Θα μας δώσει τα μηνύματα αυτών των πρώτων καλλιεργειών. Το θέμα του νερού είναι ένα θέμα που απασχολεί ειδικά τα τελευταία χρόνια τους καλλιεργητές, η ποιότητα του νερού, που έχει άμεσο αντίκτυπο και στην ποιότητα αλλά και στην ποσότητα των παραγόμενων προϊόντων. Και είναι ένα θέμα που απασχολεί τους καλλιεργητές. Τώρα έχουμε τον κύριο Βιαννιτάκη. Ελπίζω να μπορέσουμε να συνομιλήσουμε, κύριε Βιαννιτάκη.
1: Ναι, ναι, ναι. Τώρα είμαστε εντάξει.
0: Μας είπατε λοιπόν ότι είμαστε στο ξεκίνημα.
1: Λοιπόν, είμαστε στο ξεκίνημα της καλλιεργητικής περίοδου. Σίγουρα οι καιρικές συνθήκες είναι που θα δείξουν πότε θα ξεκινήσει αυτό το η περίοδος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όταν σιγά σιγά αρχίζουν και αλλάζουν λίγο καιρικές συνθήκες, ξεκινάει και το φύτεμα. Το φύτεμα εδώ στην Ιερά Πέτρα ξεκινάει από τέλη Αυγούστου και ολοκληρώνεται μέχρι τέλη Οκτωβρίου. Σταδιακά, με αποκορύφωμα βέβαια στα τέλη Σεπτεμβρίου και από τέλη Σεπτεμβρίου μέχρι μέσα Οκτωβρίου.
0: Μάλιστα. Αυτές οι καλλιέργειες που έχουν αρχίσει ήδη να φυτεύονται, τι μηνύματα δίνουν για το πώς θα εξελιχθούν ενδεχομένως τα πράγματα? Γιατί αν δεν κάνω λάθος, το έχουμε ξανασυζητήσει, το θέμα της ποιότητας του νερού είναι κάτι που σας απασχολεί ιδιαίτερα.
1: Ναι, είναι κάτι το οποίο παίζει καθοριστικό ρόλο και στο ξεκίνημα αλλά και στη συνέχεια της καλλιέργειας. Είναι ένα θέμα το οποίο χωρίς νερό πρώτον και χωρίς καλή ποιότητα νερό δεύτερον, δεν μπορούμε να καλλιεργήσουμε ούτε να δώσουμε στον τελικό καταναλωτή προϊόντα που να είναι και σε ποσότητα επαρκή αλλά και στην ποιότητα όσο αφορά τουλάχιστον την εμφάνιση, γιατί η εμφάνιση είναι που έχει σαν αποτέλεσμα η κακή ποιότητα νερού κυρίως. Δηλαδή θα δούμε σαν εμφάνιση, δεν θα δούμε, μπορεί να είναι με ένα ασφαλή γιατί δεν χρησιμοποιούνται φυτοφάρμακα, ναι. Αλλά η εμφάνιση δεν θα είναι κάτι που θα μας ικανοποιεί και εμάς σαν παραγωγούς και κυρίως και τους υπόλοιπους που τα αγοράζουν.
0: Άρα πού βρισκόμαστε όσον αφορά την ποσότητα νερού, αν είναι επαρκές για τις καλλιέργειες, και πού βρισκόμαστε όσον αφορά την ποιότητα του νερού, τι δείχνουν οι έλεγχοι?
1: Στο ξεκίνημα λοιπόν της καλλιεργητικής περίοδου, αυτή τη στιγμή το φράγμα που έχουμε εμείς από τα μεθύρα στην Ιερά Πέτρα στα Μπραμιανά έχει λίγο κάτω από τα 5 εκατομμύρια. Είναι μια ποσότητα η οποία δεν χαρακτηρίζουμε ικανοποιητική, ούτε είμαστε ικανοποιημένοι για την ποσότητα. Είναι λίγο καλύτερη από άλλες χρονιές, είναι λίγο χειρότερη από άλλες χρονιές, οι οποίες δυστυχώς εμείς αυτό που κοιτάζουμε είναι μπροστά, πώς αυτή τη χρονιά τουλάχιστον δεν θα αφήσουμε το νερό τη βροχή να πηγαίνει στη θάλασσα. Γιατί για εμάς αυτό είναι το ζήτημα. Mm-hmm. Τώρα, η ποιότητα του νερού, όπως καταλαβαίνετε, είναι. Η βροχή παίζει σημαντικό ρόλο.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό λοιπόν, όπως σας είπα, ξανά δίνουμε πολύ μεγάλη βάση στο να ολοκληρωθούν τα έργα που είναι σε εξέλιξη στην περιοχή μας. Μήπως και η επόμενη ή τουλάχιστον μια από τις επόμενες χρονίες να πούμε ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε την καλλιέργεια και με επάρκεια αλλά κυρίως με καλή ποιότητα νερού. Γιατί τώρα το καλοκαίρι, να ξέρετε ότι υπάρχουν κάποιες καλλιέργειες μέσα στο καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Όμως με αυτή την ποιότητα του νερού, δυστυχώς δεν μπορούν να παράξουν στην περιοχή μας απολύτως τίποτα. Και όπως έχουμε ξαναπεί, μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία αρκετή παραγωγή, γνωρίζοντας ότι θα είναι ζημιογόνα, καλλιέργεια μέσα στο καλοκαίρι, αλλά το κάνουν, ένα μεγάλο ποσοστό το κάνουν και για να κρατήσουν τους εργάτες τους. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα. Γνωρίζουν ότι θα έχουν μόνο κόστος αυτό, αλλά πρέπει να έχουν τους εργάτες να τους απασχολήσουν για να τους έχουν την επόμενη στο ξεκίνημα της καλλιεργικής περίοδου που είμαστε τώρα.
0: Θέλω λίγο να μας εξηγήσετε τι σημαίνει ποιότητα νερού, δηλαδή ποιο είναι το πρόβλημα με το νερό και αν τα προϊόντα που παράγονται είναι ασφαλή προς κατανάλωση.
1: Η ποιότητα νερού καθορίζει την ποιότητα της εμφάνισης, όπως είπα και πριν. Η ασφάλεια στα προϊόντα είναι δεδομένη. Ναι. Η ασφάλεια που έχει να κάνει με την χρήση του προστατευτικών είναι δεδομένη. Γιατί όλη η παραγωγή στην περιοχή μας, τα φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούν, τα χρησιμοποιούν με βάση τα πρωτόκολλα, με βάση τις οδηγίες, με βάση τις ημέρες υπολοιματικότητας. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και γι' αυτό άλλωστε γίνεται και πολύ συχνή έλεγχη και όλη η παραγωγή είναι μέσα στα όρια που ορίζει ο νόμος. Τώρα, η εμφάνιση είναι κάτι το οποίο επηρεάζει την ποιότητα. Δηλαδή, βλέπουμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις δεν είναι τόσο ίσια, δεν είναι τόσο έντονο το χρώμα. Δεν μπορεί δηλαδή το φυτό να αποδώσει αυτό Μάλιστα. που πρέπει να αποδώσει και αυτό που έχει να αποδώσει. Ναι. Η ασφάλεια σαν τρόφιμο είναι ασφαλισμένη, αλλά δυστυχώς το φυτό δεν μπορεί να δουλέψει. Είναι σαν εμάς, για παράδειγμα, να πίνουμε κάθε μέρα νερό από τη θάλασσα. Νερό από τη θάλασσα, ο οργανισμός μας θα έχει σαν αποτέλεσμα κάποια στιγμή κάποιο πρόβλημα να έχουμε στα οργανά μας. Έτσι ακριβώς δουλεύει και το φυτό.
0: Και αυτό έχει να κάνει με την ποσότητα του νερού που είναι στο φράγμα. Τι καθορίζει την ποιότητα του νερού,
1: κύριε Βιαννίκα? Η ποιότητα καθορίζεται αποκλειστικά από το νερό της δοχής που μπαίνει στο φράγμα. Γιατί μην ξεχνάμε να σας υπενθυμίσω βασικά ότι το φράγμα αυτή την περίοδο εμπλουτίζεται από μία πηγή βασικά που έχουμε στην περιοχή, η οποία είναι σχεδόν υφάλμηρο νερό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το βασικό
0: πρόβλημα.
1: Άρα πρέπει το νερό της βροχής να μπει μέσα και να εξορροπήσει τα άλατα που δημιουργούνται από την πηγή με το υφάλμηρο νερό, για να πούμε ότι έχουμε μια καλή ποιότητα νερό. Δεν είναι τα ζητήματα αυτά μπορεί να ακούγονται περίπλοκα, αλλά είναι απλά και μπορούν να γίνουν αντί να υπάρχει βούληση. Και γι' αυτό ξανάρχομαι στο γεγονός ότι δυστυχώς στην περιοχή μας τα δύο έργα που είναι σε εξέλιξη έχουν μπλοκάρει, γιατί δεν υπάρχει χρηματοδότηση να συνεχίσουν. Οπότε καταλαβαίνετε, το ξαναλέω, έχω γίνει γραφικός, αλλά δεν μπορούμε να το ρίχνουμε αυτό το θέμα και της ακρίβειας στα κυπευτικά όταν δεν μπορεί να γίνει η παραγωγή που χρειάζεται, γιατί δεν έχουμε νερό. Γιατί απλά η πολιτεία δείχνει το πρόσωπο της ανευθυνότητας σε αυτό το κομμάτι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι ούτε κλιματική αλλαγή ούτε τίποτα.
0: Ναι, γιατί η κλιματική αλλαγή τα αποδίδουμε πλέον όλα στην κλιματική αλλαγή, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι.
1: Ή ο πόλεμος.
0: Ναι, δεν είναι έτσι.
1: Εμείς δεν μπορούμε να παράξουμε, γιατί δεν έχουμε καλό νερό της βροχής, το οποίο πάει στη θάλασσα. Και γιατί πάει στη θάλασσα? Γιατί απλά δεν υπάρχει η εξόφληση των εργολάβων για να ολοκληρώσει ένα έργο που θα το δίνει μέσα στο φράγμα. Τόσο απλά. Τώρα.
0: Ναι. Δεν μου λέτε σε τι τιμές διατίθενται τα προϊόντα αυτή την περίοδο, κύριε
1: Γενικάτη? Αυτό είναι άλλη μια μεγάλη συζήτηση που μπορούμε να κάνουμε αυτή την περίοδο, γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτή την περίοδο που έχουμε μια τουριστική έτσι έξαρση, θα λέγαμε, ιδιαίτερα τον Αύγουστο, συνήθως υπάρχει και η αντίστοιχη εικόνα και στην διακίνηση των κυπευτικών.
0: Ναι.
1: Δεν το βλέπουμε ιδιαίτερα αυτό. Δηλαδή, αν σας πω ότι χαρακτηριστικά ότι όλες οι καλλιέργειες που υπάρχουν τώρα στην περιοχή, που είναι λίγες βέβαια, αλλά φανταστείτε, είναι λίγες καλλιέργειες και δεν μπορούν να προωθηθούν από την αγορά. Όλες λοιπόν οι καλλιέργειες κυμαίνονται. Για παράδειγμα, το βελανίδι, που είναι το πιο χαρακτηριστικό, κυμαίνεται από τα 60 λεπτά, 60 λεπτά το κιλό. Καταλαβαίνετε ότι είναι απαγορευτική για την καλλιέργεια. Το αγγούρι επίσης τα 50-55 λεπτά, μέχρι 60. Η ντομάτα το ίδιο. Αυτά τα τρία είδη είναι κυρίως αυτή την περίοδο στην περιοχή μας και αυτά θα βάζουν παραγωγή για να καλύψουν και τις ανάγκες του τουρισμού. Άρα ανοίγει μια μεγάλη κουβέντα κατά πόσο ο τουρισμός φέτος έχει αποδώσει τα αναμενόμενα. Γιατί τουλάχιστον στα αγροτικά προϊόντα τα δικά μας δεν έχει δείξει αυτή την εικόνα ότι μπορεί να τα απορροφήσει.
0: Είναι συνηθισμένο, είπατε ότι είναι ειδικά φέτος, δεν είναι κάτι που το βλέπατε δηλαδή και τέτοιες περιόδους τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή είχαμε και διαφορετικές τιμές και διαφορετική απορρόφηση προϊόντων. Φέτος σίγουρα βλέπετε αυτή τη διαφορά.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Δεν θα αναφέρω το περσινό παράδειγμα, το οποίο αυτή την περίοδο που μιλάμε, το βελανίδι, επειδή σας το είπα και σαν προϊόν, σήμερα έχει 60 λεπτά. Πέρυσι, ίδια ημερομηνία,
0: ναι,
1: αν ανατρέξετε, θα δείτε ότι πέρυσι, που ήταν ακραίο βέβαια, είχε 6 ευρώ.
0: 6 ευρώ τιμή παραγωγού.
1: Η τιμή παραγωγού πέρυσι, αν θυμάστε καλά, ήταν ρεκόρ, ναι, όλων των εποχών βέβαια,
0: ναι,
1: αλλά αυτό και αυτό είναι ακραίο.
0: Ναι.
1: Αλλά θέλω να πω ότι τα προηγούμενα χρόνια...
0: 6 ευρώ πέρυσι, ήταν... 60 λεπτά φέτος του βελανίδη.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα δεν ξέρω εμείς πόσο πρέπει να τα αγοράζουμε, δηλαδή αν εσείς η παραγωγή παίρνετε 60 λεπτά, εμείς πόσο να το πάρουμε, δηλαδή με τους κανόνες που λειτουργεί η αγορά στην Ελλάδα, δεν θα πρέπει να είναι πάνω από 2 ευρώ, σωστά, το λέω κύριε Βιαννιτάκη.
1: Κοιτάξτε,
0: ειδικά το βελανίδι είναι ακριβό, δηλαδή δεν έχει καμία σχέση με τις άλλες ντομάτες.
1: Το λογικό σε αυτά τα προϊόντα που είναι σπαθή και είναι νοτά και πρέπει να έχουν άμεση κατανάλωση, το λογικό είναι να φτάνουν στο ράφι από την τιμή του παραγωγού τη διπλάσια τιμή. Αυτό είναι το λογικό.
0: Ναι.
1: Τώρα όταν βλέπουμε σε 5, 6 και 10 φορές πάνω,
0: ναι.
1: Εκεί υπάρχει άλλο θέμα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Βιαννιτάκη, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Εύχομαι καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια στην Ιερά Πέτρα και καλή δουλειά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, λίγο πριν το τέλος της εκπομπής, θα αλλάξουμε τελείως κλίμα. Θα μιλήσουμε για τον Μουσικό και Λαογραφικό Σύλλογο Μινώ Απεδιάδας Τεχνών Σπουδή, ο οποίος θα παρουσιάσει αύριο Τετάρτη 26 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στον Αρχαιολογικό Χώρο του Ηνίου, απέναντι από τον Ιερό Ναό Ζωδόχου Πηγής, τη μουσική παράσταση «Το φεγγάρι κάνει βόλτα». Ο πρόεδρος του Συλλόγου Τεχνών Σπουδή, ο κύριος Μιχάλης Χαλαϊτζάκης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κυρία Σεμεντανάκη, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Η εκδήλωση αυριανή εντάσσεται στο τρίτο θεματικό φεστιβάλ, ο κύκλος του πολιτισμού του Δήμου Μινώ Απεδιάδας, και θέλουμε να ακούσουμε περισσότερα για την εκδήλωση, κύριε Καλαϊτζάκη.
1: Σωστά. Εντάσσεται στο φεστιβάλ ο κύκλος του πολιτισμού. Σταθμός του φεστιβάλ στις 26 την Τετάρτη είναι το ΙΜΗ. Εμείς σε συνεργασία με την αντιδήμαρχο την κυρία Αποστολή Γεωργάκη, και ήταν ιδέα του Δημάρχου να πούμε βασικά να πάμε την παράσταση αυτή στο ΙΜΗ.
0: Ναι.
1: Σε ένα χώρο, το μικρό θεατράκι εκεί στον αρχαιολογικό χώρο, που είναι ένα μέρος με πολύ φυσικό περιβάλλον εξαιρετικό, με ομορφιά μεγάλη,
0: ναι,
1: με νερά, με δέντρα. Δεχτήκαμε εμείς με χαρά να το κάνουμε, και έτσι στις 26 του μήνα, στις 8.30 το απόγευμα, το βράδυ, θα είμαστε εκεί για να παρουσιάσουμε αυτή τη μουσική παράσταση. Είναι και μία μέρα πριν την Πανσέλινο,
0: ναι,
1: οπότε είναι και σχετικό με την Πανσέλινο. Δεν είναι Πανσέλινο ακριβώς, είναι μία μέρα πριν.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά εμείς θα μιλήσουμε, τα τραγούδια θα μιλήσουν για το φεγγάρι, δεν θα μιλήσουν για την Πανσέλινο.
0: Άρα θα είναι μία συλλογή τραγουδιών αφιερωμένα στο φεγγάρι, κύριε Καλαϊτζάκη.
1: Ναι, το μεγαλύτερο μέρος της παράστασης είναι τραγούδια αφιερωμένα στο φεγγάρι, τραγούδια από τον ελληνικό κινηματογράφο.
0: Μας ακούτε? Έχουμε ένα πρόβλημα στην επικοινωνία μας. Τώρα σας ακούω καλύτερα. Ναι, λέγατε λοιπόν ότι τα περισσότερα τραγούδια είναι επιλεγμένα.
1: Το μεγαλύτερο μέρος της παράστασης είναι αφιερωμένη στο φεγγάρι.
0: Ναι.
1: Η μουσική είναι από το Δήμο Μινώ Απεδιάδας. Είναι μουσική του Συλλόγου του Τεχνών Σπουδή. Και επαγγελματίες και ερασιτέχνες. Είναι δασκάλοι του Τεχνών Σπουδή. Καθηγητές δηλαδή που διδάσκουν στα παιδιά μουσική.
0: Ναι.
1: Και έτσι όλοι μαζί ετοιμαστήκαμε το τελευταίο διάστημα για να παρουσιάσουμε αυτή την παράσταση στο χώρο του αρχαιολογικού χώρου του Ηνίου.
0: Εμείς τώρα θέλουμε να μάθουμε περισσότερα για το Σύλλογο Τεχνών Σπουδή. Πότε ιδρύθηκε και για ποιο λόγο ιδρύθηκε ο Σύλλογος, για να καλύψει τι είδους ανάγκες στην περιοχή, ναι, κύριε Καλαϊτζάκη.
1: Ο Σύλλογος ιδρύθηκε πριν 1,5 χρόνο. Πήραμε 1,5 χρόνο λειτουργίας φέτος.
0: Ναι.
1: Το Νοέμβριο δηλαδή του 2024 ιδρύθηκε. Αλλά ουσιαστικά τη δράση του ξεκινάει από την 1η του 2025.
0: Ναι.
1: Ιδρύθηκε, ήταν μια ιδέα ανθρώπων που ασχολούνται με τη μουσική εδώ στην περιοχή, και ιδρύθηκε για να καλύψει τις ανάγκες για τη διδασκαλία μουσικών οργάνων, που για την περιοχή του Αργαλοχωρή και ειδικά μετά το σεισμό ήταν πολύ δύσκολο. Δεν υπήρχαν δάσκαλοι, τα παιδιά δεν είχαν τον τρόπο, αν αποφασίσουν να μάθουν ένα μουσικό όργανο, δεν είχαν τον τρόπο να το μάθουν, ούτε τον τόπο, ούτε τους ανάλογους ανθρώπους να τους το διδάξουν. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να ιδρύσουμε αυτό το σύλλογο και να καλύψουμε αυτή την ανάγκη της περιοχής για εκμάθηση μουσικών οργάνων. Και όχι μόνο παραδοσιακών μουσικών οργάνων, γιατί αυτό από την αρχή το βάλαμε στόχο. Έχουμε ήδη στο δυναμικό μας 10 μαθητές πιάνου.
0: Ναι.
1: Έχουμε 15 μαθητές κλασικής κιθάρας.
0: Ναι.
1: Συν τα παραδοσιακά όργανα, που εκεί τα παιδιά στρέφονται περισσότερο στο μαντολίνο, ειδικά και στη λύρα. Αλλά έχουμε πολύ καλές φωνές.
0: Ναι.
1: Οπότε είμαστε σε καλό δρόμο και πιστεύω στο μέλλον να πάμε ακόμα καλύτερα, διότι σιγά σιγά τα παιδιά πλησιάζουν το σύλλογο.
0: Ναι.
1: Γιατί δείχνει εξαιρετικό ενδιαφέρον για να μάθουν ένα μουσικό όργανο.
0: Και πολύ καλά κάνετε και υπάρχετε σε μια περιοχή που έχει χτυπηθεί από τον σεισμό. Το πόσο σημαντικό είναι οι οικογένειες, οι άνθρωποι που μένουν εκεί και κυρίως τα παιδιά να έχουν μια διέξοδο καλλιτεχνική στην συγκεκριμένη φάση, στη συγκεκριμένη περίπτωση, Και χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχει ανταπόκριση και καλές φωνές έχετε και καλούς οργανοπαίκτες και μάλιστα σε διάφορα όργανα.
1: Οι οποίες καλές φωνές, ναι, θα σας διακόψω λίγο, οι οποίες καλές φωνές
0: θα τις ακούσουν όσοι έρθουν αύριο.
1: Ναι, όσοι έρθουν αύριο. Θα παρουσιάσουν δύο τραγούδια. Είναι παιδιά του Δημοτικού Σχολείου,
0: ναι,
1: Αργαλοχωρίου. Συμμετέχουν και στις χοροδίες των δύο δημοτικών σχολείων και του πρώτου και του δευτέρου Αργαλοχωρίου. Mm-hmm. Είναι παιδιά που έχουν εξαιρετικές φωνές και έχουν ετοιμάσει και αυτά δύο τραγούδια μαζί με τις κιθάρες τους να τα παίξουν αύριο αφαιρεμένα στο φαγκάρι.
0: Λοιπόν,
1: είναι πολύ σημαντικό.
0: Πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό. Λοιπόν, το ραντεβού είναι αύριο το βράδυ στις 8.30 στον αρχαιολογικό χώρο του Ινίου. Η μουσική παράσταση «Το φεγγάρι» κάνει βόλτα από το Μουσικό και Λαογραφικό Σύλλογο Μινώα,
1: Παιδιάδας, ναι,
0: του Συλλόγου Τεχνών Σπουδή. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την επικοινωνία. Εύχομαι να πάρω.
1: Να με επιτρέψετε πριν κλείσουμε,
0: καλά,
1: πριν
0: παρακαλώ,
1: κάτι,
0: παρακαλώ,
1: να ευχαριστήσω δημόσια τους μουσικούς και τους τραγουδιστές, οι οποίοι αφιλοκερδώς συμμετέχουν σε αυτήν την εκδήλωση. Και επειδή έχω ζήσει από κοντά όλη την προετοιμασία της εκδήλωσης, έχουν καταβάλει πολύ μεγάλο κόπο και είναι, πρέπει να τους ευχαριστήσουμε δημόσια, γιατί έχουν δώσει τον καλύτερο τους σε αυτό για να παρουσιάσουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα αύριο το βράδυ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Καλετζάκη,
1: για την προβολή της εκδήλωσης.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

μαλλιά. Παίξε Μανώλη μου το μπουζουκάκι μου.

Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 10 το πρωί. Να είστε όλοι καλά και να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σοβαρές συλλήψεις εκπαιδευτικών καταγράφονται στα δημοτικά και νηπιαγωγεία του Ηρακλείου εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Δομήνικος Θεοτοκόπουλος Γιώργο Μακράκη, τα κενά σε γενική και ειδική αγωγή ξεπερνούν τα 1500 με ιδιαίτερα μεγάλες ανάγκες στην παράλληλη στήριξη. Η σκοτεινή πλευρά του τουρισμού στην Κρήτη έρχεται στο προσκήνιο μέσα από καταγγελίες εργαζομένων στον κλάδο, οι οποίοι κάνουν λόγο για εξαντλητικά ωράρια, πλήρωτες ώρες εργασίας, ψυχολογική πίεση και ελλείψεις σε μέτρα ασφάλειας. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην Ιερά Πέτρα, όταν 18χρονος οδηγός αυτοκινήτου, ο οποίος δεν διέτεθε δίπλωμα οδήγησης, παρέσυρε σε διάβαση πεζών ζευγάρι τουριστών. Φυτεία με 50 δεντρέλια κάναβης βρέθηκε σύμφωνα με πληροφορίες στην ευρύτερη περιοχή της Βιάννου. Οι ίδιες πηγές ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών Ηρακλείου έχουν προχωρήσει και στη σύλληψη ενός ατόμου. Έντονες αντιδράσεις, ειδικότερα από το Δήμο Ιθάκης, προκάλεσε η πρόταση του Αντιπεριφερειάρχη Ιωνίων Νήσων, Σάβα Κουλούρη, να προβληθούν τα Ιόνια νησιά διεθνώς με την κοινή ονομασία Νησιά του Οδυσσέα, με το Δήμο να ξεκαθαρίζει πως ο Οδυσσέας μπορεί να ταξίδεψει μακριά, αλλά η πατρίδα του δεν ταξιδεύει μαζί του. Με οριακή άνοδο συνεχίζει η χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας μετά το άλμα άνω του 50% που προηγήθηκε, με την αγορά να παραμένει σε υψηλά επίπεδα, ασκώντας έντονη πίεση στα κειμενόμενα και ειδικά στα πράσινα τιμολόγια. Σημαντικές αυξήσεις αναμένονται στους λογαριασμούς ρεύματος του Σεπτεμβρίου. Σε νέο γύρο κλιμάκωσης οδηγούνται εμπορικές σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά μετά την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να επιβάλει νέους δασμούς στις καναδικές εξαγωγές χάλιβα και αυτοκινήτων. Η ΟΤΑΒΑ αναμένεται να παρουσιάσει σήμερα την απάντησή της. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στη Μία.
2: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
3: Νέο κτίριο. Οδός Κονδυλάκη 105. Τηλέφωνο 28130-24-777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
4: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 250 γραμμαρίων, 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 900 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, πετινός Κρήτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
8: Σχολείο! Μουστάκα!
7: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
8: Σχολείο! Μουστάκας!
7: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Αλικαρνασσό.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
7: Ραδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει κατανάλωση αλκοόλ από ανήλικους στην Κρήτη σύμφωνα με τον ψυχίατρο και συνεργάτη του Αλκοολογικού Ιατρείου του Παγνή, Ευάγγελο Γρινάκη. Όπως ανέφερε, η πρώιμη επαφή με το αλκοόλ μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εξάρτησης στο μέλλον, ενώ η υπερβολική κατανάλωση του εφήβου συνδέεται με οξία μέθη, ατυχήματα και περιστατικά βίας. Μια υποτιθέμενη επενδυτική ευκαιρία μετατράπηκε σε οικονομικό εφιάλτη για μια 48χρονη στο Ηράκλειο, η οποία έχασε 60.000 ευρώ μέσα σε δύο τραπεζικές καταθέσεις. Μεγάλο κλαδί έπεσε στο πεζόδρομο της κεντρικής αγοράς του Ηρακλείου, προκαλώντας αναστάτωση. Η υπηρεσία Πρασίνο αποδίδει το περιστατικό σε τυχαίο γεγονός, σημειώνοντας ότι σε αυτοψία που είχε γίνει ένα μήνα νωρίτερα, δεν είχε εντοπιστεί ασθένεια ή εμφανής φθορά στο δέντρο. Σε δύσκολη κατάσταση βρίσκονται η παραγωγή επιτραπέζια Σουλτανίνα στον προφήτη Λία και την ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου. Κάνουν λόγο όχι μόνο για απώλεια της παραγωγής, αλλά και για σοβαρό πλήγμα στο εισόδημά τους. Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε κορυφαίο προορισμό για συνταξιούχους από το εξωτερικό, οι οποίοι αναζητούν μόνιμη κατοικία εκμεταλλευόμενοι το χαμηλό κόστος ζωής και τις ανταγωνιστικές τιμές των ακινήτων. Με λαμπρότητα, το Ηράκλειο τίμησε τον Απόστολο Τίτο και τη μνήμη των χριστιανών που σφαγιάστηκαν στις 25 Αυγούστου του 1898. Στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Τίτου τελέστηκε αρχιερατικός ηλίτρουγο και επιμνημός συνειδέης, ενώ ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο σχετικό μνημείο που εκπροσώπους των αρχών, των ενόπλων δυνάμεων, των σωμάτων ασφαλείας και φορέων. Στα αθλητικά, όφη κινείται και πάλι για την απόκτηση του Βόσνη επιθετικού της Φενέρτσβάρος και έναν κόντρο, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία. Στις 7.30 θα πραγματοποιηθεί στη Γλυφάδα η κλήρωση της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος με μοναδικό κριτικό εκπρόσωπο, τον Κυπελλούχο Όφη. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθρεσε ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά τα 7 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο του Ράδιο Κρήτη στις 2.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
4: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Γιαούρτι στραγγιστό 0%, 25% φθηνότερα, 1,89. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 25% φθηνότερα, 1,34. Τσίπς κυματιστά αλάτι, 20% φθηνότερα, 92 λεπτά. Και όλα τα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο επιτυχημένος θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού φέρνει τον Αύγουστο σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο τρεις μοναδικές εκδηλώσεις. 18 και 19 Αυγούστου η μουσική παράσταση «Ανθρωπόλοιπος» στην Ιερά Μονή Αρκαδίου. 23 και 24 Αυγούστου η θεατρική παράσταση «Η Θεή της Γης» στη Φορτέτσα Ρεθύμνου. 21 έως 29 Αυγούστου η οικαστική έκθεση «Παράδεισος Μετατόπιση» στον αρχαιολογικό χώρο Φεστού και στο αρχαιολογικό μουσείο Μεσαράς. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaev.gr.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο.

0: 4 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
1: Έντομα στο σπίτι, τροκτικά στην αποθήκη, ερπετά στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ όλα καλά. Βιοζόλ από λιμάνσεις Κρήτης, με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001, αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά απολιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
2: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Λευτέρης Βαρδάκης, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Γιαναράκης. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Σε ανησυχητικά επίπεδα βρίσκεται η κατανάλωση αλκοόλ από ανήλικους στην Κρήτη, βάσει των στοιχείων που παρουσίασε σήμερα στο Ράδιο Κρήτη ο ψυχίατρος και συνεργάτης του Αλκοολογικού Ιατρίου του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, Ευάγγελος Γρινάκης. Διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζελίου, νοσηλεύεται ο 75χρονος που προσευλήθη από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Αττική και ήρθε στην Κρήτη για διακοπές. Καθαρό το νησί μας, κανένας λόγος ανησυχίας, λέει ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Υγείας Αντώνης Παπαδάκης. Την 1η Σεπτεμβρίου του 2026 θα πραγματοποιηθεί η πρώτη φάση πρόσληψης 30.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Ωστόσο, 1.500 είναι οι θέσεις που πρέπει να καλυφθούν σε δημοτικά νηπιαγωγεία του νομού Ηρακλείου σύμφωνα με το Σύλλογο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Στην κατεύθυνση της υπογραφής νέας προγραμματικής σύμβασης κινεί το Δήμο Ηρακλείου με το Τεχνικό Επιμελητήριο για το θέμα των ετοιμόρροπων κτισμάτων, μετά και την ενεργή εμπλοκή του

0: περιβαλλοντικούς λόγου Αγίας Τριάδας που ανέδειξε την ανάγκη δρομολόγησης πρακτικών λύσεων. Στην επιθεώρηση εργασίας προσέφυγε το Σωματείο Ξενοδοχείου Υπαλλήλων Ηρακλείου καταγγέλλοντας τη συμπεριφορά διευθύντριας ξενοδοχείου που επιδεικνύει επαναλαμβανόμενα επιθετική και προσβλητική συμπεριφορά απέναντι στους εργαζόμενους. Νέα περιστατικά πάτης καταγράφονται με αυξημένη συχνότητα στο νησί μας, με τις καταγγελίες στις αρχές να διαδέχονται η μία μετά την άλλη. Έληξε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, εν αναμονή της κλήρωσης. Το Οικονομικό Επιτελείο εξετάζει αλλαγές στο σύστημα τεκμαρτής φορολόγησης με στόχο να καταστεί δικαιότερο για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες, εν μέσω όμως αντιδράσεων. Με λαμπρότητα το Ηράκλειο τίμησε τον Απόστολο Τίτο και τη μνήμη των χριστιανών που σφαγιάστηκαν στις 25 Αυγούστου του 1898. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας αναλυτικά. Σε ανησυχητικά επίπεδα βρίσκεται η κατανάλωση αλκοόλ από ανήλικους στην Κρήτη βάσει των στοιχείων που παρουσίασε ο ψυχίατρος και συνεργάτης του Αλκοολογικού Ιατρίου του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, Ευάγγελος Γρινάκης, στο Ράδιο Κρήτη. Ο ειδικός δήλωσε ότι η βαριά κατανάλωση έχει αυξηθεί ξανά μετά την πανδημία, ενώ στα 20 χρόνια λειτουργίας του ιατρείου έχουν ζητήσει βοήθεια πάνω από 1.300 άτομα, ενώ 400 περιμένουν ενεργή ασθενείς. Το ρεπορτάζ είναι της Χριστίνας Μαστρογιαννάκη.
1: Η κατανάλωση αλκοόλ από ανήλικους εξακολουθεί να αποτελεί ένα σοβαρό κοινωνικό ζήτημα, με τις εικόνες εφήβων να καταναλώνουν ποτά σε χώρους διασκέδασης να προκαλούν προβληματισμό. Η εύκολη πρόσβαση στο αλκοόλ, η πίεση της παρέας και η λανθασμένη αντίληψη ότι η κατανάλωση αποτελεί μέρος της διασκέδασης μπορούν να οδηγήσουν σε επικίνδυνες καταστάσεις, σύμφωνα με τον ψυχίατρο με ειδίκευση στις νευροεπιστήμες και συνεργάτη του Αλκοολογικού Ιατρείου του Παγνή, Ευάγγελο Γρινάκη. Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη, ο κ. Γρινάκης τόνισε ότι στην Κρήτη η πρόσβαση των νέων στο αλκοόλ παραμένει εύκολη, ιδιαίτερα σε εκδηλώσεις, πανηγύρια και οικογενειακές συγκεντρώσεις. Όπως ανέφερε, ηλικίες 13 έως 17 ετών είναι ιδιαίτερα ευάλωτες, καθώς η υπερβολική κατανάλωση μπορεί να οδηγήσει σε θόλωση της συνείδησης, τροχαία ατυχήματα, αύξηση της βίας αλλά και οξία μέθη με σοβαρές συνέπειες. Σύμφωνα με τον ίδιο, η επαφή με το αλκοόλ από μικρή ηλικία αυξάνει τον κίνδυνο μελλοντικής κατάχρησης. Παράλληλα, με την πανδημία έχει καταγραφεί εκ νέου αυξημένη βαριά κατανάλωση, δηλαδή περισσότερα από 5 ποτά. Ενδεικτικά της έκτασης του προβλήματος είναι τα στοιχεία του Αλκοολογικού Ιατρείου του Παγνή, το οποίο στα 20 χρόνια λειτουργίας του έχει δεχθεί περίπου 1.300 άτομα, ενώ σήμερα παρακολουθούνται 400 ενεργοί ασθενείς. Κάθε μήνα καταγράφονται περίπου 6 νέα περιστατικά. Ο κ. Γρινάκης υπογραμμίζει την ανάγκη για ουσιαστικούς ελέγχους στην πώληση αλκοόλ σε ανήλικους, αλλά και για ενίσχυση της πρόληψης και της ενημέρωσης από την οικογένεια και το σχολείο.
0: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κ. Γρινάκη στο Ράδιο Κρήτη και τη Ρένα Σημεία Αντωνάκη.
2: Η κατανάλωση του αλκοόλ στους εφήβους έχει διαφορετικές προκλήσεις και διαφορετικούς κινδύνους σε σχέση με την κατανάλωση σε ενήλικες. Στους εφήβους είναι νωρίς ακόμα να μιλάμε για εξάρτηση και προβλήματα υγείας σε αυτή την ηλικία, όμως υπάρχουν άλλα πράγματα στη μέση. Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι κινδυνεύει η ζωή τους. Μπορεί να χάσουν τη ζωή τους σε τροχαίο. Οι μισοί από τους εφήβους έχουν μπει σε αυτοκίνητο που ο οδηγός έχει καταναλώσει αλκοόλ και μάλιστα στην Κρήτη αυτό το ποσοστό είναι υψηλότερο σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Πέραν όμως από αυτά τα πολύ επικίνδυνα πράγματα που μπορεί να στοιχήσουν τη ζωή ή ένα σοβαρό τραυματισμό ή να καταστρέψουν την υπόλοιψη και την κοινωνική ζωή ενός παιδιού, ακόμα και η χαμηλή κατανάλωση αλκοόλ προκαλεί μια ζημιά στον εγκέφαλο. Η κατανάλωση αλκοόλ στην εφηβεία έχει επίπτωση στην ενήλικη ζωή μετά ως προς τον τρόπο συμπεριφοράς απέναντι στο ποτό. Δηλαδή, σε όσο πιο μικρή ηλικία ξεκινήσει ένας έφηβος να πίνει, τόσο πιο πολύ αυξάνονται οι πιθανότητες να αποκτήσει προβλήματα σχετιζόμενα με το αλκοόλ στην ενήλικη ζωή.
0: Στην κατεύθυνση της υπογραφής νέας προγραμματικής σύμβασης κινεί το Δήμο Ηρακλείου και το Τεχνικό Επιμελητήριο για το θέμα των ετοιμόρροπων κτισμάτων, μετά και από την ενεργή εμπλοκή του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Αγίας Τριάδας που ανέδειξε την ανάγκη δρομολόγησης πρακτικών λύσεων. Περισσότερα θα μας πει η Λίλια Ανδαφερμάκη. Λίλια.
3: Καλό μεσημέρι, Λευτέρη, κυρίες και κύριοι. Μέσα από διαδοχικές επαφές και συναντήσεις που έγιναν με την εμπλοκή του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Αγίας Τριάδας του Δήμου Ηρακλείου και του ΤΕΤΑΚ, αυτό το οποίο αναδείχθηκε είναι η ανάγκη πιο ουσιαστικής παρακολούθησης των ετοιμόρροπων και των κτισμάτων που εμφανίζουν επικινδυνότητες, ώστε να πιεστούν οι ιδιοκτήτες τους και να τις αποκαταστήσουν. Όπως είναι γνωστό, στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, τα ετοιμόρροπα σπίτια ή τα κτίσματα που εμφανίζουν προβλήματα ετοιμορροπίας είναι περισσότερα από 100 Και δυστυχώς, όπως και στην υπόλοιπη παλιά πόλη, που αντιμετωπίζει οξύτατα αντίστοιχα προβλήματα, η ανταπόκριση των ιδιοκτητών δυστυχώς δεν είναι η αναμενόμενη. Στο πλαίσιο αυτό, φαίνεται ότι όλες οι πλευρές συνηγορούν στην ανάγκη να υπογραφεί μια προγραμματική σύμβαση ανάμεσα στις εμπλεκόμενες πλευρές και να υπάρξει μια σύμβαση εργασίας του Δήμου Ηρακλείου και του ΤΕΤΑΚ, που θα συγκροτήσει μια ειδική ομάδα μηχανικών για να εξετάσουν μία-μία όλες τις περιπτώσεις των κτηρίων που εμφανίζουν πρόβλημα, να έρθουν σε επαφή με τους ιδιοκτήτες τους σε μια προσπάθεια να τους ευαισθητοποιήσουν για να άρουν την επικινδυνότητα των κτισμάτων τους. Στο πλαίσιο αυτό θα τους προτείνουν συγκεκριμένες λύσεις και τα βήματα τα οποία θα πρέπει να προχωρήσουν προκειμένου να αποκαταστήσουν το ακίνητό τους και να μην κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Στην περίπτωση που δεν ανταποκριθούν, θα ζητείται εισαγγελική παρέμβαση και στην έσχατη περίπτωση που ούτε και τότε υπάρχει ανταπόκριση, τότε θα προχωράει η διαδικασία που ο νόμος προβλέπει, ο Δήμος να κατεδαφίσει τις ετοιμορροπίες και ο πολίτης να χρεώνεται τα έξοδα από αυτή τη διαδικασία. Σύμφωνα με τον Περιβαλλοντικό Σύλλογο Αιγαίας Τριάδας, τα γυρασμένα κτίρια του Ηρακλείου είναι ένα οξύτατο πρόβλημα της παλιάς πόλης, αλλά και του ευρύτερου αστικού περιβάλλοντος του Ηρακλείου, και είναι ξεκάθαρο ότι αν δεν ληφθούν μέτρα άμεσα θα υπάρξουν σοβαρά ατυχήματα και εδώ ο καθένας θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του.
0: Για να σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γρηγοράκη, τον πρόεδρο του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Αιγαίας Τριάδας. Κύριε Γρηγοράκη, καλό σας μεσημέρι.
4: Καλησπέρα σας.
0: Είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα. Πιστεύετε ότι θα βρεθεί η λύση μέσω αυτής της προγραμματικής σύμβασης, δηλαδή ουσιαστικά να εξαλειφθούν όλοι οι κίνδυνοι που προέρχονται από τα ετοιμόρροπα στην Αιγαία Τριάδα?
4: Κοιτάξτε, είναι επιτακτική ανάγκη, γιατί όλοι το ξέρουμε το πρόβλημα, όμως πρέπει να πάμε κατευθείαν στη λύση. Ναι. Αυτή τη στιγμή χρειάζονται χέρια, δηλαδή χρειάζονται μηχανικοί εξειδικευμένοι, οι οποίοι θα μπορέσουν να πάρουν τη διαδικασία, όπως είπε η κυρία Δαφερμάκη, από το 0 να την πάνε στο 100. Να κάναμε εμείς μια καταγραφή στην περιοχή μας, αυτό αφορά μόνο την Αιγαία Τριάδα όμως. Το υπόλοιπο κέντρο και η υπόλοιπη πόλη έχει πάρα πολλά κτίσματα. Άρα λοιπόν, ποιος θα τα κάνει όλα αυτά? Δεν μπορεί η πολυοδομία Ηρακλείου, που είναι επιφορτισμένη με τόσες χιλιάδες άλλα πράγματα, σχέδια πόλης, οικοδομικές άδειες κτλ., να ασχοληθεί και να αναλάβει επόμενα όλα τα ετοιμόρροπα. Άρα λοιπόν πρέπει το τεχνικό επιμελητήριο, εμείς αυτό ζητήσαμε. Κάναμε μια συνάντηση με τη Διοικούσα Επιτροπή, είχε μπει το θέμα, μετά από ένα mail δικό μας, μια αίτηση. Μπήκε το θέμα στη Διοικούσα, συζητήθηκε και η κατεύθυνση είναι να προωθηθεί στην μόνιμη επιτροπή του τεχνικού επιμελητηρίου, η οποία επιτροπή θα συντάξει την πρόταση. Την πρόταση αυτή θα φύγει προς το Δήμο, αφού τη στιγμή που θα λάβει υπόψη και τις δικές μας παρενέσεις και ανάγκες, αλλά και σίγουρα και της πολυοδομίας Ηρακλείου, που είναι επιφορτισμένη με το θέμα, αλλά είναι υποστελεχωμένη. Και θα φύγει μια πρόταση λοιπόν για το Δήμο Ηρακλείου με πώς θα πρέπει να γίνει αυτή η συνεργασία. Ναι. Από το πρώτο βήμα που είναι καταγραφή, κατηγοριοποίηση των ετοιμορρόπων, να φτάσει να βρει τους ιδιοκτήτες, να μιλήσει μαζί τους, να πάει στο επόμενο βήμα, στο οποίο πιθανώς να προτείνει η λύση άρεσης ετοιμορροπίας. Οι πιο πολλοί, όπως ξέρουμε μέχρι τώρα, δεν θα ανταποκριθούν. Θα πρέπει το επόμενο βήμα να φτάσει στον εισαγγελέα. Ίσως κάποιοι ανταποκριθούν μετά από αυτό. Το μεγαλύτερο μέρος λοιπόν που δεν έχει χρήματα και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην άρση ετοιμορροπίας και δεν θέλει τέλος πάντων να γίνει κάποια, να το πουλήσει, να το φτιάξει ή να προβεί σε κάποια ενέργεια, θα πρέπει να υποχρεωθεί από το Δήμο Ηρακλείου και την εισαγγελία.
0: Πόσα είναι αυτά τα ακίνητα που έχουν καταγραφεί ως επικίνδυνα μέχρι στιγμής, κύριε Γρηγοράκη?
4: Εμείς στην Αγία Τριάδα έχουμε καταγράψει 109 πολύ πρόσφατα.
0: Ναι, ναι.
4: Πολύ πρόσφατα. Δηλαδή, φανταστείτε πόσα άλλα υπάρχουν στην υπόλοιπη πόλη, που η Αγία Τριάδα είναι το 1 τέταρτο, το 1 πέμπτο της εντός των τυχών πόλης του Ηρακλείου. Αν το πάμε αναλογικά, υποθέτω ότι είναι γύρω στα 500 κτίσματα εντός τυχών. Ναι. Για φανταστείτε πόσα άλλα είναι στα καμίνια, στην ανάληψη, γύρω-γύρω. Μιλάμε για ένα τεράστιο αριθμό. Άρα λοιπόν θέλει μια ομάδα μηχανικών που θα μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτές τις ανάγκες.
0: Μάλιστα. Καταγράφονται ζημιές σε περιόδους χειμώνα ή κάποιων σεισμικών δονήσεων που ενδεχομένως να επιβαρύνουν την κατάσταση, κύριε Γρηγοράκη, και στη δική σας την περιοχή?
4: Βέβαια, είχαμε πρόσφατα πέρυσι, είχαμε ατύχημα. δεν είναι μία και δύο φορές. Και πολλές φορές, εντάξει, τα πέφτει προς τα έξω, το μπαλκόνι καλός. Βλέπουμε τι συμβαίνει στα κτίσματα, τα οποία

0: πολλές φορές καταραίουν και εσωτερικά, δηλαδή πέφτει η στέγη τους, που σε αυτές τις περιπτώσεις ναι, δεν έχουμε άμεσο ατύχημα με κάποιο άνθρωπο, αλλά φανταστείτε δίπλα στο δικό σας το σπίτι να καταρρεύσει ένα κτίριο, τι συμβαίνει.
1: Θα δούμε, λοιπόν, ναι. Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί αυτή η νέα προσπάθεια. Σας ευχαριστώ κύριε Γρηγοράκη, να είστε καλά.
0: Καλά, εγώ ευχαριστώ.
1: Στην επιθεώρηση εργασίας προσέφυγε το Σωματείο Ξενοδοχείου Υπαλλήλων Ηρακλείου, καταγγέλλοντας τη συμπεριφορά διευθύντριας ξενοδοχείου που επιδεικνύει επαναλαμβανόμενα επιθετική και προσβλητική συμπεριφορά απέναντι στις εργαζόμενες. Περισσότερα θα μας πει η Άννα Κωνσταντουλάκη. Άννα.
2: Καλώς σας μεσημέρι. Λοιπόν, στην επιθεώρηση εργασίας προσέφυγε το Σωματείο Ξενοδοχείου Υπαλλήλων του Ηρακλείου, καταγγέλλοντας σοβαρά περιστατικά εργοδοτικής αφαιρεσίας και ανάρμοσης συμπεριφοράς σε ξενοδοχειακή μονάδα στην περιοχή των Γουβών. Σύμφωνα με τις επώνυμες καταγγελίες των εργαζομένων, η διεύθυνση του ξενοδοχείου επιδεικνύει συστηματικά επιθετική και απαξιωτική στάση απέναντι στο προσωπικό, με τον πρόεδρο του Σωματείου, Νίκο Κοκολάκη, να κάνει λόγο για ένα πραγματικό εργασιακό κολαστήριο. Στο στόχαστρο, αυτή τη φορά βρέθηκαν μεταξύ άλλων οι προϊσταμένοι και οι βοηθοί προϊσταμένοι του ξενοδοχείου. Η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο όταν οι εργαζόμενες, προσερχόμενες κανονικά στην εργασία τους, διαπίστωσαν ότι η κλειδαριά του γραφείου τους είχε αντικατασταθεί εν αγνία τους. Η ενέργεια αυτή, σύμφωνα με το Σωματείο, κατέστησε αδύνατη την πρόσβασή τους στο χώρο και την εκτέλεση των καθημερινών τους υποχρεώσεων. Κάνοντας λόγο για ένα πρωτοφανές και ακραίο περιστατικό, το Σωματείο Ξενοδοχείου Υπαλλήλων ξεκαθαρίζει ότι τα περιθώρια ανοχής εξαντλήθηκαν. Τη Δευτέρα, 24 Αυγούστου, κατατέθηκε επίσημη καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας, ζητώντας την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών εργασίας, της αφαίρετης αλλαγής των κλειδαριών και της παρεμπόδισης εκτέλεσης των υπηρεσιακών καθηκόντων. Το Σωματείο επικαλείται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία, υπογραμμίζοντας ότι η εργοδοτική εξουσία οφείλει να σταματά εκεί που ξεκινά η αξιοπρέπεια του εργαζόμενου.
1: Άννα, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Κοκολάκη. Κύριε Κοκολάκη, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Είναι ένα μόνο το περιστατικό αυτό που περιέγραψε η συνάδελφος στο ρεπορτάζ ή υπάρχουν και άλλα κρούσματα τα οποία ενδεχομένως να μην έχουν καταγγελθεί ή έχουν φτάσει αργά στο Σωματείο?
3: Πραγματικά οι καταγγελίες πέφτουν συνεχώς στο Σωματείο μας. Να φανταστείτε ότι προχθές Κυριακή το πρωί εγώ προσωπικά 6,5 μέχρι 7,5 είχα 3 καταγγελίες. Η μία ήταν για το συγκεκριμένο ξενοδοχείο που είχαμε ως αυτό το συγκεκριμένο περιστατικό όσον αφορά τη συμπεριφορά, την επιθετική και την απαξιωτική συμπεριφορά της διεύθυνσης του συγκεκριμένου ξενοδοχείου απέναντι σε εργαζόμενες. Από εκεί και μετά αυτό το περιστατικό βέβαια είναι ακραίο περιστατικό. Αλλά καταγράφονται καθημερινά τέτοιου είδους περιστατικά στο Σωματείο μας. Έχουμε εκείνη τη ημέρα συγκεκριμένα καταγράφει ακόμα άλλα 2 περιστατικά Κυριακή πρωί που έχουν να κάνουν με την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, ενώ οι εργαζόμενες δούλευαν κανονικά στην εργασία τους, τους υποχρέωσαν και δεν χτυπούσαν την κάρτα εργασίας. Αυτές οι τακτικές πρέπει πραγματικά να μην υπάρχουν, να εξαλειφθούν. Εμείς δεν θα ανεχτούμε καμία προσπάθεια ούτε εκφοβισμού των εργαζομένων και καμία πρακτική που θα θίγει την αξιοπρέπεια των εργαζομένων. Η εποχή που οι εργοδότες έλεγανε ότι εμείς έχουμε το καρπούζι, εμείς και το μαχαίρι, πρέπει να το καταλάβουν ότι τελείωσε. Οι εργαζόμενοι πλέον καταγγέλνουν και θα είμαστε απέναντι σε κάθε εργοδότη που κάνει τέτοιου είδους πρακτικές. Όσον αφορά τώρα τη συγκεκριμένη υπόθεση, βρίσκεται στη διαδικασία συζήτησης με το δικηγόρο των εργαζομένων και χειρίζεται όσον αφορά το νομικό πλαίσιο, το νομικό σκέλος της
1: Προσφύγατε και στην επιθεώρηση εργασίας.
3: Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πάει ακόμα. Εμείς συμβουλεύουμε τους εργαζόμενους, συζητάμε, από εκεί και μετά το κρίνουν αυτοί. Σίγουρα το αίτημα των εργαζομένων είναι να αποχωρήσουν από την εργασία τους με τους όρους που διασφαλίσουν όμως τα δικαιώματά τους μέχρι τη λήξη των συμβάσεών τους, καθώς και να υπάρξει αποκατάσταση για την ηθική βλάβη που θεωρούν ότι υπέστησαν. Αυτό είναι το πιο σοβαρό για μας αυτή τη στιγμή, ότι βρισκόμαστε ήδη σε αυτή τη διαδικασία.

0: Δικαστίας διερεύνηση της υπόθεσης και σίγουρα πιστεύουμε ότι θα δικαιωθούν οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι. Γι' αυτό λέμε ότι όλα τα περιστατικά πρέπει να καταγγέλλονται στο σωματείο μας και στην επιθεώρηση εργασίας. Άλλο ένα περιστατικό σήμερα που καταγγέλθηκε από εργαζόμενοι, το οποίο και αυτό διερευνάται ως αναφορά τη λεκτική βία που δέχονται οι εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία σε μια δύσκολη περίοδο, με μεγάλο φόρτο εργασίας, μεγάλες πληρότητες στα ξενοδοχεία, και αντί να υπάρχει σεβασμός, βλέπουμε ότι έχουμε αυτά τα φαινόμενα. Εμείς ζητάμε το αυτονόητο, σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας. Οι εποχές που ο εργαζόμενος φοβόταν να μιλήσει, πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι έχει τελειώσει. Όλα πλέον οι εργαζόμενοι παίρνουν θάρρος και πραγματικά καθημερινά έχουμε τέτοιου είδους καταγγελίες.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Κοκολάκη, να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζελίου νοσοκομείου, νοσηλεύεται ο 75χρονος που προσευλήθη από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Αττική και ήρθε στην Κρήτη για διακοπές. Καθαρό είναι το νησί μας, κανένας λόγος ανησυχίας, λέει στο Ράδιο Κρήτη ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Υγείας της Περιφέρειας Αντώνης Παπαδάκης. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Για εισαγόμενο κρούσμα που έφτασε στην Κρήτη από την Αθήνα, έκανε λόγο σε συνέντευξή του στο Ράδιο Κρήτη ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης Αντώνης Παπαδάκης, αναφορικά με τον 75χρονο με ιατρικό ιστορικό, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζελίου, αφού είχε προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Αττική, όπου διαμένει. Η ταυτοποίηση του κρούσματος έγινε από το Εργαστήριο Κλινικής Ιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, το οποίο έχει αναγνωριστεί ως εργαστήριο αναφοράς για την περιφέρεια Κρήτης από τον ΕΟΔΗ. Το γεγονός ότι το κρούσμα εντοπίστηκε στο νησί μας δεν σημαίνει ότι καταγράφεται επιδημιολογικά ως κρούσμα της Κρήτης, καθώς η μόλυνση αποδίδεται στην Αττική, όπου παρατηρείται έξαρση, τόνισε ο κ. Παπαδάκης, προσθέτοντας ότι η Κρήτη δεν περιλαμβάνεται στις επηρεαζόμενες ή υψηλού κινδύνου περιοχές στο χάρτη του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, καθώς δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής καταγραφή κρούσματος λίμωξης που να προσβλήθηκε στο νησί. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, ούτε μας μεταδίδουν τον ιό όλα τα κουνούπια που θα μας συμπίσουν. Η ηλικία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους επιβαρυντικούς παράγοντες για τη σοβαρή νόσηση. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται οι ηλικιωμένοι, καθώς αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσησης. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, μεγαλύτερο κίνδυνο διατρέχουν επίσης τα άτομα με ανοσοκαταστολή και όσοι πάσχουν από χρόνια υποκείμενα νοσήματα. Όλοι οι θάνατοι που είχαν καταγραφεί έως τις 19 Αυγούστου αφορούσαν ασθενείς ηλικίας άνω των 65 ετών. Σύμφωνα με την εβδομαδιαία επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΗ έως τις 19 του μήνα, είχαν δηλωθεί 157 εγχώρια κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Από αυτά, τα 116 εμφάνισαν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, γεγονός που συνδέεται με σοβαρότερες μορφές της λίμωξης. Την ίδια περίοδο κατεγράφησαν και 13 θάνατοι, όλοι σε ασθενείς ηλικίας άνω των 65 ετών.
1: Την 1η Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη φάση πρόσληψης 30.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών, σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, 1.500 θέσεις που πρέπει να καλυφθούν σε δημοτικά και νηπιαγωγεία του νομού Ηρακλείου. Ακούμε το ρεπορτάζ.
3: Στις θέσεις σε ειδικότητες εκπαιδευτικών που θα πρέπει να καλυφθούν με αναπληρωτές στα σχολεία, τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία του νομού Ηρακλείου, έτσι όπως έχουν καταγραφεί, αναφέρθηκε μιλώντας σήμερα στο Ράδιο Κρήτη ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Δομήνικος Θεοτοκόπουλος Γιώργος Μακράκης. Μετά την ολοκλήρωση των διορισμών και των αποσπάσεων εντός ΠΙΣΠΕ Ηρακλείου, η συνολική εικόνα των εκπαιδευτικών αναγκών ανά ειδικότητα ανέρχεται σε 1.500 εκπαιδευτικούς στη γενική και ειδική αγωγή, και συγκεκριμένα στη γενική αγωγή ΠΕ60 130 με 150 εκπαιδευτικούς, ΠΕ70 200 με 230, ΠΕ06 34, ΠΕ08 12, ΠΕ11 42, ΠΕ79 14, ΠΕ86 20 εκπαιδευτικοί, ΠΕ91 12 εκπαιδευτικοί. Σύμφωνα με τον κύριο Μακράκη, η εκτίμηση είναι ότι από τους νεοδιόριστους ΠΕ70 ένα σημαντικό ποσοστό, 20 με 30% θα βγει σε άδεια, δηλαδή άδειες ανατροφής και κοίησης. Στην ειδική αγωγή τώρα, στην παράλληλη στήριξη 800 εκπαιδευτικοί, ΠΕ60%. Ειδικά σχολεία τμήματα ένταξης ΠΕ70-107 εκπαιδευτική. Ειδικά σχολεία τμήματα ένταξης ΠΕ60-52 εκπαιδευτική. ΠΕ06-3 εκπαιδευτική. ΠΕ08-9 εκπαιδευτική. ΠΕ11-13 εκπαιδευτική. ΠΕ79-9 εκπαιδευτική. Και ΠΕ86-7 εκπαιδευτική.

0: ένταξη στις σχολικές μονάδες υπό προϋποθέσεις και αφετέρου όμως οι συνολικές πιστώσεις δεν επαρκούν για να καλυφθούν όλα τα κενά. Η εικόνα θα ξεκαθαρίσει την ερχόμενη εβδομάδα, καθώς 1 Σεπτεμβρίου οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι στη θέση τους, ενώ στις 11 Σεπτεμβρίου θα γίνει ο καθιερωμένος αγιασμός. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κυρίου Μακράκη στο Ράδιο Κρήτη.
1: Έχουν ολοκληρωθεί οι υπηρεσιακές μεταβολές, μεταθέσεις και αποσπάσεις των μόνιμων εκπαιδευτικών. Από χθες μέχρι και την Παρασκευή αναλαμβάνουν υπηρεσία και ορκίζονται οι 87 νεοδιόρισοι, δηλαδή δεν ορκίστηκαν όλοι χθες. Έχουν περιθώριο χρονικό μέχρι και την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Χθες έληξε και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους που βρίσκονται στους πίνακες ως ενδυνάμει αναπληρωτές εκπαιδευτικοί. Το χρονοδιάγραμμα που υπάρχει είναι οι 85 νεοδιόρισοι. Οι υπόλοιποι 85 θα τοποθετηθούν σε σχολικές μονάδες μέχρι και 31 Αυγούστου για να αναλάβουν υπηρεσία 1 του Σεπτέμβρη. Από εκεί και μετά, αυτό που περιμένουμε 1 του Σεπτέμβρη είναι τα αποτελέσματα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών για να μάθουν δηλαδή τις περιοχές πρόσληψης και 7 με 8 Σεπτέμβρη θα αναλάβουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες.
0: Νέα περιστατικά απάτης καταγράφονται με αυξημένη συχνότητα στην Κρήτη, με τις καταγγελίες στις αρχές να διαδέχονται μία την άλλη. Οι επιτίδιοι χρησιμοποιούν διαφορετικά τεχνάσματα από δίθεν επενδύσεις και πλαστές τραπεζικές σελίδες μέχρι τηλεφωνήματα με τους δράστες να εμφανίζονται και ως υπάλληλοι του ΔΔΕ. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς οι απαταιώνες επιχειρούν να δημιουργήσουν πίεση και πανικό, ζητώντας είτε χρήματα είτε προσωπικούς και τραπεζικούς κωδικούς. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Πολλαπλασιάζονται το τελευταίο διάστημα τα περιστατικά διαδικτυακών και τηλεφωνικών απατών στην Κρήτη, με τις καταγγελίες στις αστυνομικές αρχές να διαδέχονται η μία την άλλη. Οι επιτίδιοι χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθόδους, προσαρμόζοντας κάθε φορά το σενάριό τους, με στόχο να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των θυμάτων και να τους αποσπάσουν είτε χρήματα είτε στοιχεία πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Χαρακτηριστική περίπτωση 48χρονη στο Ηράκλειο, η οποία πίστηκε ότι θα μπορούσε να αποκομίσει μεγάλα κέρδη επενδύοντας διαδικτυακά σε μετοχές. Ακολούθησε τις οδηγίες των δραστών και πραγματοποίησε 2 καταθέσεις συνολικού ύψους 60.000 ευρώ. Όταν όμως τη ζήτησαν και νέα χρήματα προκειμένου, όπως ισχυριζόταν, να της αποδώσουν τα κέρδη της, αντιλήφθηκε την απάτη και απέφυγε την τρίτη κατάθεση που ετοιμαζόταν να κάνει. Στο Ρέθυμνο, οι δράστες κινήθηκαν με διαφορετικό τρόπο, βάζοντας στο στόχαστρο τραπεζικό λογαριασμό της Περιφερειακής Ενότητας. Μέσω πλαστού ηλεκτρονικού περιβάλλοντος που έμοιαζε με την ιστοσελίδα της τράπεζας, κατάφεραν να υποκλέψουν κωδικούς πρόσβασης και λίγες ημέρες αργότερα πραγματοποίησαν δεκάδες ηλεκτρονικές συναλλαγές. Μέσα σε λίγες ώρες μεταφέρθηκαν συνολικά περίπου 150.000 ευρώ σε διαδικτυακές τράπεζες, με τις αρχές να διαρευνούν την υπόθεση. Παράλληλα, εξακολουθεί να χρησιμοποιείται στην Κρήτη και το γνωστό πλέον σενάριο με τους δίθεν υπαλλήλους του ΔΔΕ. Πρόσφατα, μάλιστα, 46χρονη σε περιοχή του Μαλεβιζίου δέχθηκε τηλεφώνημα από άτομο που παρουσιάστηκε ως τεχνικός και την έπεισε ότι υπήρχε κίνδυνος έκρηξης από δίθεν ηλεκτρική βλάβη. Τη ζήτησε να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα στην αυλή, με αποτέλεσμα να παραδώσει περίπου 1.500 ευρώ και τη μαλφή στο συνεργό του.
0: Νέο κέδαση ιδρύεται στο Ηράκλειο με στόχο να αποσυμφορηθεί η μοναδική μέχρι σήμερα δομή του νομού, που δέχεται χιλιάδες αιτήματα αξιολόγησης μαθητών και αντιμετωπίζει σημαντικές λίστες αναμονής. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Νέο κέδαση ιδρύεται στο Ηράκλειο, μια εξέλιξη που έρχεται να απαντήσει σε ένα πρόβλημα που εδώ και αρκετό καιρό έχει αναδειχθεί ως ιδιαίτερα πιεστικό για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Την ίδρυση της νέας δομής ανακοίνωσε ο Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, ενισχύοντας ουσιαστικά τις δυνατότητες αξιολόγησης και υποστήριξης παιδιών με μαθησιακές και άλλες εκπαιδευτικές δυσκολίες. Μέχρι σήμερα, στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου λειτουργεί ένα μόνο κεδασί, το οποίο καλείται να εξυπηρετήσει έναν πολύ μεγάλο αριθμό αιτημάτων από ολόκληρο το νομό. Το πρόβλημα έχει επανειλημμένα επισημανθεί από εκπαιδευτικούς και φορείς, καθώς οι ανάγκες έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Ενδεικτικό είναι ότι στο υφιστάμενο κεδασί κατατίθενται περίπου 3.500 έως 4.000 αιτήματα αξιολόγησης μαθητών σε ετήσια βάση, ενώ άλλες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για δυνατότητα εξυπηρέτησης περίπου 2.200 περιπτώσεων τον χρόνο. Αποτέλεσμα αυτής της πίεσης είναι οι μεγάλες λίστες αναμονής. Εκπαιδευτικοί έχουν κάνει λόγο και για αναμονή ενός έως 2 ετών σε ορισμένες περιπτώσεις, γεγονός που σημαίνει ότι τα παιδιά που χρειάζονται αξιολόγηση και υποστήριξη δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν στον χρόνο που απαιτείται. Το ζήτημα είχε τεθεί επανειλημμένα και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο με αιτήματα για δημιουργία δεύτερου κεδασίστου.

0: στο νομό. Η ανάγκη για δεύτερη δομή είχε μάλιστα αναδειχθεί ήδη από το 25, όταν επισημενόταν ότι η αυξημένη ζήτηση, μεταξύ άλλων και για περιστατικά που σχετίζονται με μαθησιακές δυσκολίες, ελλειμματική προσοχή και υπερκινητικότητα, επιβάρυνε σημαντικά το μοναδικό κεδασί του νομού.
1: Σύντομη διακοπή τώρα, σε πολύ λίγο επιστρέφουμε στο δελτίο μας.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
4: Σχολείο, μουστάκας.
3: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
4: Σχολείο, μουστάκας.
3: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο μουστάκας, στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Αλικαρνασσό.
5: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
6: Νέο κτίριο, οδός Κονδυλάκη 105. Τηλέφωνο 28130-24-777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
7: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Για πόρτες εσωτερικού χώρου, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massive, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
10: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πάντα πρώτος στην έγκυρη ενημέρωση.
1: Επιστροφή στο Δελτίο Ειδήσεων. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται αγρότες και κτηνοτρόφοι της Κρήτης μαζί με κίνδυ και γεωπόνους, καθώς η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων ΝΟΣΔΕ για το 2026 εξακολουθεί να κινείται με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς. Σήμερα πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στα γραφεία της Ένωσης Ηρακλείου με την παρουσία εκπροσώπων από όλα τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Κρήτης, όπου διαπιστώθηκε η παντελής αδυναμία σύνταξης και ολοκλήρωσης των δηλώσεων ΝΟΣΔΕ εξαιτίας της λειτουργίας του συστήματος, όπως τεχνικών αδυναμιών της πλατφόρμας και έλλειψη ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου. Το αποτέλεσμα αυτού του προβλήματος εγκυμονεί κινδύνους για την απώλεια των επιδοτήσεων, για την απώλεια εγκεκριμένων προγραμμάτων και εν τέλει την επιβίωση του πρωτογενή τομέα στην Κρήτη. Από τους συμμετέχοντες εγκρίθηκε επιτροπή, η οποία θα αναλάβει να εκπροσωπήσει όλα τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων Κρήτης, προκειμένου να επιληθούν και να αντιμετωπιστούν τα υφιστάμενα προβλήματα. Έληξε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή απήχηση του προγράμματος. Εν αναμονή της κλήρωσης αρχές Σεπτεμβρίου. Ακούμε το ρεπορτάζ.
0: Με ιδιαίτερα αυξημένη συμμετοχή, έληξε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή απήχηση του προγράμματος. Συνολικά υποβλήθηκαν 1.156.000 αιτήσεις.
1: Από αυτές οι 819.000 αιτήσεις, δηλαδή το 70,93% αφορούν στη χαμηλή τουριστική περίοδο, ενώ οι 330.000

0: 26.029,07% την υψηλή περίοδο. Τα στοιχεία αποτυπώνουν την ανταπόκριση των δικαιούχων στο στρατηγικό στόχο του Υπουργείου Τουρισμού για τη διεύρυνση της τουριστικής περίοδου και την ενίσχυση των μηνών μεταξύ Οκτωβρίου και Απριλίου. Στόχος είναι πλέον η άμεση ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών, ώστε οι άειλες ψηφιακές κάρτες να ενεργοποιηθούν αρχές Σεπτεμβρίου. Υπενθυμίζει το νέο κύκλος προγράμματος εισάγει σημαντικές παρεμβάσεις, μεταξύ των οποίων τη διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων, την άρση των εισοδηματικών περιορισμών για άτομα με αναπηρία, την πρόσθετη ενίσχυση πολύτεκνων οικογενειών με περισσότερα από 4 παιδιά με 50 ευρώ ανά προστατευόμενο τέκνο και η διάθεση του 70% των πόρων στη χαμηλή τουριστική περίοδο. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του Υπουργείου, το πρόγραμμα αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο περιφερειακής ανάπτυξης με έντονο κοινωνικό πρόσημο. Ταυτόχρονα στηρίζει τον εσωτερικό τουρισμό, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, την απασχόληση και τις τοπικές οικονομίες σε ολόκληρη τη χώρα. Η κατεύθυνση των πόρων σε περιόδους και περιοχές μειωμένης τουριστικής κίνησης ενισχύει τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και συμπάγει στην ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής σηματοδοτεί το επόμενο στάδιο υλοποίησης του προγράμματος, που είναι η κλήρωση των δικαιούχων. Στόχος είναι η άμεση ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών, ώστε οι άειλες ψηφιακές κάρτες να ενεργοποιηθούν αρχές Σεπτεμβρίου. Πλούσιο είναι το αστυνομικό ρεπορτάζ. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων πτώση αυτοκινήτου σε ποτάμι στο Γιώφυρο, τροχαίο με παράσταση ζευγαριού στην Ιεράπετρα, καθώς και τον εντοπισμό χάσης Σοφητεία σε ορεινή περιοχή της Βιάννου. Το ρεπορτάζ είναι του Γιώργου Παπαδάκη.
1: Νέα στοιχεία προστίθενται στην υπόθεση του αυτοκινήτου που βρέθηκε στις εκβολές του Γιώφυρου, ενώ σε δύο ακόμα σοβαρές αστυνομικές και τροχαίες υποθέσεις βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα των αρχών στην Κρήτη. Στο Ηράκλειο, ο ιδιοκτήτης του Γιώταχη που κατέληξε στις εκβολές του ποταμού κοντά στο Παγκρίτιο στάδιο, επικοινώνησε με την αστυνομία και σύμφωνα με πληροφορίες ανέφερε ότι βρίσκεται στην Αθήνα για προσωπικούς λόγους. Όπως φέρεται να υποστήριξε, το όχημα το πήρε άλλο άτομο χωρίς την δική του συγκατάθεση, με τις αρχές να εξετάζουν πλέον ποιος ήταν ο οδηγός και κάτω από ποιες συνθήκες βρέθηκε το όχημα στο συγκεκριμένο σημείο. Μάλιστα, εξετάζεται και το ενδεχόμενο ο οδηγός να βρισκόταν υπό την επίρρεια μέθης. Το περιστατικό είχε προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση το βράδυ της Δευτέρας, αφού υπήρχαν φόβοι ότι μπορεί να υπήρχε άνθρωπος μέσα στο όχημα. Πυροσβεστική, αστυνομία, λιμενικό και ΕΚΑΒ συμμετείχαν στην επιχείρηση, ενώ δίτες και εξειδικευμένα συνεργεία πραγματοποίησαν εξονυχιστικούς ελέγχους στην περιοχή. Στο μεταξύ, στη Βιάννο, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε ορεινή και δύσβατη περιοχή αποκάλυψε δύο χασισοφυτείες. Οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών και του τμήματος της Βιάννου εντόπισαν συνολικά 45 δεντρίλια κάναβης, τα οποία είχαν αναπτυχθεί σε μεγάλο ύψος και βρίσκονταν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, λίγο πριν από τη συγκομιδή. Τα δεντρίλια εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν, ενώ για την υπόθεση συνελήφθη ένας άνδρας περίπου 55 ετών. Σοβαρό τροχαίο καταγράφηκε στην Ιεράπετρα όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 18χρονος Αλβανός παρέσυρε δύο τουρίστες από την Αυστρία. Πρόκειται για έναν 49χρονο και μία 47χρονη γυναίκα, οι οποίοι σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία επιχείρησαν να περάσουν κάθετα τον δρόμο από την διάβαση πεζών. Και οι δύο τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, ενώ ο νεαρός οδηγός φέρεται να μην είχε άδεια οδήγησης και συνελήφθη από την αστυνομία.
0: Το Οικονομικό Επιτελείο εξετάζει αλλαγές στο σύστημα τεκμαρτής φορολόγησης με στόχο να καταστεί δικαιότερο για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Η σύνδεση των φοροελαφρύνσεων με συγκεκριμένους και μετρήσιμους δείκτες φορολογικής συνέπειας αποτελεί το βασικό σενάριο που βρίσκεται στο τραπέζι της κυβέρνησης, προκειμένου το σύστημα τεκμαρτής φορολόγησης να καταστεί δικαιότερο σε σχέση με το σημερινό για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, οι οποίοι αποτελούν σημαντικό τμήμα της μεσαίας τάξης. Οι αλλαγές και οι διορθώσεις στο σύστημα των τεκμηρίων, οι οποίες σχεδιάζεται να εφαρμοστούν από το 2027, εξετάζεται να περιλαμβάνουν μπόνους συνέπειας για επαγγελματίες που τηρούν με ακρίβεια και συνέπεια όλες τις φορολογικές και ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις. Βασική επιδίωξη είναι η εφαρμογή ενός νέου μοντέλου, το οποίο θα διατηρεί το βασικό μηχανισμό του τεκμαρτού συστήματος, περιορίζοντας όμως τις στρεβλώσεις και τις υπέρμετρες επιβαρύνσεις που έχουν καταγραφεί κατά την περίοδο της εφαρμογής του. Θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να λαμβάνονται υπόψη στοιχεία όπως η πλήρης διασύνδεση και χρήση των POS, η ορθή διαβίβαση δεδομένων στο MyData, η εφαρμογή των ψηφιακών δελτίων διακίνησης, η εμπρόθεσμη καταβολή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και η τήρηση ενεργών ρυθμίσεων. Η τεκμαρτή φορολόγηση δεν πρόκειται να καταργηθεί άμεσα, καθώς εξακολουθεί να θεωρείται σημαντικό εργαλείο για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, παρά την κριτική που έχει δεχθεί και παρά το πολιτικό κόστος για την κυβέρνηση. Βασικός στόχος είναι να αποτρέπονται περιπτώσεις επαγγελματιών ή επιχειρήσεων που δηλώνουν εξαιρετικά χαμηλά εισοδήματα, δυσανάλογα προς την πραγματική οικονομική δραστηριότητά τους, αποκτώντας παράλληλα πρόσβαση σε κοινωνικές παροχές ή επιδόματα. Την ίδια στιγμή, επιδίωξη είναι οι συνεπείς επαγγελματίες να υποφελούνται από σταδιακές μειώσεις των επιβαρύνσεων.
0: Με λαμπρότητα το Ηράκλειο τίμησε σήμερα τον Απόστολο Τίτο και τη μνήμη των χριστιανών που σφαγιάστηκαν στις 25 Αυγούστου 1898. Πλήθος πιστών προσέρχεται για να προσκυνήσει τη χάρη του Αγίου Προστάτη της Εκκλησίας της Κρήτης. Ακούμε το αφιέρωμα.
3: Με θρησκευτική κατάνοιξη και λαμπρότητα η Κρήτη και το Ηράκλειο τιμά τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Τίτου, πρώτου επισκόπου Κρήτης. Ο Απόστολος Τίτος υπήρξε στενός μαθητής, συνεργάτης και συνταξιδιώτης του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος τον εγκατέστησε στο νησί για να οργανώσει την τοπική χριστιανική κοινότητα. Πλήθος πιστών από όλη την Κρήτη βρέθηκε στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου στο Ηράκλειο προκειμένου να προσκυνήσει τη χάρη του Αγίου και να συμμετάσχει στις εορταστικές εκδηλώσεις. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με τον πανηγυρικό αρχιερατικό Εσπερινό, ενώ σήμερα 25 Αυγούστου τελέστηκε όρθος και το αρχιερατικό Συλλήτουργο, προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ευγένιου. Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων από εκπροσώπους των αρχών, των ενόπλων δυνάμεων, των σωμάτων ασφαλείας και φορέων στη μνήμη των χριστιανών που σφαγιάστηκαν το 1898. Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν με τη λιτάνευση της εικόνας και της τιμίας κάρας του Αγίου Τίτου στους κεντρικούς δρόμους του Ηρακλείου, παρουσία εκπροσώπων των αρχών, φορέων και πλήθος πιστών. Στις 7 το απόγευμα, οι λατρευτικές εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν με την τέλεση Εσπερινού και παράκληση στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου.
0: Στην κίνηση του χρηματιστηρίου του Άρα στις 2.655,6 μονάδες, ο Γενικός Δείκτης Τιμών με άνοδο 0,89% τζίρο στα 120,8 εκατομμύρια ευρώ. Στις αθλητικές μας ειδήσεις, Όφη κινείται και πάει για την απόκτηση του Βόσνιου επιθετικού της Φερεντσβάρος και έναν κόντρο, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία. Αύριο το πρωί η κριτική ομάδα θα αναχωρήσει για τη Σόφια, όπου στις 9 το βράδυ της Πέμπτης θα αντιμετωπίσει την ΤΖΣΕΚΑ με στόχο να υπερασπιστεί το 3-0 του πρώτου αγώνα και να προκριθεί στη League Phase του Europa League. Στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί στη Γλυφάδα η κλήρωση της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος με μοναδικό κριτικό εκπρόσωπο, τον Κυπελλούχο Όφη. Και ολοκληρώνω με το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Για αύριο στην Κρήτη προβλέπεται έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο

0: ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
2: Ραδιο Κρήτη 101,5.

Η ώρα είναι 3. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σοβαρές δυσλειτουργίες στην πλατφόρμα του ΟΣΔΕ καταγγέλουν τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Κρήτης, επισημένοντας ότι η διαδικασία δεν μπορεί να ολοκληρωθεί ομαλά. Οι εκπρόσωποι προειδοποιούν για κίνδυνο απώλειας επιδοτήσεων και προγραμμάτων. Ο Δήμος Ηρακλείου και το ΤΕΤΑΚ υπέγραψαν νέα σύμβαση για την καταγραφή και παρακολούθηση των ετοιμόρροπων κτηρίων. Ήδη έχουν εντοπιστεί πάνω από 100 επικίνδυνα κίνητα στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, με ειδική ομάδα μηχανικών να αναλαμβάνει τον έλεγχο και την επικοινωνία με τους ιδιοκτήτες. Επίσημη απόφαση αποτελεί η ίδρυση δεύτερου κέδαση στην περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου, φέρνοντας σημαντικές ελπίδες για την επιτάχυνση των διαδικασιών αξιολόγησης. Εισαγόμενο κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζελίου, με τον ασθενή να έχει προσβληθεί στην Αττική και να έχει μεταφερθεί στην Κρήτη. Σύμφωνα με τον Αντώνη Παπαδάκη, δεν έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα μετάδοση του ιού στο νησί, η οποία δεν περιλαμβάνεται στις περιοχές υψηλού κινδύνου. Στο μεταξύ, σε μεγάλη έξαρση βρίσκεται ο ιός του Δυτικού Νείλου στην Αττική, με κρούσματα να καταγράφονται σε όλο ένα και περισσότερους δήμους, ενώ την ίδια ώρα οι ειδικοί βλέπουν κορύφωση στα τέλη του Αυγούστου. Πάνω από 1.500 κοινές θέσεις δασκάλων και ενηπιαγωγών καταγράφονται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση του Ηρακλείου εν ώψη της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών, Δομήνικος Θεοδοκόπουλος, Γιώργο Μακράκη, οι πρόσφατοι 87 μόνιμοι διορισμοί αποτελούν σταγόνα στον ωκεανό. Στην τελική ευθεία μπαίνει το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικία συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ, που δίνει τη δυνατότητα σε ιδιοκτήτες παλιών ακινήτων να προχωρήσουν σε εργασίες ανακαίνησης και ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης. Τουλάχιστον 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν και περίπου 2.800 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μετά το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας που έπληξε την Νότια Γαλλία. Σε πόλη της νοτιοδυτικής πόλης, ισχυρός ανεμοστρόβιλος προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες και υποδομές. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 4.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Στον κόσμο των σπορ.

Η αθλητική εκπομπή του ραδιοκρίτη στον κόσμο των σπορ. Στήριζος Βολιαντόπουλος στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Στον Όφι η προετοιμασία επί ελληνικού εδάφους για τον κρίσιμο επαναληπτικό με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας την Πέμπτη θα ολοκληρωθεί σήμερα. Αύριο το πρωί θα αναχωρήσει η ομάδα για την Σόφια, εκεί όπου την Πέμπτη στις 9 το βράδυ θα αντιμετωπίσει την ΤΣΣΚΑ με στόχο να υπερασπίσει το σκορ του πρώτου αγώνα, τη μεγάλη νίκη στο Παγκρίτιο με 3-0, και να σφραγίσει την πρόκριση στη League Phase του Europa League για πρώτη φορά στην ιστορία της κριτικής ομάδας. Η ψυχολογία στα ύψη, η ομάδα έχει ξεκινήσει, θα λέγαμε, κάτι παραπάνω από καλά με την κατάκτηση του Super Cup, την ευρεία νίκη επί της ΤΣΣΚΑ με 3-0, τη νίκη επί της ομάδας του Βόλου με 2-0. Ένα Σόφι που πραγματικά, και παρότι δεν έχει ολοκληρώσει τη μεταγραφική ενίσχυση, μέχρι στιγμής έχει ένα καταπληκτικό ξεκίνημα. Και μιας και αναφερθήκαμε σε μεταγραφές, φαίνεται ότι ο Κέναν Κόντρο, ο Βόσνιος επιθετικός της Φερεντσβάρος, που είχε αποκαλύψει, που είχε μάλλον συμφωνήσει πριν περίπου ένα μήνα με τον Όφι, αλλά τελικά η μεταγραφή αυτή ναυάγησε, επανήλθε στο προσκήνιο, ένας παίκτης που θέλει στην ομάδα ο Χρήστος Κόντης, γι' αυτό νομίζω ότι επανήλθε και ο Όφι, προκειμένου να πάει σε μια μεταγραφή ενός ποδοσφαιριστή που συγκεντρώνει τα στοιχεία που θέλει στην ομάδα του προπονητή του Όφι, παρά να πάει σε μια επιλογή ενός άλλου ποδοσφαιριστή με περισσότερο προφανώς ρίσκο. Και δημοσιεύματα από την Ουγγαρία επιβεβαιώνουν ότι είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Όφι. Ο Κόντρο, ο οποίος ήταν να παραχωρηθεί στον Όφι τον περασμένο μήνα, μπήκε καθυστερημένα στην προετοιμασία της Φερεντσβάρος, αλλά έπαιξε και σε επίσημα παιχνίδια, έπαιξε και σκόραρε στο φιλικό με τη Ρεάλ, όπου ιτήθηκε ο Φερεντσβάρος με 2-1, και είναι έτοιμος τώρα να προσφέρει τις υπηρεσίες του στον Όφι. Αν κλείσει αυτή η μεταγραφή, ο παίκτης θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στη League Phase, ελπίζουμε να είναι η League Phase του Europa League. Σήμερα έχουμε και κλήρωση κυπέλλου, πάμε όμως στους τίτλους των πιο σημαντικών αθλητικών ειδήσεων της ημέρας. Ο Όφι κινείται και πάλι για την απόκτηση του Βόσνιου επιθετικού της Φερεντσβάρος και έναν Κόντρο, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία, όπως αποκαλύπτουν και τα ουγγρικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο Όφι επανήλθε για την περίπτωση του επιθετικού της Φερεντσβάρος, καθώς είναι ένας παίκτης που θέλει στην ομάδα ο Χρήστος Κόντης και συγκεντρώνει όλα εκείνα τα στοιχεία που επιθυμεί να έχει ο Center for ο προπονητής του κριτικού συγκροτήματος. Το απόγευμα ολοκληρώνεται η προετοιμασία του Όφι επί ελληνικού εδάφους για τον επαναληπτικό των play-off του Europa League με την ΤΣΣΚΑ στην Σόφια. Η κριτική αποστολή θα αναχωρήσει αύριο στις 10 το πρωί για τη Σόφια, όπου στις 9 το βράδυ της προσεχούς Πέμπτης θα υπερασπίσει το 3-0 του πρώτου αγώνα με στόχο την πρόκριση στη League Phase του Europa League για πρώτη φορά στην ιστορία του κριτικού συγκροτήματος. Στο μεταξύ, η Ιταλική Τωρίνο ενδιαφέρεται για τον νεαρό μέσο του Όφι Μανώλη Χνάρη και δεν αποκλείεται να υπάρξει πρόταση για την απόκτησή του. Ένας άλλος ταλαντούχος ποδοσφαιριστής του Όφι, ο Λευτέρης Κοντεκάς, κλήθηκε στην Εθνική Ομάδα των Νέων για το προπονητικό καμπ που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από τις 30 Αυγούστου έως τις 3 Σεπτεμβρίου.
τους πρώτους αντιπάλους του στο φετινό κύπελο Ελλάδας θα μάθει απόψε Όφη, καθώς στις 7 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση της League Phase της διοργάνωσης. Στην κληρωτήρα, εκτός από τον Όφη, θα μπουν άλλες 15 ομάδες: η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός, ο Άρης, ο Λεβαδιακός, ο Βόλος, ο Ατρόμητος, η Κηφισιά, η Καλαμάτα, η ΑΕΛ, ο Πανσεραϊκός, η Νίκη Βόλου, ο Νέστος Χρυσούπολης και η Μαρκό. Η League Phase θα ξεκινήσει 1η Σεπτεμβρίου. Θα γίνει η πρώτη αγωνιστική. Δεύτερη αγωνιστική 8 έως 10 Σεπτεμβρίου θα παιχνίδια. Τρίτη αγωνιστική 15 έως 17 Σεπτεμβρίου. Τέταρτη αγωνιστική 27 έως 29 Σεπτεμβρίου. Και πέμπτη αγωνιστική στις 2 Δεκεμβρίου. Κάθε ομάδα θα δώσει στο πλαίσιο της League Phase από 4 αγώνες, 2 εντός και 2 εκτός έδρας, με έναν αντίπαλο από κάθε group δυναμικότητας. Οι 16 ομάδες θα χωριστούν απόψε σε 4 group δυναμικότητας ανάλογα με τη βαθμολογική θέση τους στην περασμένη αγωνιστική περίοδο. Οι 4 πρώτες του βαθμολογικού πίνακα της League Phase θα προκριθούν απευθείας στην προημιτελική φάση, ενώ οι ομάδες που θα καταλάβουν την 5η έως την 12η θέση θα συγκροτήσουν 4 ζευγάρια και θα γίνουν τα play-off με έπαθλο 4 εισιτήρια για τα προημιτελικά της διοργάνωσης, ενώ ο τελικός θα γίνει φέτος στις 22 Μαΐου. Εθνική ομάδα μπάσκετ στο τελευταίο φιλικό προετοιμασίας πριν από τα κρίσιμα παιχνίδια με Ουκρανία και Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, νίκησε χθες στο ΆΚΑ την Κύπρο με 82-75, έχοντας σε κορυφαίο τον Ντόρσεϊ με 18 πόντους, αλλά γενικά η εμφάνισή της δεν ήταν αυτή που περίμενε και ο Βασίλης Σπανούλης, και σίγουρα θα πρέπει να παρουσιάσει ένα πολύ καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο για να πάρει τις νίκες που χρειάζεται στα δύο παιχνίδια που ακολουθούν. Τις 100 συμμετοχές με τη φανέλα της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ συμπλήρωσε ο Γιαννούλης Λαρετζάκης, ο οποίος τιμήθηκε από την Ελληνική Ομοσπονδία παίρνοντας και το χρήσμα του αρχηγού για το φιλικό κόντρα στην Κύπρο. Δεύτερο μετάλλιο για την Άρτεμις Βασιλάκη στους μεσογειακούς αγώνες που διεξάγονται στο Τάραντο της Ιταλίας. Η Ηρακλείου της πρωταθλήτρια του Τρίτων Ηρακλείου, κάνοντας εξαιρετική παρουσία, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 800 μέτρα ελεύθερο με χρόνο 8 λεπτά 30 δευτερόλεπτα και 2 εκατοστά. Παρουσία του Προέδρου του Εραστέχνη Όφη Γιάννη Δαντάλη πραγματοποιήθηκε χθες η πρώτη συγκέντρωση της γυναικείας ομάδας βόλεϊ του Όφη, που θα εκπροσωπήσει το Σύλλογο για δεύτερη χρονιά, συνεχόμενη χρονιά, στο πρωτάθλημα της Πρίλη των γυναικών με πρωταγωνιστικούς στόχους. Έχουμε φτιάξει μια πολύ καλή ομάδα με έμπειρες και νέες αθλήτριες. Πιστεύουμε ότι και φέτος η ομάδα θα κάνει μια πολύ καλή πορεία, τόνισε ο προπονητής της γυναικείας ομάδας βόλεϊ του Όφη, Νίκος Προύφας. Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου θα πραγματοποιηθούν στη Γέργερη οι κληρώσεις των πρωταθλημάτων και του κυπέλου της ΕΠΣΗ για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Η Επιτροπή Διαιτησίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου, με την αρρωγή και τη στήριξη του Συνδέσμου Διαιτών Ποδοσφαίρου Ηρακλείου, στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης και επικοινωνίας όλων των εμπλεκομένων με το ποδόσφαιρο του Ηρακλείου, καλεί τον επίσημο Σύνδεσμο Προπονητών, καθώς και όλους τους προπονητές των ομάδων που συμμετέχουν στα τοπικά πρωταθλήματα, σε ενημερωτική συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί την 3η 8 Σεπτεμβρίου και ώρα 7.30 το βράδυ στην αίθουσα του Συνδέσμου Διαιτών Ποδοσφαίρου Ηρακλείου στην οδό Ποινιού 6.
Σκοπός της συνάντησης είναι η αναλυτική ενημέρωση των προπονητών σχετικά με τις αλλαγές και τις διευκρινήσεις στους κανόνες του παιχνιδιού, καθώς και η παρουσίαση των οδηγιών και κατευθύνσεων που έχουν δοθεί στους διαιτητές εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Τρία εισιτήρια.

για τη λίγη φέση του Champions League, Champions League βγαίνουν απόψε από τους ισάριθμους επαναληπτικούς αγώνες των play-off της διοργάνωσης. Στις 8 παρατέταρτο θα παίξουν Σαμπάμπακου Χαποέλ Μπερσεβά. Στο πρώτο μάτς οι Ισραηλοί είχαν επικρατήσει με 2-1. Και στις 10 Λάσκ Λίντς Σέλτικ. Στο πρώτο μάτς η Σέλτικ είχε κερδίσει με 3-0. Και Μπόντο Γκλιμπτ Νάιμέγγεν, η νορβηγική ομάδα είχε επικρατήσει στο πρώτο παιχνίδι με σκορ 3-1. Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον πρώην τερματοφύλακα του Όφη Χρήστο Μαντά, η Λάτσιο πέτυχε σπουδαία εκτός έδρας νίκη επί της Μπολόνια με 1-0 στην πρώτη της αναμέτρηση για το φετινό Ιταλικό πρωτάθλημα. Μετά το τέλος του αγώνα, ο προπονητής της Λάτσιο και πρώην προπονητής του Όφη Τζενάρο Γκατούζο αποθέωσε τον Μαντά λέγοντας ότι έχει δεχτεί πολύ κριτική, αλλά αυτός ήταν που μας κράτησε ζωντανούς και μας βοήθησε να φτάσουμε στη νίκη. Δεύτερη αγωνιστική στο Ισπανικό Πρωτάθλημα ολοκληρώνεται απόψε στις 10 το βράδυ με την αναμέτρηση της Βαλένθια με την Μπέτις. Λοιπόν, αυτές είναι οι πιο σημαντικές αθλητικές ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την θεματολογία της εκπομπής από το ρεπορτάζ του ΟΦΕ και από τις εξελίξεις που έχουν να κάνουν με το μεταγραφικό κομμάτι στον ΟΦΕ που θέλουν να κλείσουν μέχρι 4 Σεπτεμβρίου, νομίζω, που είναι προθεσμία για να δηλώσει την ευρωπαϊκή λίστα για τη League Phase και το θέμα της απόκτησης επιθετικού, ενδεχομένως να πάρουν και κάποιο ακραίο επιθετικό στον ΟΦΗ. Σίγουρα θα γίνει η μεταγραφή του επιθετικού και είναι πολύ πιθανό αυτός να είναι και έναν κόντρο, ο Βόσνιος επιθετικός της Φερεντσβάρος, ο οποίος είχε απασχολήσει τον ΟΦΗ και μάλιστα οι δύο πλευρές είχαν βρεθεί πολύ κοντά πριν μερικές εβδομάδες. Είχε βρεθεί πολύ κοντά ο ΟΦΗ στην απόκτηση του κόντρο, αλλά η μεταγραφή τότε δεν είχε προχωρήσει, παρότι είχαν έρθει σε προφορική συμφωνία ο ΟΦΗ με τον Βόσνιο επιθετικό. Η μεταγραφή χάλασε, από ό,τι πληροφορήθηκα. Δεν έγινε τότε η μεταγραφή γιατί ήθελε ο ποδοσφαιριστής να το πληρώσει ο ΟΦΗ και το ποσό της εφορίας, και ήταν μάλιστα ένα μεγάλο ποσό, κάπου 160 με 170 χιλιάδες ευρώ ήταν το ποσό. Γι' αυτό το λόγο δεν είχε προχωρήσει τότε η μεταγραφή, ενώ ήταν όλα έτοιμα για να υπογράψει ο ποδοσφαιριστής τον ΟΦΗ να έρθει στο Ηράκλειο. Μάλιστα είχαν έρθει μάνατζερ του στο Ηράκλειο και αυτό είχε γίνει πάνω από ένα μήνα. Μέσα Ιουλίου είχε γίνει αυτή η συμφωνία. Και τελικά τότε ο Κόντρο ήθελε αυτά τα χρήματα για το συμβόλαιό του, για το διετές συμβόλαιο, την εφορία αυτά τα δύο χρόνια να την πληρώσει ο ΟΦΗ. Εκεί δεν τα βρήκαν και δεν έγινε τότε η μεταγραφή. Ο Κόντρο εντάχθηκε στην προετοιμασία της Φερεντσβάρος με καθυστέρηση σε σχέση με τους υπόλοιπους παίχτες. Είναι έτοιμος όμως αγωνιστικά και έχει χρησιμοποιηθεί και σε παιχνίδια από τον προπονητή του, τον κύριο Μπάλατς. Μάλιστα πρόσφατο είναι το παιχνίδι το οποίο αγωνίστηκε, έπαιξε στον αγώνα πρωταθλήματος με την Ζαλαεγκερζέκ, το παιχνίδι στο οποίο κέρδισε η ομάδα του με 1-0. Μπήκε στο 90, δηλαδή ως αλλαγή. Στο ευρωπαϊκό παιχνίδι με την Τραμπζονσπορ δεν χρησιμοποιήθηκε, ήταν στον πάγκο. Είναι στην ευρωπαϊκή λίστα για αυτή τη φάση του Europa League και έχει χρησιμοποιηθεί συνολικά σε 3 παιχνίδια. Στο φιλικό με την Real Madrid, όπου μάλιστα πέτυχε και γκολ, πέτυχε ένα ωραίο γκολ κόντρα στην Real Madrid, η οποία κέρδισε με σκορ 2-1 και ο Κόντρο πέτυχε τον γκολ στο 57ο λεπτό σε αυτό το φιλικό παιχνίδι, στο οποίο ο επιθετικός του ΟΦΗ μπήκε στην έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου και ήταν ο κορυφαίος της ομάδας. Με ένα πολύ ωραίο πλασέ. Είναι καθαρό σεντερφόρ. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα στοιχεία της μεταγραφικής περίοδου, θα είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο για τον ΟΦΗ να βρει καλύτερο ποδοσφαιριστή από τον Κόντρο για την κορυφή της επίθεσης. Και είναι και ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει όλα εκείνα τα στοιχεία που θέλει ο Χρήστος Κόντης για τη θέση του center for, και οι πληροφορίες λένε ότι αυτός επέμενε στο να επανέλθει η περίπτωση του Κόντρο για τον ΟΦΗ. Και μάλιστα πλέον οι επαφές έχουν προχωρήσει πάρα πολύ
Και επηρέασε πάρα πολύ τον ποδοσφαιριστή του Όφη το γεγονός ότι παρότι υπήρχε ενδιαφέρον και είχε προτάσεις από κάποιες άλλες ομάδες, δεν ήταν αυτό που ήθελε.

0: ευρωπαϊκής διοργάνωσης και όλα δείχνουν ότι αυτή θα είναι το Europa League και όχι το Conference League. Από την άλλη, η Φερεντσβάρος και αυτή πάει καλά στην Ευρώπη, κέρδισε το πρώτο παιχνίδι στην Τουρκία 1-0 την Τραμζονσπορ και θα περάσει, αλλά δεν είναι στα πλάνα του προπονητή της ομάδας και φάνηκε αυτό. Έχει παίξει δηλαδή, αν εξαιρέσουμε το παιχνίδι με το φιλικό με τη Ρεάλ, στα υπόλοιπα παιχνίδια, στο ευρωπαϊκό με την Κόρνικ Ζάμπρζε, στο οποίο κέρδισε με 1-0 η ομάδα του, μπήκε στο 91. Δηλαδή έχει, στα επίσημα παιχνίδια έχει 3 συμμετοχές 2-3 λεπτών. Οπότε νομίζω ότι φαίνεται καθαρά ότι δεν τον θέλει ο προπονητής του και αυτό ανοίγει ο δρόμος για να γίνει αυτή η μεταγραφή. Πιθανότατα μέχρι την Πέμπτη ο ποδοσφαιριστής αναμένεται στο Ηράκλειο για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο πιθανότατα διετούς διάρκειας. Οπότε λογικά η επόμενη μεταγραφή του Όφη θα είναι ο Κέναν Κόντρο. Στον Όφη είχε προταθεί και ένας Ισραηλινός ποδοσφαιριστής, ωστόσο αυτή η περίπτωση δεν προχώρησε. Νομίζω ότι έχει να κάνει και με την ετοιμότητα του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή, του Ισραηλινού center forward του Μουνάς Νταμπούρ, που ανήκει σε ομάδα από την Αλ Αχλή. Είχε παίξει δανεικός, είναι 34 ετών, ο Κόντρο είναι 33 ετών, έκλεισε τα 33 το 19 Αυγούστου και όλα δείχνουν ότι θα αποτελέσει την επόμενη μεταγραφή της κριτικής ομάδας. Να πούμε για τον Κόντρο, ο οποίος είναι ισπανόφωνος, βόσνιος αλλά με ισπανικό διαβατήριο. Ξεκίνησε από την Οσασούνα, με την οποία έπαιξε και στην Λα Λίγκα τη σεζόν 16-17, 28 συμμετοχές, 7 γκολ. Πήγε στη Μάιντς ένα εξάμηνο μετά, είχε 8 συμμετοχές χωρίς γκολ. Ακολούθησε στο δεύτερο εξάμηνο πολύ καλό με την Grasshoppers στην Ελβετία, 14 συμμετοχές, 7 γκολ. Τη σεζόν 18-19 ξεκίνησε στην Κοπεχάγη, 8 συμμετοχές, 1 γκολ. Τελείωσε στην Athletic Bilbao με 11 συμμετοχές, 1 γκολ. Τη σεζόν 19-20 αγωνίστηκε στην Athletic Bilbao, αλλά έπαιξε λίγα παιχνίδια, 12 παιχνίδια και 1 γκολ. Την επόμενη σεζόν ξεκίνησε πάλι στην Bilbao με 3 συμμετοχές και 1 γκολ, αλλά το Γενάρη δόθηκε στην Βαγιαδολίδ, με την οποία έπαιξε 14 παιχνίδια χωρίς να σκοράρει και πήρε μεταγραφή στην Ουγγαρία, στη Βιντεόντον, με την οποία έκανε 3 καταπληκτικές χρονιές, 2,5 για την ακρίβεια. Την πρώτη χρονιά 27 συμμετοχές, 15 γκολ. Τη δεύτερη χρονιά 33 συμμετοχές, 13 γκολ. Την τρίτη χρονιά 17 συμμετοχές μέχρι το Γενάρη, 11 γκολ. Και τον πήρε μεταγραφή Φερεντσβάρος, αλλά στο πρώτο εξάμηνο στην Φερεντσβάρος είχε 14 συμμετοχές και 2 γκολ και δόθηκε δανεικός πέρσι στην Ισπανική Σαραγώσα, στη δεύτερη κατηγορία Ισπανίας, όπου έπαιξε 33 παιχνίδια και πέτυχε 7 γκολ. Και φέτος, όπως είπαμε, έχει κάποιες ολιγόλεπτες συμμετοχές, μία στο πρωτάθλημα της Ουγγαρίας και έχει και 2 συμμετοχές στο Europa League. Αυτά λοιπόν για το μεταγραφικό απόκτημα, το πιθανό μεταγραφικό απόκτημα του Όφη, τον Βόσνιο επιθετικό Κέναν Κόντρο. Θα πάμε τώρα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε αμέσως μετά για τη συνέχεια.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
2: Σχολείο! Μουστάκα!
1: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
2: Σχολείο! Μουστάκα!
1: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκα.

0: Τηλεοφόρο Καζατζίδη στη Νέα Αλικαρνασσό.
1: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
2: Νέο κτίριο. Οδός Κονδυλάκη 105. Τηλέφωνο 28130-24-777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
3: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Driveit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Φτάσαμε!
4: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
9: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
10: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
11: Λοιπόν, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της πρώτης ώρας της εκπομπής. Για τους φίλους που ρωτάνε για τα εισιτήρια του επαναληπτικού του Όφη με την Τσεσεκά Σόφιας, ότι έχει ανοίξει η πλατφόρμα, η βουλγαρική πλατφόρμα, και μπορούν από χθες να πάρουν τα εισιτήριά τους. Αυτό ισχύει για όσους θα ταξιδέψουν με άλλο τρόπο εκτός από το τσάρτερ της ΠΑΕ Όφη, είτε οργανωμένα είτε μεμονωμένα. Υπάρχουν οδηγίες στην επίσημη ιστοσελίδα του Όφη, υπάρχει ένα link στο οποίο μπορούν να μπαίνουν και να αγοράζουν το εισιτήριο. Ήδη από ό,τι βλέπω ότι υπάρχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από πλευράς φίλων Όφη. Πρέπει να έχουν φύγει περίπου 200 εισιτήρια στη θύρα 21 του σταδίου Βασίλη Λεύσκη της Σόφιας. Είναι αυτή τη στιγμή, μπορεί να είναι και κοντά στις 200 τα εισιτήρια που έχουν πάρει φίλαθλοι του Όφη. Φαίνεται ότι ο Όφη θα έχει αρκετό κόσμο και στον επαναληπτικό που θα γίνει την Πέμπτη στην Βουλγαρία, καθώς εκτός από το Ηράκλειο, από την Κρήτη, θα ταξιδέψουν φίλαθλοι και από άλλα μέρη της Ελλάδας. Μάλιστα από την Αθήνα ο σύνδεσμος φίλων Όφη έχει σχεδιάσει εκδρομή με λεωφορείο που θα φύγει παραμονή του αγώνα από την Αθήνα για τη Σόφια και θα επιστρέψει στη βάση του το λεωφορείο μετά το τέλος του αγώνα που θα γίνει στις 9 το βράδυ της Πέμπτης.

Λοιπόν, πάμε και στον επαναληπτικό της Πέμπτης, Όφη, ο οποίος ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία του επικριτικού εδάφους, γιατί η τελευταία προπόνηση θα γίνει αύριο στις 7 στο στάδιο Βασίλ Λεύσκη, εκεί που θα γίνει ο επαναληπτικός στις 9 το βράδυ της Πέμπτης. Νωρίτερα θα ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου του Χρήστου Κόντι και ενός ποδοσφαιριστή της κριτικής ομάδας. Δεν αποκλείεται να είναι λόγω του περάσματος που έκανε από τη Βουλγαρία και από τη Λεύση ο Χρήστος Σιέλης, αυτός που θα μιλήσει από πλευρά Σόφη. Αυτή είναι η πρόβλεψη, εκτίμηση μάλλον. Δεν γνωρίζουμε ποιος θα μιλήσει. Δεν έχει ανακοινωθεί και από τον Όφη ποιος θα μιλήσει στην συνέντευξη τύπου. Στη Βουλγαρία το λέγαμε και χθες ότι τα βουλγαρικά μέσα θεωρούν ότι το έργο της ΤΣΕΚΑ για ανατροπή του 3-0 είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά δεν θεωρούν ότι η πρόκριση είναι τελειωμένη υπόθεση. Πιστεύουν ότι μπορεί να γίνει αυτή η ανατροπή. Τα βουλγαρικά μέσα τονίζουν την ανάγκη να κάνει την ανατροπή της ΤΣΕΚΑ και θυμίζουν ότι αυτό το 3-0, δεν το έχουμε προσέξει αυτό, γιατί στο παρελθόν της ΤΣΕΚΑ έχει παίξει με άλλες ελληνικές ομάδες και πάντα τις απέκλεια. Αυτή ήταν η βαρύτερη ευρωπαϊκή ήττα της ΤΣΕΚΑ από ελληνική ομάδα. Τονίζεται από τα βουλγαρικά μέσα. Οι οργανωμένοι οπαδοί της ΤΣΕΚΑ έχουν ήδη καλέσει τον κόσμο να στηρίξει την ομάδα με το μήνυμα ότι η ΤΣΕΚΑ δεν παρατείνεται. Η διοίκηση, προκειμένου να έχει περισσότερο κόσμο στο Βασίλ Λεύσκη, έριξε τις τιμές των εισιτηρίων που κάνουν 8, 12 και 15 ευρώ πλην τα VIP που κοστίζουν 20. Και αυτό που τονίζουν για τον Όφη είναι ότι στο πρώτο παιχνίδι έκανε το τέλειο μάτς, αντίθετα η ΤΣΕΚΑ ήταν μακριά από τον καλό της εαυτό και τώρα καλείται να κάνει κάτι εξαιρετικό. Μάλιστα θεωρούν ότι με ένα γρήγορο γκολ η ψυχολογία του αγώνα μπορεί να αλλάξει δραματικά. Επίσης τονίζεται η επιστροφή δύο ποδοσφαιριστών, του Ετώ και του Γκμπαμέν, ως σημαντική ενίσχυση. Αυτά έτσι λίγο πολύ είναι τα δημοσιεύματα του βουλγαρικού τύπου για τη ρεβάνς της προσεχούς Πέμπτης. 9 το βράδυ είναι το παιχνίδι. Το στάδιο της ΤΣΕΚΑ, το οποίο δεν είναι η φυσική της έδρα γιατί γίνονται εργασίες εκεί, είναι το στάδιο της πόλης, το Βασίλη Λεύσκη. Έχει χωρητικότητα 43.000 θεατές, αλλά πολύ δύσκολα θα είναι γεμάτο στον αγώνα με τον Όφη. Στο προηγούμενο παιχνίδι με την Μακάμπι Τελαβίβ ήταν σχεδόν η μισή φιλάθλη, παρακολούθησαν το παιχνίδι. Τώρα εκτιμάται ότι γύρω στις 20 με 25.000 φιλάθλοι θα παρακολουθήσουν την αναμέτρηση της ΤΣΕΚΑ με τον Όφη. Αυτά έτσι, 23.653 παρακολούθησαν, για να είμαστε και ακριβείς, το παιχνίδι της ΤΣΕΚΑ με τη Μακάμπι Τελαβίβ. 43.230 θέσεις είναι η χωρητικότητα του γηπέδου του Βασίλη Λεύσκη. Στον αγώνα τώρα που προηγήθηκε αυτού με την Μακάμπι, είχε κόψει λιγότερα, με την Καραμπάκ είχε κόψει 16.172 εισιτήρια η ΤΣΕΚΑ Σόφιας, και στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι με την Derry City, την ομάδα από τη Βόρεια Ιρλανδία, είχαν κοπεί 12.713 εισιτήρια. Δηλαδή το πιο εμπορικό παιχνίδι ήταν αυτό με τη Μακάμπι που είχε καθαρίσει η πρόκριση. Τώρα νομίζω ότι κάπου εκεί θα κυμανθεί η παρουσία του κόσμου. Να θυμίσουμε ότι η ΤΣΕΚΑ δεν έπαιξε παιχνίδι για το βουλγαρικό πρωτάθλημα.
Και αυτό ήταν, είχε να κάνει με απόφαση του προπονητή να μην να κάνει χρήση σχετικού δικαιώματος προκειμένου η ομάδα να είναι ξεκούραστη στον επαναληπτικό με τον Όφη.

Λοιπόν, τα είπαμε για τον Όφη. Πάμε και στην υπόλοιπη επικαιρότητα. Σήμερα έχουμε και την κλήρωση του κυπέλου Ελλάδας της League Face. Χθες, μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι που κρίθηκε στην διαδικασία των πέναλτι, η Μαρκό κατάφερε να αποκλείσει εκτός έδρας την Ελλάδα Σύρου, στην διαδικασία των πέναλτι και να πάρει το τελευταίο εισιτήριο για τους 16, για τη League Face πιο σωστά. 4-3 επικράτησε στα πέναλτι η Μαρκό σε ένα παιχνίδι όπου όλα έγιναν στις καθυστερήσεις. Προηγήθηκε η Μαρκό στο 90 με τον Νεκούλ και με πέναλτι στο 94 ο Νίνο ισοφάρισε σε 1-1 και μετά στα πέναλτι η Μαρκό επικράτησε με 4-3. Σήμερα 7 η ώρα είναι προγραμματισμένη η κλήρωση της League Face του κυπέλου Ελλάδας για δεύτερη σεζόν. Θα διεξαχθεί με αυτόν τον τρόπο το κύπελο. Βέβαια φέτος στη League Face, σε αντίθεση με πέρσι, οι ομάδες είναι λιγότερες, δεν είναι 20, είναι 16. Θα χωριστούν σε 4 γκρουπ δυναμικότητας ανάμεσα, ανάλογα με την βαθμολογική τους θέση την περσινή περίοδο, που σημαίνει ότι στο πρώτο γκρουπ θα είναι ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός. Στο δεύτερο θα είναι ο Όφη, ο Άρης, ο Λεβαδιακός και ο Βόλος. Στο τρίτο ο Ατρόμητος, η Κηφισιά, η ΑΕΛ και ο Πανσεραϊκός. Και στο τέταρτο γκρουπ η Καλαμάτα, η Νίκη Βόλου, Νέσος Χρυσούπολης και η Μαρκό. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο Όφη θα παίξει σίγουρα ένα παιχνίδι με μία από τις μεγάλες ομάδες, ΑΕΚ, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Θα παίξει ένα παιχνίδι με Άρη, Λεβαδιακό ή Βόλο, μία από αυτές τις τρεις ομάδες. Ένα παιχνίδι με μία εκ των Ατρόμητο, Κηφισιά, ΑΕΛ και Πανσεραϊκό και ένα πιο βατό, δεν είναι η Καλαμάτα, με Καλαμάτα, η Νίκη Βόλου, η Νέστο Χρυσούπολης ή Μαρκό, καλύτερα με τον Νέστο. Κάθε ομάδα θα παίξει 4 παιχνίδια, τα 2 στην έδρα της, τα 2 εκτός έδρας. Οι αγωνιστικές, οι περισσότερες θα γίνουν μέσα στο Σεπτέμβρη. Η πρώτη αγωνιστική θα γίνει 1, 2 και 3 Σεπτεμβρίου τα παιχνίδια, επειδή σε κάθε αγωνιστική τα παιχνίδια θα είναι 8, θα μοιραστούν και για τηλεοπτικούς λόγους. Δεύτερη αγωνιστική από 8 έως 10 Σεπτεμβρίου. Τρίτη αγωνιστική από 15 έως 17 Σεπτεμβρίου. Τέταρτη αγωνιστική 27, 28 και 29 Οκτωβρίου. Πέμπτη αγωνιστική τα παιχνίδια θα γίνουν 2 Δεκεμβρίου. Όλα τα παιχνίδια την ίδια μέρα και ίδια ώρα θα γίνουν, αναμετρήσεις στις 2 Δεκεμβρίου. Με βάση αυτά τα αποτελέσματα των αγωνιστικών που θα γίνουν, οι ομάδες θα πάρουν κάποιους βαθμούς, θα βγει ο ενιαίος πίνακας κατάταξης και οι 4 πρώτες ομάδες του πίνακα αυτού θα προκριθούν απευθείας στα πρώιμη τελικά, στους 8. Οι ομάδες τώρα που θα βρίσκονται από την 5η έως την 12η θέση θα παίξουν knockout παιχνίδι, δηλαδή ο 5ος θα παίξει με το 12ο, ο 6ος με τον 11ο, ο 7ος με το 10ο και ο 8ος με τον 9ο στην έδρα της ομάδας που θα είναι πιο ψηλά στην League Face. Αυτό έτσι για τον Όφη, αν δεν είναι μέσα στην πρώτη τετράδα, θα είναι καλό να είναι αμέσως μετά, δηλαδή στην 5η, στην 6η θέση, άντε και στην 7η. Προκειμένου έχει και το πλεονέκτημα έδρας να παίξει στην έδρα του αυτό το μονό παιχνίδι με έναν λογικά υποδέστερο αντίπαλο. Τα play-off θα γίνουν το Δεκέμβριο, 22 και 23 Δεκεμβρίου, και μετά πάμε στα προημιτελικά 12, 13, 14 Ιανουαρίου. Ημιτελικά, οι αγώνες θα γίνουν, οι πρώτοι αγώνες στα ημιτελικά
το διάστημα από 2 έως 4 Φεβρουαρίου και επαναληπτική από 9 έως 11 Φεβρουαρίου και φτάνουμε στον τελικό του κυπέλου που φέτος θα γίνει 22 Μαΐου μετά το περσινό κάζο στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία που τελικώς έγινε νωρίτερα από τα πριν ολοκληρωθούν τα play-off του πρωταθλήματος και τα play-off της πέμπτης θέσης μετά την κατάκτηση του κυπέλλου από τον Όφη δεν είχαν καμία βαθμολογική σημασία, έβαλε τον τελικό μετά την ολοκλήρωση των play-off της Super League. Αυτά και για το κύπελλο Ελλάδας. Να πάμε και στις υπόλοιπες ομάδες της Super League, γιατί είμαστε σε μια ευρωπαϊκή εβδομάδα, πρώτη στη μάχη της πρόκρισης στη League Phase μπαίνει η ομάδα της ΑΕΚ, η οποία αντιμετωπίζει αύριο την Λεύσκη στη ρεβάνς του 0-0 της Βουλγαρίας με στόχο τη νίκη που θα στείλει την Ένωση στη League Phase του Champions League. 10 η ώρα είναι το παιχνίδι αύριο, θα μεταδοθεί και από το ΜΕΚΑ και από το Cosmote Sport 2. Η ΑΕΚ η οποία δεν έχει, θα λέγαμε, ιδιαίτερα αγωνιστικά προβλήματα για το αυριανό παιχνίδι απέναντι σε μια βουλγαρική ομάδα η οποία θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πριμ για τους παίκτες της Λεύσκη αν αποκλείσουν την ΑΕΚ. Θα τους μοιραστούν 2 εκατομμύρια ευρώ με βάση τα όσα γράφουν τα βουλγαρικά μέσα για τον επαναληπτικό με την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ η οποία παραχώρησε δανεικό τον Φερνάντες στην τουρκική Αλάνια Σπορ, η οποία τον απέκτησε με οψιόν αγοράς το ερχόμενο καλοκαίρι.

Στον Ολυμπιακό δεν έχουν ολοκληρωθεί οι μεταγραφικές κινήσεις. Ο Ολυμπιακός δεν έχει υποχρεώσεις στην Ευρώπη, γιατί συνεχίζει στην League Phase του Europa League και κινείται για την απόκτηση σημαντικών ποδοσφαιριστών. Φαίνεται ότι θα πάρει τον Ρούμπεν Βάργκας, ο οποίος δεν προπονήθηκε με την υπόλοιπη ομάδα της Σεβίλης, και τα ισπανικά μέσα αναφέρουν ότι έχει συμφωνήσει ο 28χρονος εξτρέμ με τον Ολυμπιακό και θα γίνει αυτή η μεταγραφή. Επίσης υπάρχουν δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός έκανε αγγλικά δημοσιεύματα πρόταση στην West Ham για τον δανεισμό του Έντσο Αλβάρες στον ποδοσφαιριστή, ο οποίος είναι στα πλάνα της ελληνικής ομάδας. Από τον Ολυμπιακό μάλλον θα αποχωρήσει ο Ζέλσον Μάρτινς, ποιος τα βρήκε με την Κραστοντάρ σύμφωνα με τους Ρώσους, και όλα δείχνουν ότι θα ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή. Ο ΠΑΟΚ πάει για μια πολύ καλή μεταγραφή, καθώς είναι έτοιμος να αποκτήσει τον 20χρονο αρχηγό της Παρτιζάν, τον Όγνιεν Ούγκρεσιτς, από τα κορυφαία ταλέντα του σερβικού ποδοσφαίρου. Είναι μέσος και αν ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή θα ξεπεράσει τα 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ούγκρεσιτς, παρότι είναι μόλις 20 ετών, έχει φτάσει ήδη τις 63 συμμετοχές και τα 13 γκολ με την Παρτιζάν Βελιγραδίου. Στον ΠΑΟΚ που έχουν βέβαια και την ρεβάνς με την νορβηγική Μπραν την Πέμπτη, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ καλείται να πάρει την νίκη για να προκριθεί στη League Phase του Conference League και να μην μείνει εκτός Ευρώπης πολύ νωρίς. Και ο Παναθηναϊκός, και αυτός φαίνεται ότι δεν έχει ολοκληρώσει την μεταγραφική του ενίσχυση, αλλά για την ώρα τον Παναθηναϊκό τον ενδιαφέρει η ρεβάνς της Πέμπτης στην Τσεχία με τη Χράντετς, η οποία έγινε πιο δύσκολη μετά το 2-2 του πρώτου αγώνα, και στη συνέχεια φαντάζομαι έτσι θα απασχολήσουν τα μεταγραφικά τους πράσινους. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος πούλησε στην Αλ Ουάχντα τον Τσέριν 3 εκατομμύρια ευρώ και δεν είναι διαθέσιμος για τον αγώνα με την Χράντετς, τον οποίο θα διευθύνει ο Γερμανός Στέγκεμαν, πολύ γνωστός γιατί έχει παίξει πολλά παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος. Αυτός θα διευθύνει τη ρεβάνς της Πέμπτης, 8 η ώρα το παιχνίδι στην Τσεχία, 8 παίζει ο ΠΑΟΚ την Πέμπτη από ελεύθερα κανάλια τα δύο παιχνίδια. Ο Στέγκεμαν, ο οποίος έχει σφυρίξει το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός το 19, το Μακάμπι Χάιφα Ολυμπιακός 1-1 το 22, Ολυμπιακός Ρέιτζερ το 1-1 το 24, επίσης έχει σφυρίξει το ΠΑΟΚ Στεάουα το 24, το ΠΑΟΚ Μπραν του 2025, πολλά παιχνίδια ο διαιτητής του αγώνα Χράντες Παναθηναϊκός. Πάμε τώρα σε τίτλους ειδήσεων με την καλή συνάδελφο την Εύα Μαστρογιαννάκη και επιστρέφουμε αμέσως μετά για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται αγρότες και εκτινοτρόφοι στην Κρήτη. Λόγω καθολικής αδυναμίας ολοκλήρωση των δηλώσεων ΟΣΔΕ εξαιτίας τεχνικών αστοχιών και έλλειψης οδηγιών. Οι παραγωγοί ζητούν άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την επιλύση των προβλημάτων και την παράταση των προθεσμιών προκειμένου να μην χαθούν οι προκαταβολές των επιδοτήσεων. Την ίδια ώρα σε δύσκολη κατάσταση βρίσκονται και οι παραγωγοί επιτραπέζια Σουλτανίνα στον προφήτη Λία και στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου, κάνουν λόγο όχι μόνο για απώλεια της παραγωγής, αλλά και για σοβαρότατο πλήγμα στο εισόδημά τους. Σύλληψη 62χρονου στο Ηράκλειο μετά από εντοπισμό φυτείας με 45 δεντρίλια κάναβης ύψους έως 3,5 μέτρων σε αγροτική περιοχή του Δήμου Βιάννου. Μία υποτιθέμενη επενδυτική ευκαιρία μετατράπηκε σε οικονομικό εφιάλτη για 48χρονου στο Ηράκλειο που έχασε 60.000 ευρώ μέσα σε δύο τραπεζικές καταθέσεις. Μεγάλο κλαδί έπεσε στον πεζόδρομο της κεντρικής αγοράς του Ηρακλείου, προκαλώντας αναστάτωση νωρίτερα σήμερα. Η υπηρεσία Πρασίνου αποδίδει το περιστατικό σε τυχαίο γεγονός, σημειώνοντας ότι σε αυτοψία που είχε γίνει ένα μήνα νωρίτερα δεν είχε εντοπιστεί ασθένεια ή εμφανής φθορά στο δέντρο. Πέθανε σε ηλικία 57 ετών ο γνωστός τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας. Ο Δημήτρης Κόκοτας νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς της Αθήνας από το Μάρτιο του 2024, μετά από έμφραγμα που είχε υποστεί στη διάρκεια τηλεοπτικού γυρίσματος. Ωστόσο, ο αγαπητός τραγουδιστής δεν τα κατάφερε έπειτα από γενναία μάχη 2 ετών. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 5.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πλέον μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής είναι ο καλός φίλος, ο Μινάς Βορδοναράκης. Καλό απόγευμα, καλή βάρδια στο φίλο το Μινά. Να πούμε ότι τελικά ο ΠΑΟΚ έκλεισε αυτή την πολύ σημαντική μεταγραφή του Όγνιεν Ούγκρεσιτς, του 20χρονου διεθνή μέσου της Παρτίζαν Βελιγραδίου, ο οποίος θεωρείται το μεγαλύτερο ταλέντο της Σερβίας. Ο ΠΑΟΚ έψαχνε ένα επιτελικό μέσο μετά την πώληση του Κωνσταντέλια, μια μεταγραφή η οποία θα ξεπεράσει τα 8 εκατομμύρια ευρώ και ο ποδοσφαιριστής αναμένεται να φτάσει αύριο στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή. Μάλιστα θα γίνει και ένα φιλικό παιχνίδι ανάμεσα στις δύο πλευρές στη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια της διακοπής του πρωταθλήματος τον Σεπτέμβριο λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων της Ευρώπης στο Nation League. Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής της Super League και πριν από μερικές μέρες σήμερα ανακοινώθηκε και το πρόγραμμα της τρίτης και της τέταρτης αγωνιστικής της Super League. Οπότε ο Όφη μετά το παιχνίδι με την ομάδα του Άρη, ένα παιχνίδι που θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή στο Κλεάνθης Βικελίδης 7.30 το βράδυ είναι η αναμέτρηση Άρη Σόφη, έγινε γνωστό και το πρόγραμμα της τρίτης και της τέταρτης αγωνιστικής της Super League. Ο Όφη θα παίξει 6 Σεπτεμβρίου με την Κηφισιά στο Παγκρίτιο, 7.30 το βράδυ είναι και αυτό το παιχνίδι. Και η τέταρτη αγωνιστική Όφη θα παίξει Σάββατο με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι 7 το βράδυ, 12 Σεπτεμβρίου είναι το παιχνίδι που εντάσσεται στην τέταρτη αγωνιστική της Super League. Πέμπτη αγωνιστική Όφη παίζει με τον Αστέρα Τρίπολη στο Παγκρίτιο, αλλά δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη το πρόγραμμα. Θα γίνει φαντάζομαι 18 ή 19 Σεπτεμβρίου, πιθανότητα 19 γιατί αρχίζει και η League Phase 16 Σεπτεμβρίου. Και μετά έχουμε διακοπή. Μετά την πέμπτη αγωνιστική έχουμε διακοπή λόγω των υποχρεώσεων της εθνικής ομάδας και το πρωτάθλημα θα επαναρχίσει 10 Οκτωβρίου με τον Όφη να παίζει ντέρμπι με την ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφεια. Αφήνουμε το ποδόσφαιρο να πάμε και στο μπάσκετ. Η εθνική ομάδα του μπάσκετ χθες ολοκλήρωσε τα φιλικά προετοιμασίες για τα δύο κρίσιμα παιχνίδια με την Ουκρανία την Παρασκευή 28 του μήνα και με την Ισπανία 31 του μήνα στο ΆΚΑ. Η εθνική μας κέρδισε στο τελευταίο φιλικό προετοιμασία στην Κύπρο που άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις με 82-75. Είχε κάποια ξεσπάσματα η εθνική, γενικά δεν είχε σταθερή απόδοση και σίγουρα θα πρέπει να είναι πολύ καλύτερη στα επίσημα παιχνίδια για να πάρει τις νίκες που θέλει, γιατί αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση αναφορικά με την πρόκριση στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ. Πρώτο σκόρ για την εθνική ήταν χθες ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με 18 πόντους. Και πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο συνεργάτης του Βασίλη Σπανούλη, ο κύριος Χαραλαμπίδης, για το χθεσινό αποτέλεσμα και τα επίσημα παιχνίδια που έρχονται.
1: Πρέπει να βγάλουμε τα ασφαλή συμπεράσματα που χρειαζόμαστε. Σίγουρα δεν ήταν πάρα πολύ καλή εικόνα μας σε κάποια σημεία του παιχνιδιού όσον αφορά και την αμυντική λειτουργία κυρίως, αλλά και την επιθετική. Εντάξει, ήταν ένα δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι. Θέλουμε να κρατήσουμε λίγο τη διάθεση των παιδιών, την ενέργεια που δείξαν σε κάποια στιγμή, σε κάποια διάρκεια του παιχνιδιού, όσον αφορά έτσι, την άμυνα, την προσήλωση και κάποια χαρακτηριστικά που θέλουμε να έχουμε ως αυτοματισμούς. σίγουρα θα έχουμε θετικά πράγματα και από αυτό. Θα δούμε το βίντεό μας και θα προετοιμαστούμε κατάλληλα για τις επόμενες μέρες.
2: Έχοντας ζήσει όλη την προετοιμασία, πόσο έτοιμη πιστεύετε ότι είναι αυτή τη στιγμή η Εθνική για ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι και δύσκολο όπως αυτό με την Ουκρανία, και στο αγωνιστικό και στο πνευματικό κομμάτι, γιατί κρίνονται πράγματα?
1: Το πνευματικό κομμάτι θέλω να πω ότι ήταν ένα πράγμα που μας έλειψε σήμερα. Δεν ξέρω, ίσως στο μυαλό μας υποτιμήσαμε λίγο την Κύπρο, γιατί είναι μια ομάδα που παίζει με πολύ μεγάλη ένταση και με πολλές επαφές και πολύ μεγάλο physicality. Η ομάδα θα είναι έτοιμη. Όταν θα έρθει το παιχνίδι το κρίσιμο, θα είναι έτοιμη. Και νοητικά και αγωνιστικά θα είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε όλες τις προκλήσεις και ό,τι έρθει στο δρόμο μας.
0: Αυτά δήλωσε ο συνεργάτης του Βασίλη Σπανούλη. 100 συμμετοχές συμπλήρωσε με την εθνική ομάδα στο χθεσινό φιλικό ο Γιαννούλης Λαρετζάκης, ο οποίος τιμήθηκε από την Ομοσπονδία, παίρνοντας και το χρήσμα του αρχηγού για το φιλικό κόντρα στην Κύπρο. Το σχολίασε αυτό ο Λαρετζάκης, να ακούσουμε τι είπε.
3: Εντάξει, είναι μεγάλη περηφάνεια και τιμή. Από παιδάκι ονειρευόμουν να παίξω στην εθνική ομάδα και αν με ρώταγες όταν ξεκίναγα τον μπάσκετ να κάνεις 100 συμμετοχές, θα σου λέγα αποκλείεται, με κοροϊδεύεις. Σίγουρα ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Παπα-Νικολάου που το είπε από μόνος του και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό.
4: Αυτό δείχνει και το πνεύμα της ομάδας.
3: Σίγουρα, ειδικά και με τον Κώστα, είμαστε φίλοι και εκτός γηπέδου και μόνο περηφάνεια μπορώ να νιώσω.
4: Λοιπόν, μίλησε ο coach Χαραλαμπίδης για το πνευματικό κομμάτι σήμερα. Είδαμε κάποια πράγματα με την Πολωνία, είδαμε κάποια άλλα σήμερα, αλλά υπήρχαν στιγμές, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, που φάνηκε, ακούσαμε και τις φωνές του Σπανούλη, ότι ίσως να μην είχατε τη συγκέντρωση. Γιατί αυτό?
3: Κακώς, δεν θα έπρεπε. Η αλήθεια είναι ότι σε κάποιες στιγμές μες στο παιχνίδι είχαμε παραπάνω χαλαρότητα από ό,τι θα έπρεπε.
4: Αφήσατε τελικά αυτή η κατάσταση?
3: Ναι, εννοείται πως δεν μπορούμε να τα αρνηθούμε. Πρέπει να το δούμε αυτό, αλλά πιστεύω όταν θα έρθει η ώρα του επίσημου παιχνιδιού και επειδή ξέρουμε την κρισιμότητα των παιχνιδιών, θα πνευματικά και σωματικά θα είμαστε έτοιμοι.
4: Εμείς είδαμε διαφορετικά πράγματα από το τελευταίο παράθυρο και τις δύο ήττες. Εσύ εσωτερικά ως παίκτης αυτής της ομάδας, τι διαφορετικό βλέπεις?
3: Σίγουρα είναι διαφορετική ομάδα, διαφορετικοί παίχτες. Μας λείπανε γιατί παίχτες στα παράθυρα με τα δύο παιχνίδια.
4: Ίσως και σε θέσεις κλειδιά.
3: Ακριβώς. Εντάξει, δεν είναι δικαιολογία όμως αυτή. Από εκεί και πέρα όμως, ό,τι έγινε, το αφήνουμε πίσω μας και κοιτάμε τα δύο παιχνίδια που έρχονται γιατί θέλουμε πάρα πολύ να βρισκόμαστε στο παγκόσμιο.
4: Σίγουρα ό,τι έγινε, αλλά εσάς εσωτερικά, γιατί είστε έμπειροι παίκτες ήδη, εσύ έχεις κάνει 100 συμμετοχές. Σας ενόχλησε αυτό εσωτερικά? Ήταν ένα επιπλέον κίνητρο ότι κοίταξε να δεις, έχουμε ένα επόμενο παράθυρο και εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε άλλα λάθη?
3: Εννοείται πως μας ενόχλησε. Κανείς δεν θέλει να παρουσιάζει αυτήν την εικόνα για την εθνική ομάδα. Πρώτα απ' όλα εμείς οι ίδιοι που παίζαμε. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορείς να αλλάξεις το παρελθόν.
4: Ό,τι το μέλλον όμως μπορείς να πούμε.
3: Εννοείται, και γι' αυτό είμαστε εδώ, για να ρεφάρουμε και να κερδίσουμε τα παιχνίδια.
4: Να ρεφάρουμε λοιπόν. Πες μου κάτι λοιπόν για να ρεφάρουμε. Πολωνία, Κύπρο σήμερα. Εσύ τι είδες σε αυτά τα δύο παιχνίδια, τι στοιχεία βγάλαμε που είναι καλά και τι πρέπει να διορθώσουμε?
3: Εντάξει, έχω δει ότι έχουμε μια καλή δημιουργία και αυτή που έρχεται από τον Νίκ. ξέρουμε τα καλά μας στοιχεία. Πρέπει να βελτιώσουμε σίγουρα την άμυνά μας και την ενέργεια για το παιχνίδι στο transition. Και από εκεί και πέρα.
4: Το σουτ, το μακρινό που σήμερα και σήμερα δεν είναι καλό.
3: Εντάξει, με κατάλληλες προϋποθέσεις πιστεύω θα και με σωστό τρόπο παιχνιδιού θα μπουν τα σουτ και πιστεύω να είμαστε εύστοχοι στο μάτς με την Ουκρανία.
4: Και με την Ουκρανία, θα σας βάλω και την Ισπανία στην εξίσωση.
3: Εντάξει, πρώτα η Ουκρανία.
4: Και τα καλά στοιχεία ποια είδες αυτό το διήμερο το μπασκετικό με Πολωνία και Κύπρο?
3: Ότι έχουμε διάθεση να γυρίσουμε την μπάλα, στην άμυνα υπάρχει διάθεση και βγάζουμε.
4: Ειδικά στο δεύτερο μήνο σήμερα ήταν εξαιρετική δουλειά.
3: Υπάρχουν αρκετές καλές στιγμές στην άμυνα.
4: Από όλους, έτσι. Όχι μόνο τους κλασικούς αμυντικούς παίκτες. Παρεμπιπτόντως, ξέρεις πόσα κλεψίματα έκανε ο Ντόρσεϊ?
3: Σήμερα 5.
4: 5. Και 4 δεν τσιμπούν.
3: Ναι. Εντάξει, είναι ένα στοιχείο ότι και ο Τάιλερ μπορεί να παίξει η άμυνα.
4: Όλοι μπορούν να παίξουν άμυνα.
3: Εννοείται. Θέλει είναι η άμυνα και πρέπει να υπάρχει σε μεγάλο βαθμό στο μάτσο με την Ουκρανία, γιατί πραγματικά όλα τα παιδιά είναι συγκεντρωμένα για αυτά τα δύο παιχνίδια και πιστεύω θα έχουμε αίσιο τέλος.
4: Πριν σε αποδεσμεύσουμε, πάμε να δούμε λίγο αυτά τα δύο παιχνίδια. Ουκρανία τι σημαίνει για τον κόσμο που δεν ξέρει τόσο πολλά όσο ξέρετε εσείς? Ουκρανία έχει Μιχαλιούκ, έχει Σούλγα, έχει μια αθλητική ομάδα, έτσι?
3: Έχει αθλητική ομάδα, έχει ομάδα που παίζει με πολλή ενέργεια και πολλή επαφή. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι στο physicality. Αν με ρωτάς, πιστεύω είμαστε καλύτερη ομάδα και πρέπει να το αποδείξουμε στο γήπεδο, όχι μόνο στα λόγια.
4: Κήρυγα τη Λίγα Πόλη.
3: Εντάξει, για όμορφε αναμνήσει πήρα μετάλλιο εκεί πέρα. Μόνο θετικά συναισθήματα μπορεί να έχει.
4: Και η Ισπανία μετά Δευτέρα, εδώ πάλι στο T-Center.
3: Εντάξει, δεν έχουμε φτάσει στο μακριά. Πρώτο παιχνίδι είναι η Ουκρανία.
4: Έχεις και το πίσω μέρος του μυαλού.
3: Όχι, καθόλου.
4: Καθόλου, τίποτα. Τίποτα.
3: Πρώτο στόχο είναι η Ουκρανία και μετά βλέπουμε.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε βέβαια και τον προπονητή τη Εθνική Ομάδα τη Κύπρου, η οποία πραγματικά παρουσίασε ένα πολύ καλό συγκρότημα, τον Παναγιώτη Γιαννάρα.
5: Εντάξει, είμαι αρκετά ευχαριστημένος από τα παιδιά. Αν αναλογιστεί κανείς ότι δουλεύουμε λιγότερο από 2 εβδομάδες μαζί, όπως είπατε εσείς, σε μια συνθήκη πολύ διαφορετική. Από τα τελευταία παράθυρα λείπουν 8 με 9 παίκτες και ουσιαστικά μας έλειπε ολόκληρη πεντάδα του Ευρωμπάσκετ. Από εκεί και πέρα τα παιδιά που μπήκανε μέσα έδωσαν τον καλύτερο τους αυτό, ανταποκρίθηκαν σε αυτά που προσπαθούμε να κάνουμε. Η διάρκεια είναι ένα ζητηματάκι, ήμασταν αρκετά καλοί για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, θέλουμε λίγο περισσότερο ακόμα. Ετοιμαζόμαστε, ευελπιστούμε ότι στο επόμενο παιχνίδι με την Αυστρία που είναι και ο στόχος μας θα παρουσιαστούμε πιο έτοιμοι ακόμα.
2: Σας δημιουργεί μια αισιοδοξία εικόνα και τι επιπλέον χρειάζεται να δώσει η ομάδα σε παιχνίδια επίσημα, σε παιχνίδια κρίσιμα όπως είναι αυτά με την Αυστρία και τη Βόρεια Μακεδονία, αλλά και τι επιστροφές παικτών περιμένετε, γιατί κάθε επιστροφή θα είναι πολύ σημαντική από αυτούς που λείπουν.
5: Ναι, η μόνη επιστροφή που περιμένουμε είναι αυτή του Φίλιππου του Τίγκα, που θεωρώ πως θα τον έχουμε μαζί μας στο επίσημο παιχνίδι. Κοιτάξτε, είναι αρκετά πραγματάκια που είδαμε σήμερα. Θέλουμε να έχουμε καλύτερη συνοχή στα rebound, λίγο καλύτερη επικοινωνία, πάνω στην πίεση και στο σκληρό, το δυνατό παιχνίδι, να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε το ίδιο καλά όταν δεν υπάρχει τόσο πολύ πίεση. Αλλά όπως είπα, είναι πάρα πολύ λίγες μέρες που είμαστε μαζί με τα παιδιά, αφομοιώνουν αυτά που θέλουμε πάρα πολύ καλά. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Δεν κοιτάμε μόνο το επόμενο παιχνίδι, κοιτάμε σε βάθος χρόνου να δώσουμε μια ταυτότητα σε αυτή την ομάδα και να επιστρέψουμε σιγά σιγά εκεί που θέλουμε.
0: Μάλιστα, αυτά και για την Εθνική Ομάδα της Κύπρου, η οποία κάνει μια καλή προσπάθεια για να ανεβάσει το επίπεδό της. Η Ελλάδα λοιπόν έχει μπροστά της πλέον τα κρίσιμα παιχνίδια με Ουκρανία στη Ρίγα, παιχνίδι που θα γίνει την Παρασκευή στις 7 το βράδυ, και ακολουθεί το παιχνίδι με την Ισπανία στο ΆΚΑ, ένα παιχνίδι που θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7 το βράδυ. Το επόμενο παράθυρο είναι το Νοέμβριο, 26 Νοεμβρίου Ελλάδα-Γεωργία, 29 Νοεμβρίου Ισπανία-Ελλάδα, και το τελευταίο παράθυρο είναι 26 Φεβρουαρίου, Ελλάδα-Ουκρανία, και τελευταίο παιχνίδι για την Ελλάδα εκτός έδρας με τη Γεωργία 1η Μαρτίου στη βαθμολογία. Να πούμε ότι η Ισπανία είναι πρώτη με 10 βαθμούς, Ουκρανία, Μαυροβούνια έχουν από 10 και ακολουθούν με 9 βαθμούς Πορτογαλία, Ελλάδα και Γεωργία. Οι τρεις πρώτες ομάδες μετά τους 6 αγώνες που θα γίνουν θα προκριθούν στην τελική φάση του Μουντομπάσκετ. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι εκτός τελικής φάσης, γιατί δεν είναι μέσα στην πρώτη τριάδα.

Συνεχίζουμε με τους μεσογειακούς αγώνες. Η ομάδα κολύμβησης εντυπωσιάζει στους μεσογειακούς αγώνες του Τάραντο, καθώς και χθες είχαμε νέα μετάλλια από τους Έλληνες κολυμβητές και κολυμβήτριες. Δεύτερο μετάλλιο στη διοργάνωση για την Άρτεμις Βασιλάκη.

0: κολυμπητής, αλλά τελικά κατατάγει πέμπτος στο ίδιο αγώνισμα, 400 μέτρα μεικτής ατομικής. Μετάλλιο είχαμε και στα 100 μέτρα ελεύθερο των ανδρών από τον Ανδρέα Βαζέο, ο οποίος στα 32 του κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 100 μέτρα ελεύθερο των ανδρών με 49-37. Στο ίδιο αγώνισμα ο Δημήτρης Μάρκος ήταν έκτος. Και σήμερα είχαμε προκρίσεις σε τελικούς, 8 προκρίσεις. Μάλιστα διπλή πρόκριση έκανε η Χανιώτισσα Γιάννα Ντουντουνάκη, η οποία στους πρωινούς προκριματικούς των 50 μέτρων ελεύθερο γυναικών τερμάτισε σε 25-88, που ήταν η 7η καλύτερη επίδοση, ενώ προκρίθηκε στον τελικό των 100 μέτρων ύπτιο γυναικών με την 8η καλύτερη επίδοση. Στα 100 μέτρα ύπτιο γυναικών προκρίθηκε και η Αντωνιάδου, η οποία έκανε καλύτερο χρόνο από την Ντουντουνάκη, είχε την 5η καλύτερη επίδοση, 1:02.69. Με την 4η και την 5η καλύτερη επίδοση των προκριματικών πέρασαν στον τελικό των 100 μέτρων ύπτιο ανδρών ο Απόστολος Χρήστου, 55-52 έκανε χρόνο, και ο Ευάγγελος Μακρυγιάννης, 55-53. Στα 200 μέτρα πεταλούδα των ανδρών θα δώσει το παρόν στον τελικό ο Απόστολος Σίσκος, πέρασε στον τελικό με την 6η καλύτερη επίδοση, 2:00.31. Επίσης στον αντίστοιχο τελικό των γυναικών 200 μέτρα πεταλούδο πέρασε η Γεωργία Δαμασιώτη με την 4η καλύτερη επίδοση. Στα 200 μέτρα μεικτής ατομικής ανδρών θα έχουμε δύο συμμετοχές στον τελικό, καθώς από τον προκριματικό πέρασαν ο Χανιώτης, ο Απόστολος Παπαστάμος, με 2:02.48, πέμπτος καλύτερος χρόνος, και ο Ιάσον Ρούτουλας, ο οποίος πέρασε με τον 7ο καλύτερο χρόνο, 2:02.98. Οι τελικοί οι οποίοι θα ξεκινήσουν στις 7 το απόγευμα και αναμένονται και άλλα μετάλλια από τους Έλληνες κολυμβητές και κολυμβήτρες. Εμείς για την ώρα θα πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε αμέσως μετά για τη συνέχεια.
1: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
2: Τζάμπο! Σου ερχόμαστε!
3: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.

0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα λαβάτσα και τα Babylino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 250 γραμμαρίων, 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Μευγάλ 900 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6x2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες Babylino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, πετινός Κρήτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Λοιπόν, μπήκαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Επίσης από το χώρο του μπάσκετ σήμερα ανακοινώθηκε η νέα ουσιαστικά έτσι, η ηγεσία του τμήματος μπάσκετ. Ο Εραστέχνης Σόφη συμφώνησε να πάρουν την διαχείριση του τμήματος ο Μάνος Χαριαδάκης, παλιός παίχτης, πολύ γνωστός και στο Ηράκλειο, και ο Μανώλης Πετρίδης. Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν εκ μέρους του Εραστέχνη ο πρόεδρος του Συλλόγου και οι κύριοι Μάνος Χαλκιαδάκης και Μανώλη Πετρίδης, στους οποίους, όπως αναφέραμε, παραχωρείται η διαχείριση του τμήματος μπάσκετ του Συλλόγου, όπου θα παίξει National League 2. Και το Διοικητικό Συμβούλιο του Εραστέχνη Όφη εύχεται καλή επιτυχία στους ανθρώπους που αναλαμβάνουν να τρέξουν το τμήμα μπάσκετ, και αυτή η συμφωνία να φέρει το μπάσκετ του Όφη εκεί που όλοι ονειρευόμαστε, τονίζει στην ανακοίνωσή του ο Εραστέχνης Όφη. Για τη γυναική ομάδα ποδοσφαίρου είναι γνωστό εδώ και μερικές μέρες ότι νέος προπονητής θα είναι ο Γιάννης Χατζησεβαστός. Η ομάδα θα συμμετάσχει στο πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής γυναικών με στόχο έτσι να κάνει μια καλή πορεία και να βγάλει και νέα ταλέντα από τις ακαδημίες. Η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος της πρώτης εθνικής, στο οποίο θα αγωνιστεί ο Όφη, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 7 το βράδυ στα γραφεία της Ολυμπιακής Επιτροπής στο Χαλάνδρη. Και θυμίζουμε ότι το φετινό πρωτάθλημα θα διεξαχθεί με 12 ομάδες, εκτός από τον Όφη και το Ρέθυμνο. Μετέχουν ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, ο Αστέρας Τρίπολης, ο Παναθηναϊκός, η Αγία Παρασκευή, ο Οδυσσέας Μοσχάτου, η Κηφισιά, ο Βόλος, οι Σιρήνες Γρεβενών και ο Πύργος. Με βάση την προκήρυξη, η ομάδα που θα καταλάβει την πρώτη θέση αναδεικνύεται πρωταθλήτρια και θα υποβαστούν οι δύο τελευταίες της κανονικής σεζόν. Δεν υπάρχουν play-off. Η 11η και η 12η της βαθμολογίας. Συνεχίζουμε με το γυναικείο βόλεϊ του Όφη, καθώς είχαμε την πρώτη συγκέντρωση της ομάδας για την νέα αγωνιστική περίοδο. Στη δεύτερη χρονιά της γυναικείας ομάδα βόλεϊ του Όφη στην Pre-League των γυναικών θα προσπαθήσει να κάνει μια πρωταγωνιστική πορεία όπως έκανε και πέρσι. Η πρώτη συγκέντρωση έγινε στο κλειστό γυμναστήριο του Βαρδινογέννου Αθλητικού Κέντρου μέσα σε εξαιρετικό κλίμα και παρουσία του πρόεδρου του Εραστέχνη Όφη Γιάννη Δανδάλη, ο οποίος ευχήθηκε υγεία σε όλες τις αθλήτριες, τονίζοντας ότι το DNA του Όφη είναι να μαχόμαστε σε κάθε παιχνίδι και αυτό θα κάνουμε και φέτος. Είμαι βέβαιος ότι στο τέλος της χρονιάς θα είμαστε χαμογελαστοί. Από την πλευρά του, ο προπονητής ο Νίκος Προύφας στάθηκε στη δυναμική του φετινού ρόστερ, υπογραμμίζοντας πως έχει δημιουργηθεί μια ομάδα με έμπειρες αλλά και νεότερες αθλήτριες, εκφράζοντας την πίστη για μια ακόμη καλή πορεία. Ενώ ο γενικός αρχηγός του Όφη, ο Δημήτρης Ζλατιλίδης, έθεσε ως στόχο τη συνεχή βελτίωση, σημειώνοντας πως κάθε χρόνο θέλουμε να κάνουμε και ένα βήμα παραπάνω. Η έφορος του τμήματος Αντωνία Γεωργοπούλου ευχήθηκε στις αθλήτριες μια όμορφη σεζόν χωρίς τραυματισμούς. Αυτά και για την γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Όφη, η οποία ξεκίνησε την προετοιμασία της για την νέα αγωνιστική περίοδο που θα την βρει στην Pre-League των γυναικών. Να πάμε σε ειδήσεις από το τοπικό ποδόσφαιρο, ξεκινώντας βέβαια από το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Οι ομάδες σιγά σιγά μπαίνουν στην τελική ευθεία της προετοιμασίας. Στον ΠΟΑ άτυχο στάθηκε ο Αντώνης Μπουρσέλης, ο οποίος υποβλήθηκε σε μια επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση για σκολικοειδίτιδα, η οποία δεν θα τον κρατήσει μεγάλο διάστημα, και μετά από φαντάζομαι μερικές μέρες θα επιστρέψει στις υποχρεώσεις του ΠΟΑ, θα είναι κανονικά νομίζω στα επίσημα παιχνίδια που θα ξεκινήσουν με το κύπελο αίρεση τεχνών
στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Και αύριο Τετάρτη θα έχουμε πολλά φιλικά προετοιμασίας για τις ομάδες, όχι μόνο τις ομάδες της Τρίτης Εθνικής, αλλά και τις ομάδες των τοπικών πρωταθλημάτων. Ο οποίος θα παίξει αύριο φιλικό με το Μοχό στο Ατσαλένιο, ένα δυνατό τεστ περισσότερο για το Μοχό, ο οποίος είχε και δύο πολύ δυνατά φιλικά παιχνίδια με την ομάδα του αθλητικού ομίλου Τυμπακίου. Λέγαμε για το Τυμπάκι, ο οποίος θα συμμετάσχει στο Μάρκο Μιχελάκιο τουρνουά που θα διεξαχθεί φέτος το Σάββατο στις Αρχάνες, με τη συμμετοχή φυσικά του Γιούχτα, ο οποίος είναι οικοδασπότης, του Εργοτέλη και του Ρεθυμνιακού και του Τυμπακί, όπως είπαμε. Θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά με 4 ομάδες, οι οποίες θα έχουν την ευκαιρία να μετρήσουν τις δυνάμεις, 4 ομάδες που θα λάβουν μέρος στην Τρίτη Εθνική, σε ένα ιστορικό τουρνουά που αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς στην περίοδο της καλοκαιρινής προετοιμασίας για τις ομάδες. Ο αθλητικός όμιλος Τυμπακίου, ο οποίος φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά στην μεταγραφή του Μάνου Βοϊδάσκη, ο οποίος είχε αποχωρήσει από τον ΑΟΤ, στη συνέχεια ανακοινώθηκε από το Γιούχτα, αλλά ήταν πολύ σύντομη η παρουσία του και τελικά θα επιστρέψει, όπως δείχνουν τα πράγματα, στο Τυμπάκι, γιατί συμμετείχε στη χθεσινή προπόνηση της ομάδας και λογικά θα είναι και στο έμψυχο δυναμικό του αθλητικού ομίλου Τυμπακίου τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Μπήκαμε στο τελευταίο μέρος, στο τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής, να πάμε και στον διεθνή χώρο. Η τρέχουσα εβδομάδα είναι εβδομάδα ευρωπαϊκών κυπέλων. Θα σφραγίσουν αρκετές ομάδες στα εισιτήρια για τη League Phase του Champions League, του Europa και του Conference League. Απόψε έχουμε τρία παιχνίδια, τις επαναληπτικούς για τα play-off του Champions League. Στις 8 παρατέταρτο είναι το παιχνίδι Σαμπά Μπακού Χαποέλ Μπερσεβά. Στο πρώτο παιχνίδι η Χαποέλ είχε επικρατήσει με 2-1. Στις 10 Λας Κλίντς από την Αυστρία με τη Celtic. 3-0 έχει κερδίσει η Celtic, είναι το ακλόνητο φαβορί για πρόκριση στη League Phase. Και επίσης φαβορή υπάρχει και στο παιχνίδι Bodo Glimt Nijmegen που θα ξεκινήσει στις 10 το βράδυ. Είναι η Bodo Glimt η οποία έχει κερδίσει μέσα στην Ολλανδία την Nijmegen με σκορ 3-1. Αύριο θυμίζουμε είναι η ευρωπαϊκή μάχη της ΣΑΕΚ με τη Λεύσκη, 10 το βράδυ στη Νέα Φιλαδέλφια. Θα μεταδοθεί και από το Μέγκα. 0-0 το πρώτο παιχνίδι. Η ΑΕΚ έχει αυτή τη στιγμή το πάνω χέρι για την υπόθεση πρόκριση απέναντι στην πολύ αξιόλογη βουλγαρική ομάδα, που θέλει πολύ προσοχή. Επίσης αύριο στις 10 θα παίξουν Viking Dynamo Zagreb, 2-2 το πρώτο μάτς, Lyon Fenerbahce και εδώ είχαμε ισοπαλία 1-1 στο πρώτο μάτς, και Τσέλιε Σλόβαν Μπρατισλάβας επίσης ισοπαλία 1-1 στο πρώτο παιχνίδι. Θυμίζουμε ότι οι ομάδες οι οποίες θα αποκλειστούν από το Champions League, από τη League Phase, θα πάνε στο Europa League. Θα είναι πιθανή αντίπαλη του Όφη. Αυτά έτσι για τα παιχνίδια που θα γίνουν σήμερα και αύριο στο Champions League, στα play-off. Πάμε και σε ειδήσεις από την υπόλοιπη επικαιρότητα. Στην Ιταλία ο Μανδάς ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της νίκης που πέτυχε η Λάτσιο εκτός έδρας επί της Μπολόνια με 1-0 χθες για την πρώτη αγωνιστική του Ιταλικού Πρωταθλήματος. Έκανε κάποιες εξαιρετικές αποκρούσεις, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο είχε μια απίθανη απέμβαση σε κεφαλιά του Χέλαν. Μετά το τέλος του αγώνα ο Μανδάς απέσπασε τα κολακευτικά σχόλια του προπονητή του, του πρώην προπονητή του Όφη, του Τζενάρο Γκατούζο. Είπε λοιπόν ο Ιταλός τεχνικός ότι ο Μαντάς έχει δεχτεί πολλή κριτική τις τελευταίες μέρες, αλλά μας κράτησε ζωντανούς μέσα στο παιχνίδι. Και μάλιστα η Λάτσιο ανέβασε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τις καλύτερες επεμβάσεις

του πρώην τερματοφύλακα του Όφη στο χθεσινό παιχνίδι. Χθες, πέρα από την νίκη της Λάτσιο, είχαμε και την ευρεία νίκη της Ρώμα επί της Φιωρεντίνα με 4-0, σε μια αναμέτρηση στην οποία αγωνίστηκε και ο Κουλιεράκης, μπήκε ως αλλαγή στη θέση του Χερμόσο στο 68, και η ομάδα του έφτασε στη νίκη με 4-0 εύκολα. Το 1-0 στο πρώτο ημίχρονο με τον Μάλεν, ο ίδιος παίκτης έκανε στο 52 το 2-0, έκανε χατρίκ στο 60 και ο Πισίλη στο 86 έκανε το τελικό 4-0 για την Ρώμα που συνέδριψε τη Φιωρεντίνα. Στην Ισπανία χθες είχαμε δύο παιχνίδια ισοπαλίες, ο Σασούνα Λεβάντε 0-0, Μάλαγα Λακορούνια 1-1. Η δεύτερη αγωνιστική του Ισπανικού Πρωταθλήματος ολοκληρώνεται απόψε με το παιχνίδι Βαλένθια Μπέτις στις 10 το βράδυ. Η Σεβίλη είναι πρώτη με 6 βαθμούς, έχει κάνει 2 νίκες η ομάδα του Οδυσσέα Βλαχοδήμου. Βέβαια να πούμε ότι αρκετές ομάδες έχουν από ένα παιχνίδι, όπως η Μπαρτσελώνα και η Ρεάλ Μαδρίτης έχουν παίξει μόνο ένα παιχνίδι, και σίγουρα έχει πάρα πολύ δρόμο το ιταλικό, το ισπανικό πρωτάθλημα. Στον διεθνή χώρο τώρα υπάρχει ένα δημοσίευμα του Sky Sports σύμφωνα με το οποίο ο Ολυμπιακός κατέθεσε επίσημη πρόταση στη West Ham για τον δανεισμό του Έντσον Άλβαρες. Η Tottenham ανακοίνωσε σήμερα τον Σαβίνιο από την Manchester City. Πρόκειται για μια μεταγραφή η οποία είναι στα 100 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό ήταν το ποσό με το οποίο συμφώνησαν οι Tottenham με την ομάδα του ποδοσφαιριστή την Manchester City, και η μεταγραφή αυτή του Σαβίνιου αποτελεί την ακριβότερη πώληση στην ιστορία της Manchester City. Μέχρι να γίνει αυτή η πώληση του Σαβίνιου, πιο ακριβή μεταγραφή ήταν του Άλβαρες στην Ατλέτικο Μαδρίτης έναντι 95 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Καρέτσας και ο Κωνσταντέλιας έχουν κλέψει μέχρι στιγμής την παράσταση στην Dortmund. Μάλιστα μετά το Super Cup της Γερμανίας, δημοσιογράφος της Bild είχε μία σύντομη συζήτηση με τον προπονητή της Bayern, ο οποίος το αποκάλυψε ότι ο Κομπανί είχε στη λίστα της Bayern τον Καρέτσα. Μου είπε ποιον θεωρεί ότι είναι αρκετά καλός παίκτης για την Bayern, τον αποκτηθέντα Καρέτσα, τον Έλληνα ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει βελγικό υπόβαθρο γιατί έπαιζε στην Genk και μεγάλωσε στην ποδοσφαιρικά στο Βέλγιο. Αποκάλυψε λοιπόν ο ρεπόρτερ ότι ο Κομπανί μου είπε ότι πραγματικά ο Καρέτσας είναι πολύ καλός και ότι θα πρέπει να τον προσέχω και να έχω το βλέμμα πάνω του. Σχεδόν έμοιαζε σαν να τον είχε στη λίστα του εδώ και αρκετό καιρό. Αρέσει πάρα πολύ, είπε, του προπονητή της Μπάγερ ο Καρέτσας. Νομίζω ότι μετά και την εμφάνιση του Κωνσταντέλια σίγουρα θα άρεσε πολύ στον προπονητή της Μπάγερ και ο πρώην άσος του ΠΑΟΚ. Γενικά τα μηνύματα που βγαίνουν από την Dortmund είναι ότι ανυπομονούν για το επόμενο παιχνίδι της ομάδας λόγω του Κωνσταντέλια και του Καρέτσα. Το επόμενο παιχνίδι για την Dortmund είναι η πρεμιέρα του γερμανικού πρωταθλήματος, το οποίο αρχίζει
το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, Παρασκευή Σαββατοκυριακή, με την Dortmund να παίζει πάλι στην έδρα της με το Αμβούργο. Παιχνίδι που θα γίνει το Σάββατο στις 7.30 το βράδυ. Μια αναμέτρηση η οποία, όπως είπαμε, αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον όχι μόνο από τους φιλάθλους της ομάδας της Dortmund, αλλά σίγουρα και από τους Έλληνες φιλάθλους, γιατί πραγματικά ήταν απόλαυση και οι δύο Έλληνες παίκτες, ειδικά ο Κωνσταντέλιας είχε μια, παρότι έπαιξε ένα ημίχρονο, είχε τρομερές ενέργειες στο Super Cup της Γερμανίας ανάμεσα στην Dortmund και την Bayern Μονάχου. Να πούμε κάτι που έχει να κάνει με την εθνική ομάδα μπάσκετ. Φαίνεται ότι επειδή είμαστε περίπου μια εβδομάδα πριν από το κρίσιμο παιχνίδι με την Ισπανία στο ΆΚΑ, έχουν φύγει ήδη 9.000 εισιτήρια για το παιχνίδι αυτό. Μάλλον πάμε για sold out. Και να κλείσουμε με μια είδηση η οποία έχει να κάνει με το μπάσκετ και με ένα πολύ μεγάλο παίκτη, τον Μάικλ Τζόρνταν. Θα βγει σε δημοπρασία η φανέλα που φόρεσε ο Μάικλ Τζόρνταν στον τρίτο τελικό του NBA του 1998, και λόγω της τεράστιας ιστορικής σημασίας εκείνου του αγώνα, η σπάνια αυτή φανέλα μπορεί να αγγίξει, γράφουν οι Αμερικανοί, και τα 100 εκατομμύρια δολάρια. Νομίζω ότι θα πάει σε ένα μεγάλο ποσό, δεν ξέρω αν θα πάει σε αυτό το ποσό. Για τους νεότερους να πω ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι δεν ήταν απλώς ένα από τα τελευταία του Μάικλ Τζόρνταν στην ιστορική σεζόν του με τους Chicago Bulls. Ήταν το παιχνίδι που έληξε με 96-54, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη διαφορά πόντων στην ιστορία των τελικών του NBA. Έπαιξε 32 λεπτά ο Τζόρνταν σε αυτό τον τελικό και πέτυχε 24 πόντους, και τωρινός ιδιοκτήτης της φανέλας αυτής είναι ο Αμερικανός ηθοποιός, επιχειρηματίας και συλλέκτης αθλητικών αναμνηστικών, ο Ρομπ Γκαφ, ο οποίος έχει στην συλλογή του σπάνια και πανάκριβα έτσι κομμάτια και από άλλους θρύλους των γηπέδων του NBA, όπως ο Kobe Bryant και ο Wilt Chamberlain. Μάλιστα η φανέλα από τον πρώτο τελικό εκείνης της χρονιάς πουλήθηκε πριν από 4 χρόνια για 10,1 εκατομμύρια δολάρια, όμως το παιχνίδι εκείνο δεν είχε την ίδια ιστορική σημασία και οι Bulls είχαν χάσει. Και καταλαβαίνει κανείς ότι σίγουρα αυτή η δημοπρασία θα πάει στα ύψη. Με αυτή την είδηση φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, από μένα και τον τεχνικό μας, τον καλό φίλο, τον Μινά Βορδουναράκη. Να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε ραδιοκρίτη, ακολουθούν ώρα και τίτλοι ειδήσεων με την καλή συνάδελφο, την Εύα Μαστρογιαννάκη. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σοβαρές ελλείψεις εκπαιδευτικών καταγράφονται στα δημοτικά και νηπιαγωγεία του Ηρακλείου εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Δομήνικο Θεοτοκόπουλο Γιώργο Μακράκη, τα κενά σε γενική και ειδική αγωγή υπερβαίνουν τα 1500 με ιδιαίτερα μεγάλες ανάγκες στην παράλληλη στήριξη. Περίπου 45 αλλοδαποί εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων. Περισυνελέγησαν από περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος. Ανισχυτικές διαστάσεις λαμβάνει η κατανάλωση αλκοόλ από ανήλικους στην Κρήτη, σύμφωνα με τον ψυχίατρο και συνεργάτη του Αλκοολογικού Ιατρίου του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, Ευάγγελο Γρινάκη. Όπως ανέφερε, η πρώιμη επαφή με το αλκοόλ μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εξάρτησης στο μέλλον, ενώ η υπερβολική κατανάλωση στους εφήβους συνδέεται με οξία μέθη, ατυχήματα και περιστατικά βίας. Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε κορυφαίο προορισμό για συνταξιούχους από το εξωτερικό που αναζητούν μόνιμη κατοικία, εκμεταλλευόμενοι το χαμηλό κόστος ζωής και τις ανταγωνιστικές τιμές των ακινήτων. Με λαμπρότητα το Ηράκλειο τίμησε σήμερα τον Απόστολο Τίτο και τη μνήμη των χριστιανών που σφαγιάστηκαν στις 25 Αυγούστου του 1898. Στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου τελέστηκε αρχιερατικό συλλήτουργο και επιμνημό συνειδέηση, ενώ ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο μνημείο από εκπροσώπους των αρχών των ενόπλων δυνάμεων, των σωμάτων ασφαλείας και φορέων. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο Δημήτρης Κόκοτας μετά από 2,5 χρόνια νοσηλείας στο νοσοκομείο Γεννηματάς της Αθήνας. Ο γνωστός τραγουδιστής κατέληξε μετά από ανακοπή που υπέστη το 2024, δίνοντας μέχρι την τελευταία στιγμή δύσκολη μάχη. Έντονες αντιδράσεις, ειδικότερα από το Δήμο Ιθάκης, προκάλεσε η πρόταση του Αντιπεριφερειάρχη Ιωνίων Νήσων, Σάβα Κουλούρη, να προβληθούν τα Ιόνια νησιά διεθνώς με την κοινή ονομασία Νησιά του Οδυσσέα. Ο Δήμος ξεκαθαρίζει πως ο Οδυσσέας μπορεί να ταξίδεψε μακριά, αλλά η πατρίδα του δεν ταξιδεύει μαζί του. Γενικά αίθριος προβλέπεται αύριο καιρό στην Κρήτη, οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 και τοπικά στα νότια 38 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 6.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Απογεύματα και βράδια γεμάτα μουσική. Στο Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου.

0: ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Πόπο, πώς μεγάλωσε το bowling!
3: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
2: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
3: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
4: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
3: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι 6. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη βρίσκεται σε μεγάλη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Γόρτινας του Ηρακλείου μεταξύ Αμπελούζου, Βουρβουλίτη και Αγίων 10. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με πύγια και νεαέρια μέσα.

0: χωρίς προς το παρόν να απειλούνται κατοικίες. Σοβαρές δυσλειτουργίες στην πλατφόρμα του ΟΣΔΕ καταγγέλνουν τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Κρήτης, επισημένοντας ότι η διαδικασία δεν μπορεί να ολοκληρωθεί ομαλά. Οι εκπρόσωποι προειδοποιούν για κίνδυνο απώλειας επιδοτήσεων και προγραμμάτων. Ο Δήμος Ηρακλείου και το Τεχνικό Επιμελητήριο υπέγραψαν νέα σύμβαση για την καταγραφή και παρακολούθηση των ετοιμόρροπων κτηρίων. Ήδη έχουν εντοπιστεί πάνω από 100 επικίνδυνα ακίνητα στην περιοχή της συνοικίας της Αγίας Τριάδας, με ειδική ομάδα μηχανικών να αναλαμβάνει τον έλεγχο και την επικοινωνία με τους ιδιοκτήτες. Επίσημη απόφαση αποτελεί η ίδρυση Δευτέρου και Δασίες στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, φέρνοντας σημαντικές ελπίδες για την επιτάχυνση των διαδικασιών αξιολόγησης. Εισαγόμενο κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βενιζέλιου Νοσοκομείου, με τον ασθενή να έχει προσβληθεί στην Αττική και ακολούθως να έχει μεταφερθεί στην Κρήτη. Σύμφωνα με τον Αντώνη Παπαραδάκη, δεν έχει καταγραφεί μέχρι τώρα μετάδοση του ιού στο νησί, η οποία δεν περιλαμβάνεται στις περιοχές υψηλού κινδύνου. Στο μεταξύ, σε μεγάλη έξαρση βρίσκεται ο ιός του Δυτικού Νείλου στην Αττική, με κρούσματα να καταγράφονται σε ολοένα και περισσότερους δήμους, ενώ την ίδια ώρα οι ειδικοί βλέπουν κορύφωσή τους τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου. Πάνω από 1.500 καινές θέσεις δασκάλων και νηπιαγωγών καταγράφονται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο Ηράκλειο εν όψη της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών, Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, Γιώργο Μακράκη, οι πρόσφατοι 87 μόνιμοι διορισμοί αποτελούν σταγόνα στον ωκεανό. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 7.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. Απογεύματα και βράδια γεμάτα μουσική στο Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Γιαούρτι στραγγιστό 0%, 25% φθηνότερα, 1,89. Φυσικό χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 25% φθηνότερα, 1,34. Τσίπς κυματιστά αλάτι, 20% φθηνότερα, 92 λεπτά. Και όλα τα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
2: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινή.

0: New Shopping.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
2: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δανδάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
3: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλωρίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
4: Έντομα στο σπίτι, τροκτικά στην αποθήκη, ερπετά στο εξοχικό.
5: Ευτυχώς με την Βιοζόλ όλα καλά. Βιοζόλ από λιμάνσεις Κρήτης, με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001, αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά απολιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ, σίγουρο αποτέλεσμα.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σημαντική βελτίωση παρουσιάζει η εικόνα της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε το απόγευμα στην ευρύτερη περιοχή της Μεσαράς. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χορτολιβαδική έκταση ανάμεσα στον οικισμό Βουρβουλίτη και τον αρχαιολογικό χώρο της Γόρτινας. Για την κατάσβεσή της επιστρατεύτηκε ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής, η οποία παραμένει στο σημείο για την πλήρη οριοθέτηση και την αποφυγή τυχών αναζωπηρώσεων. Νέα προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Ηρακλείου και Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου προωθείται για την αντιμετώπιση των ετοιμόρροπων κτηρίων με στόχο την καταγραφή και παρακολούθηση των επικίνδυνων.

0: κίνδυνων ακινήτων. Στην Αγία Τριάδα καταγράφονται περισσότερα από 100 τέτοια ετοιμόρροπα. Σύλληψη 62χρονου στο Ηράκλειο μετά από εντοπισμό φυτείας με 45 δεντρίλια κάναβης ύψους έως 3,5 μέτρων σε αγροτική περιοχή του Δήμου Βιάνου. Μια υποτιθέμενη επενδυτική ευκαιρία μετατράπηκε σε οικονομικό εφιάλτη για μια 48χρονη στο Ηράκλειο που έχασε 60.000 ευρώ μέσα από δύο διαφορετικές τραπεζικές καταθέσεις. Στην τελική ευθεία μπαίνει το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ που δίνει τη δυνατότητα σε ιδιοκτήτες παλαιών ακινήτων να προχωρήσουν σε εργασίες ανακαίνησης και ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης. Τουλάχιστον 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν και περίπου 2.800 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μετά το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας που έπληξε την Νότια Γαλλία. Σε πόλη της νοτιοδυτικής Γαλλίας, ισχυρός ανεμοστρόβιλος προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες και υποδομές. Όφη κινείται και πάλι για την απόκτηση του Βόσνιου επιθετικού της Φερεντσβάρος και έναν κόντρο με τις δύο πλευρές να βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία. Σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσει τη Γλυφάδα η κλήρωση της League Face του Κυπέλλου Ελλάδας με μοναδικό κριτικό εκπρόσωπο τον κυπελού Χόφη. Γενικά εθριός προβλέπεται αύριο καιρό στην Κρήτη, οι άνεμοι θα πνέουν δυτική βόρειο-δυτική 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 και τοπικά στα νότια έως 38 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 8.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Λοιπόν, να σας πω για μια πολύ ωραία πρόταση που υπάρχει για αύριο. Αύριο Τετάρτη, λοιπόν, 26 Αυγούστου, στις 8.30 το βράδυ, κάτω από την Πανσέλινο, μπορούμε να ζήσουμε μια ξεχωριστή βραδιά. Ο Μουσικός και Λαογραφικός Σύλλογος Τεχνών Σπουδή θα παρουσιάσει τη μουσική παράσταση «Το Φεγγάρι κάνει βόλτα», στο πλαίσιο του τρίτου φεστιβάλ «Ο κύκλος του πολιτισμού» του Δήμου Μινώα Παιδιάδος. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον αρχαιολογικό χώρο του Ινίου, στο Ίνι λοιπόν, αύριο Τετάρτη, 26 Αυγούστου, στις 8.30 το βράδυ. Δεν πρέπει να τη χάσετε αυτή την εκδήλωση.

Υπάρχουν κάποιες συναντήσεις που διαρκούν λίγα λεπτά και όμως μπορεί να μείνουν στη μνήμη μας για πάρα πολλά χρόνια. Η πρώτη εντύπωση, ξέρετε, έχει μια ιδιαίτερη δύναμη. Το χαμόγελο, ο τρόπος ομιλίας ή μια απλή χειρονομία που μπορεί να κάνει ο άλλος μπορεί να δημιουργήσει έτσι μια πολύ ωραία σύνδεση. Βέβαια, οι άνθρωποι είναι πολύ πιο σύνθετοι από μια πρώτη εικόνα που μπορεί να έχουμε. Συχνά χρειάζεται, όχι συχνά, πάντα θα έλεγα, χρειάζεται χρόνος για να γνωρίσουμε πραγματικά κάποιον. Όμως, εκείνη η πρώτη στιγμή παραμένει πάντα ξεχωριστή, γιατί είναι η αρχή μιας ιστορίας που δεν ξέρουμε ποτέ πού θα οδηγήσει.

Πόσο δύσκολη είναι η εμπιστοσύνη, ποτέ δεν χτίζεται μέσα σε μία μέρα, είναι αποτέλεσμα χρόνου, συνέπειας και φυσικά ειλικρίνειας. Χρειάζεται πάρα πολλές μικρές πράξεις για να δημιουργηθεί και αρκεί μία μόνο στιγμή για να κλονιστεί η εμπιστοσύνη. Όταν όμως υπάρχει, γίνεται το θεμέλιο κάθε ουσιαστικής σχέσης. Μας επιτρέπει να νιώθουμε ασφαλείς και να δείχνουμε και τον αληθινό μας σε αυτό. Η εμπιστοσύνη είναι ένα από τα πιο όμορφα και πολύτιμα δώρα που μπορούμε να κάνουμε οι άνθρωποι, που μπορούμε να δώσουμε και να λάβουμε. Το νου σας λοιπόν, ποιους εμπιστεύεστε?

Η αληθινή φίλη δεν είναι απαραίτητα εκείνη που βλέπουμε καθημερινά, αλλά εκείνοι που γνωρίζουν τις αδυναμίες μας και παραμένουν δίπλα μας, γιατί όλοι έχουμε αδυναμίες. Είναι οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί που χαίρονται ειλικρινά με τη χαρά μας και στέκονται κοντά μας στις δυσκολίες μας. Η φιλία λοιπόν, να θυμάστε, δεν μετριέται σε χρόνια, αλλά σε στιγμές και μάλιστα ουσιαστικές στιγμές, εκείνες που νιώθουμε ότι κάποιος είναι εδώ δίπλα μας, μας καταλαβαίνει, χωρίς να χρειάζονται πολλές εξηγήσεις.

Η οικογένεια δεν ορίζεται πάντα από δεσμούς αίματος. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που μπαίνουν στη ζωή μας και αποκτούν μία ιδιαίτερη θέση, τόσο σημαντική, που τελικά γίνονται η οικογένεια της καρδιάς μας. Είναι αυτοί οι άνθρωποι

0: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
1: Νέο κτίριο. Οδός Κονδυλάκη 105. Τηλέφωνο 2813-024-777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
2: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. GD10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaev.gr.
3: Τζάμπο, σου ερχόμαστε!
4: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντυχούν στις αυλές. Θα ανοίξουμε νέες αγγίλες, να χωρέσουν ελπίδες αγνές.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Εδώ είμαστε ξανά στο Ράδιο Κρήτη, στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Πόπη και ο Στεράκη στο μικρόφωνο. Μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από τη σελίδα μας στο ikriti.gr.

πρέπει να βρούμε τις σωστές λέξεις για να βοηθήσουμε κάποιον άνθρωπο. Όμως να σας πω, το σημαντικότερο πράγμα είναι να είμαστε εκεί. Απλώς να είμαστε εκεί. Η παρουσία ενός ανθρώπου σε μία δύσκολη στιγμή μπορεί να αξίζει περισσότερο από κάθε συμβουλή. Το να κάθεσαι δηλαδή δίπλα σε κάποιον και να του δείχνεις ότι δεν είναι μόνος, είναι μία πράξη βαθιάς ανθρωπιάς, θα έλεγα. Η παρουσία είναι ένας σιωπηλός τρόπος να λες «Είμαι εδώ και σε νοιάζομαι».

Οι περισσότεροι άνθρωποι ακούν μόνο για να απαντήσουν. Λίγοι ακούν πραγματικά για να καταλάβουν. Η ουσιαστική ακρόαση όμως απαιτεί και υπομονή και ενδιαφέρον. Σημαίνει να δίνεις χώρο στον άλλον να εκφραστεί χωρίς να το διακόπτεις ή να τον κρίνεις. Όταν κάποιος νιώθει ότι τον ακούν αληθινά, αισθάνεται σεβασμό και αποδοχή. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σίγουρα όλοι έτσι θέλουμε να αισθανόμαστε.

Πάρα πολλές σχέσεις δοκιμάζονται όχι από κακές προθέσεις, αλλά συνήθως από παρεξηγήσεις. Μία λέξη που μπορεί να υπόθηκε βιαστικά ή μία σιωπή που μπορεί να ερμηνεύτηκε λάθος μπορεί να δημιουργήσει πολύ μεγάλες συναισθηματικές αποστάσεις. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για να ξεπερνιούνται όλα αυτά που περιγράφουμε. Όταν λοιπόν μιλάμε ανοιχτά και με ειλικρίνεια, οι περισσότερες παρεξηγήσεις βρίσκουν τη λύση τους. Γιατί συχνά δεν μας χωρίζουν οι διαφορές. Αλλά ξέρετε τι μπορεί να μας χωρίσει? Οι υποθέσεις που κάνουμε μέσα στο μυαλό μας.

Ο χρόνος σίγουρα δοκιμάζει όλες τις σχέσεις, είτε είναι ερωτικές, είτε είναι εργασιακές, είτε είναι φιλικές. Οι καθημερινές υποχρεώσεις, οι αλλαγές, οι αποστάσεις και χίλια δύο άλλα πράγματα μπορούν να τις επηρεάσουν. Κάποιες όμως από αυτές αντέχουν. Και αυτό γιατί βασίζονται σε βαθύτερα θεμέλια. Βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό, στην εκτίμηση και σε αυτό που λέμε αληθινή σύνδεση. Αυτές οι σχέσεις μπορεί να περάσουν από 40 κύματα, από περιόδους σιωπής, αλλά δεν χάνονται ποτέ, παραμένουν εκεί, σταθερές, σαν φάρι μέσα στο χρόνο.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι σύμφωνα με πληροφορίες η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή των Αγίων 10 στο Δήμο Γόρτινας. Η άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής έφερε αποτελέσματα και στην περιοχή δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, ωστόσο ισχυρές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι λιμενικές αρχές, καθώς οι μεταναστευτικές ροές στην Νότια Κρήτη παρουσιάζουν κατακόρυφη αύξηση. Μέσα σε λίγες ώρες, στελέχη του λιμενικού σώματος ολοκλήρωσαν διαδοχικές επιχειρήσεις διάσωσης, μεταφέροντας με ασφάλεια συνολικά 242 άτομα που επέβαιναν σε υπερφορτωμένες λέμβους. Οι λαθρομετανάστες περισυνελέγησαν από σκάφη του λιμενικού ανοιχτά των καλών λιμένων και από την Ιερά Πέτρα. Ο Καναδάς θα επιβάλλει δασμούς από 15 έως 50% σε μία σειρά αμερικανικών προϊόντων από τις 8 Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών της χώρας, περιγράφοντας λεπτομερώς την απάντηση της Οτάβα στους τελευταίους δασμούς των Ηνωμένων Πολιτειών. Με λαμπρότητα το Ηράκλειο τίμησε σήμερα τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης, και τη μνήμη των χριστιανών που σφαγιάστηκαν από τους Οθωμανούς στις 25 Αυγούστου του 1898. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο Δημήτρης Κόκοτας μετά από 2,5 χρόνια νοσηλείας στο νοσοκομείο γεννηματάς. Ο γνωστός τραγουδιστής κατέληξε μετά από

0: διάφραγμα του μυοκαρδίου και ανακοπή, δίνοντας μέχρι την τελευταία στιγμή δύσκολη μάχη. Δύο κάτοικοι της Πενσιλβάνια πέθαναν από ηλαρά, ανακοίνωσαν οι τοπικές υγειονομικές αρχές. Υπογράμμισαν μάλιστα πως πρόκειται για τους πρώτους θανάτους από ηλαρά εδώ και 35 χρόνια σε αυτή την Αμερικανική πολιτεία, όπου από την αρχή του έτους έχουν καταγραφεί 393 κρούσματα σε 28 κομιτείες. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 9.
1: Ραδιο Κρήτη 101,5.

Κάποιοι άνθρωποι μπορεί να βρίσκονται χιλιομετρικά μακριά και όμως να τους νιώθουμε κοντά μας, να τους νιώθουμε μέσα μας ότι κατοικούν. Η πραγματική σύνδεση δεν εξαρτάται πάντα από τη φυσική παρουσία του άλλου. Ένα τηλεφώνημα, ένα μήνυμα ή μία ανάμνηση μπορεί να διατηρεί αυτές τις σχέσεις από απόσταση ή αυτούς τους δεσμούς, τέλος πάντων, ζωντανούς. Οι αποστάσεις, ξέρετε, χωρίζουν τόπους, όχι απαραίτητα καρδιές, και αυτό είναι ένα από τα πιο όμορφα στοιχεία των ανθρώπινων σχέσεων.

Κανένας άνθρωπος δεν απολαμβάνει τις πολύ δύσκολες συζητήσεις. Και όμως ξέρετε, πολλές φορές είναι αυτές που μπορεί να σώσουν μία σχέση. Η ειλικρίνεια μπορεί να είναι λίγο άβολη, αλλά πάντα δημιουργεί χώρο για κατανόηση αλλά και για λύσεις. Όταν αποφεύγουμε όλα όσα μας απασχολούν, τα προβλήματα τι κάνουν, γιγαντώνονται, μένουν εκεί, δεν φεύγουν. Όταν όμως βρίσκουμε το θάρρος να μιλήσουμε, και όταν λέμε να μιλήσουμε εννοούμε να μιλήσουμε όμορφα και ήρεμα, τότε μόνο ανοίγουμε το δρόμο για ουσιαστική επικοινωνία και φυσικά πιο δυνατούς δεσμούς με τους άλλους.

Κάποια στιγμή, αν θα κάνουμε ένα λάθος, θα πρέπει να ζητήσουμε ένα συγγνώμη. Και το να ζητάμε συγγνώμη δεν είναι ένδειξη αδυναμίας, αλλά ωριμότητας. Αναγνωρίζεις δηλαδή ότι έκανες ένα λάθος και δίνεις αξία περισσότερο στη σχέση από ότι στον εγωισμό σου. Μία ειλικρινής συγγνώμη μπορεί να θεραπεύσει πληγές και να φέρει ξανά κοντά ανθρώπους που μπορεί να απομακρύνθηκαν. Φυσικά και δεν λύνει ως διαμαγεία στα πάντα, αλλά πάρα πολύ συχνά αποτελεί το πρώτο βήμα προς τη συμφιλίωση.

Οι αποχαιρετισμοί είναι ένα αναπόφευκτο κομμάτι της ζωής μας. Άλλοτε είναι προσωρινοί, άλλοτε πάλι είναι οριστικοί. Ποτέ δεν είναι εύκολοι, γιατί μας υπενθυμίζουν πόσο σημαντικοί ήταν κάποιοι άνθρωποι για εμάς κάποτε. Όμως κάθε αποχαιρετισμός κουβαλά μαζί του και μία ευγνωμοσύνη, θα έλεγα. Μία ευγνωμοσύνη για όλα όσα ζήσαμε μαζί τους, για όλα όσα μάθαμε και φυσικά όσα μοιραστήκαμε. Οι άνθρωποι μπορεί να φεύγουν από τη ζωή μας, αλλά πάντα, πάντα κάτι από αυτούς μένει μέσα στη ψυχή μας.

0: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο επιτυχημένος θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού φέρνει τον Αύγουστο σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο τρεις μοναδικές εκδηλώσεις. 18 και 19 Αυγούστου η μουσική παράσταση «Ανθρωπόλοιπος» στην Ιερά Μονή Αρκαδίου. 23 και 24 Αυγούστου η θεατρική παράσταση «Η Θεή της Γης» στη Φορτέτσα Ρεθύμνου. 21 έως 29 Αυγούστου η εικαστική έκθεση «Παράδεισος Μετατόπιση» στον αρχαιολογικό χώρο Φεστού και στο αρχαιολογικό μουσείο Μεσαράς. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
2: Πείτε stop στο θόρυβο, στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό, πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης, Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο, τηλέφωνο 2814-006-562.
3: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον.

0: Ηρακλέων Προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIMO RAP. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 250 γραμμαρίων, 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Μευγάλ 900 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, πετινός κρίτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
4: Επιστρέψαμε, εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 9. Στο μικρόφωνο είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Είστε στο Ράδιο Κρήτη. Μοιραζόμαστε σκέψεις και επιλεγμένα τραγούδια.

Υπάρχουν κάποιες στιγμές, γιατί αυτή εδώ η ζωή είναι πάρα πολύ απρόβλεπτη, που φέρνει ξανά κοντά ανθρώπους που είχαν χαθεί από το δρόμο μας. Μία τυχαία συνάντηση ή ας πούμε ένα τηλεφώνημα ή ένα μήνυμα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις αλλά και συναισθήματα. Οι επανασυνδέσεις τώρα αυτές τι ακριβώς κάνουν? Μας υπενθυμίζουν ότι ορισμένοι δεσμοί που μπορεί να έχουμε με κάποιους ανθρώπους, όχι με όλους, με κάποιους, δεν χάνονται τελικά ποτέ ολοκληρωτικά. Απλώς περιμένουν αυτή τη σωστή στιγμή για να ξαναζωντανέψουν.

άνθρωπος είναι από τη φύση του κοινωνικών. Χρειαζόμαστε την επικοινωνία, χρειαζόμαστε το μοίρασμα και την αποδοχή. Ακόμη και οι πιο έτσι ανεξάρτητοι άνθρωποι έχουν ανάγκη να νιώθουν ότι ανήκουν κάπου. Οι σχέσεις δίνουν χρώμα και νόημα στη ζωή μας και μας υπενθυμίζουν με πάρα πολύ ωραίο τρόπο, ειδικά

κάνουν έτσι πολύ ωραίες οι σχέσεις αυτές που έχουμε οι ανθρώπινες, ότι δεν είμαστε μόνοι σε αυτό το ταξίδι και ότι οι χαρές γίνονται πολύ μεγαλύτερες τελικά όταν μοιράζονται με άλλους ανθρώπους.

Κάποιο παράθυρο έχει φως, κάποιον τον τρώει ο πύρετος, μας φεύγει βήμα-βήμα. Κάποιο καράβι στα νυχτά με χίλια βάσανα.

retire fune, vrede varje se avrfe. Και μη σε άλλη ματωνέ, κάνουμε πάρτι ρε φαινέ, βρε δε βαριέσαι, άδερφε.

έξω αστράφτη και βροντά κι ένας διαβάτης πέρπατα χαμένος μες στην πόρα. Κάπου δε θα έχουνε ψωμί, κάπου πεινάει ένα παιδί και κλαίει αυτή την ώρα. Και εμείς χορτά του ματωνέ, κάνουμε γλέδια ρε φωνέ, βρε δε βαριέσαι, δε βαριέσαι αδερφέ. Και εμείς χορτά του ματωνέ, κάνουμε πάρτι ρε φωνέ, βρε δε βαριέσαι, αδερφέ.

Αχ, πόσοι απόψε ξαγρυπνούν, σαν κολλασμένοι τριγυρνούν και κλαίνε και πονάνε. Στάσου και σκέψου μια στιγμή πόσοι σκοτώνονται στη γη την ώρα που μιλάμε. Και εμείς οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο, πρέφα και καφέ. Βρε, δεν βαριέσαι, δεν βαριέσαι, αδερφέ. Και εμείς οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο, πρέφα και καφέ.

Μπορεί κάποιοι άνθρωποι που περνούν από τη ζωή μας να την αλλάξουν για πάντα. Τώρα θα μου πείτε πώς, δεν ξέρω, ίσως με μια συμβουλή, με μια πράξη καλοσύνης, ακόμα και απλώς με την παρουσία τους θα μπορούσε. Δεν χρειάζεται να είναι έτσι σπουδαίοι στα μάτια του κόσμου εννοώ, αρκεί να έχουν αγγίξει τη δική μας την καρδιά και την ψυχή. Αυτοί οι άνθρωποι γίνονται μέρος της προσωπικής μας ιστορίας και πάντα, μα πάντα θα μας συνοδεύουν μέσα από τις αναμνήσεις μας.

Λοιπόν, να σας πω για μια πολύ ωραία πρόταση που υπάρχει για αύριο. Αύριο Τετάρτη λοιπόν, 26 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ, κάτω από την Πανσέλινο, μπορούμε να ζήσουμε μια ξεχωριστή βραδιά. Ο Μουσικός και Λαογραφικός Σύλλογος Τεχνών Σπουδή θα παρουσιάσει τη μουσική παράσταση «Το Φεγγάρι κάνει βόλτα» στο πλαίσιο του τρίτου φεστιβάλ «Ο κύκλος του πολιτισμού» του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον αρχαιολογικό χώρο του Ινίου, στο Ίνι λοιπόν, αύριο Τετάρτη, 26 Αυγούστου, στις 8.30 το βράδυ. Δεν πρέπει να τη χάσετε αυτή την εκδήλωση.

Αγαπημένες φίλες και αγαπημένοι φίλοι, η απόψινή μας συντροφιά φτάνει στο τέλος της. Απόψε μιλήσαμε για τους ανθρώπους που συναντάμε στη ζωή μας, για τις σχέσεις που μας στηρίζουν, μας δοκιμάζουν και φυσικά μας διαμορφώνουν. Τελικά, όσο σημαντικά και αν είναι τα επιτεύγματα και οι στόχοι μας, εκείνο που μένει είναι οι άνθρωποι με τους οποίους μοιραστήκαμε τη διαδρομή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας μέχρι την επόμενη συνάντηση. Να εκτιμάτε τους ανθρώπους που αγαπάτε και να μην αφήνετε τις όμορφες λέξεις για αργότερα. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ήταν η Πόπη και ο Στεράκη. Σας αφήνω με τα λόγια του Έρμαν Έσε. Η ευτυχία είναι αγάπη. Αυτό είναι όλο. Ένας άνθρωπος ικανός να αγαπήσει είναι ευτυχισμένος. Καλό σας βράδυ!

0: Ακούστε τώρα το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι λιμενικές αρχές, καθώς οι μεταναστευτικές ροές στην Νότια Κρήτη παρουσιάζουν κατακόρυφη αύξηση. Μέσα σε λίγες ώρες, στελέχη του λιμενικού ολοκλήρωσαν διαδοχικές επιχειρήσεις διάσωσης, μεταφέροντας με ασφάλεια συνολικά 242 άτομα που επέβαιναν σε υπερφορτωμένες λέμβους. Η αρχή έγινε στους καλούς λιμένες, όπου καταγράφηκαν 3 συνεχή περιστατικά με τη συνδρομή εναέριων μέσων της Frontex, οδηγώντας στη διάσωση 129 ατόμων, ανάμεσά τους 28 από τον Μπαγκλαντές, 16 από το Σουδάν και ένας ανήλικος από την Αίγυπτο. Ωστόσο, η κινητοποίηση επεκτάθηκε γρήγορα και σε άλλα σημεία της νότιας ακτογραμμής. Εκτός από τους καλούς λιμένες, σκάφη του λιμενικού περισυνέλεξαν 113 επιβαίνοντες και από την Ιερά Πέτρα. Οι αρχές αποδίδουν το μπαράζ αφίξεων στις εξαιρετικά ευνοϊκές καιρικές συνθήκες που επικρατούν στο νότιο κρητικό πέλαγος, τις οποίες εκμεταλλεύονται στο έπακρο τα κυκλώματα των διακινητών. Στο μεταξύ, την άμεση ενίσχυση τόσο της ελληνικής αστυνομίας όσο και του λιμενικού στην Κρήτη ζητούν οι 4 ενός αστυνομικών υπαλλήλων του νησιού, αντιδρώντας στη διάθεση αστυνομικού προσωπικού για τη διαχείριση και τις μεταγωγές πολιτών τρίτων χωρών. Οι αστυνομικοί ξεκαθαρίζουν ότι η συνεργασία με το λιμενικό είναι δεδομένη, επισημαίνουν όμως ότι οι συνεχείς μετακινήσεις προσωπικού επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο τις ήδη υποστελεχωμένες υπηρεσίες. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι σύμφωνα με την πυροσβεστική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή των Αγίων 10 στο Δήμο Γόρτινας. Η άμεση κινητοποίηση επίγειων και εναέριων μέσων πυρόσβεσης έφερε αποτέλεσμα και στην περιοχή δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, με τις ισχυρές δυνάμεις να παραμένουν στο σημείο υπό το φόβο των αναζωπυρώσεων. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στους παρανύμφους του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στην Κρήτη λόγω καθολικής αδυναμίας ολοκλήρωσης των δηλώσεων ΟΣΔΕ εξαιτίας τεχνικών αστοχιών και έλλειψης οδηγιών. Οι παραγωγοί ζητούν άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την επίλυση των προβλημάτων και την παράταση των προθεσμιών, προκειμένου να μην χαθούν οι επιδοτήσεις. Την ίδια ώρα, σε δύσκολη κατάσταση βρίσκονται και οι παραγωγοί επιτραπέζια Σουλτανίνας στον προφήτη Λία και την ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου. Κάνουν λόγο όχι μόνο για απώλεια της παραγωγής, αλλά και για σοβαρότατο πλήγμα στο εισόδημά τους. Νέα προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Ηρακλείου και Τεχνικού Επιμελητηρίου προωθείται για την αντιμετώπιση των ετοιμόρροπων κτίριων, με στόχο την καταγραφή και παρακολούθηση των επικίνδυνων ακινήτων. Στην Αγία Τριάδα καταγράφονται περισσότερα από 100 ετοιμόρροπα κτίσματα, ενώ προβλέπεται η δημιουργία ειδικής ομάδας μηχανικών που θα εξετάσει τις περιπτώσεις και θα έρθει σε επαφή με τους ιδιοκτήτες. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προβλέπονται εισαγγελική παρέμβαση και ως έσχατο μέτρο κατεδάφιση από το Δήμο με χρέωση των ιδιοκτητών. Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει η κατανάλωση αλκοόλ από ανηλίκους στην Κρήτη, σύμφωνα με τον ψυχίατρο και συνεργάτη του Αλκοολογικού Ιατρείου του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, Ευάγγελο Γρινάκη. Όπως αναφέρει, η πρώιμη επαφή με το αλκοόλ μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εξάρτησης στο μέλλον, ενώ η υπερβολική κατανάλωση στους εφήβους συνδέεται με οξία μέθη, ατυχήματα και περιστατικά βίας. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί σε περιοχή του Δήμου Βιάνου, με αστυνομικούς της δίωξης ναρκωτικών και του τοπικού τμήματος να εντοπίζουν 2 χασισοφυτίες σε ορεινή και δύσβατη περιοχή. Σε 2 σημεία βρέθηκαν συνολικά 45 δεντρίλια κάναβης, τα οποία είχαν αναπτυχθεί σε ύψος 3,5 μέτρων. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 62χρονος που φέρεται να είναι ο καλλιεργητής των φυτιών. Θύμα διαδικτυακής απάτης έπεσε μια 48χρονη σε περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, η οποία πίστηκε ότι μπορούσε να αποκομίσει σημαντικά κέρδη μέσω διαδικτυακών επενδύσεων σε μετοχές. Οι επιτίδη κατάφεραν να την πείσουν να καταθέσει σε λογαριασμούς που της υπέδειξαν συνολικά 60.000 ευρώ σε 2 διαφορετικές συναλλαγές των 30.000 ευρώ. Το Ηράκλειο με λαμπρότητα τίμησε σήμερα τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Τίτου, πρώτου επισκόπου Κρήτης, και τη μνήμη των χριστιανών που σφαγιάστηκαν από τους Οθωμανούς στις 25 Αυγούστου του 1898. Στον Ιερό Καθεδρικό Ναό τελέστηκε αρχιερατικό συλλήτουργο και επιμνημό συνειδέης, ενώ ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο μνημείο από εκπροσώπους των αρχών, των ενόπλων δυνάμεων, των σωμάτων ασφαλείας και τοπικών φορέων. Πέθανε σε ηλικία 57 ετών ο γνωστός τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας. Ο Δημήτρης Κόκοτας νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς από το Μάρτιο του 2024 μετά από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου που είχε υποστεί στη διάρκεια τηλεοπτικού γυρίσματος. Ωστόσο δεν τα κατάφερε επί τα απόγενεα μάχη 2 ετών εντός της μονάδας συντατικής θεραπείας. Σε μια κίνηση που ανησυχεί πολύ σοβαρά το ΝΑΤΟ, προχώρησε ο Βλάντιμιρ Πούτιν βγάζοντας στη θάλασσα το πυρηνικό υποβρύχιο αποκάλυψης φορτωμένο με πυρηνικές τορπίλες. Το υποβρύχιο που ονομάζεται Χαμπάροφσκ έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει μέχρι και 6 τορπίλες Πόσειδων σχεδιασμένες για πυρηνικές κεφαλές και ικανές να προκαλέσουν υποβρύχιες εκρήξεις τόσο μεγάλης ισχύως που να προξενήσουν τσουνάμι. Ο Καναδάς θα επιβάλλει δασμούς από 15 έως 50% σε μια σειρά αμερικανικών προϊόντων από τις 8 Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών της χώρας, περιγράφοντας λεπτομερώς την απάντηση της Οτάβας στους τελευταίους δασμούς που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η ολοένα και πιο σκληρή αντιπαράθεση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά παίρνει και άλλες διαστάσεις, με τον Ντόναλντ Τραμπ να ανοίγει ακόμα ένα μέτωπο, αυτή τη φορά γύρω από το όνομα της λίμνης Οντάριο. Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ενημερώνει τους ακολούθους του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν σοβαρά την αλλαγή του ονόματος της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερική, καθώς δεν αναμένουμε, όπως λέει, να κάνουμε πολλές δουλειές με το Οντάριο πλέον. Στις αθλητικές ειδήσεις, πραγματοποιήθηκε απόψε η κλήρωση της League Face του Κυπέλλου Ελλάδας, με τον Όφι να αντιμετωπίζει κατά σειρά τον Μπάουκ στην Τούμπα, τον Έστω Χρυσούπολη στο Παγκρίτιο, την ΑΕΛ στη Λάρισα και το Βόλο στο Παγκρίτιο. Η πρώτη αγωνιστική ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου, ενώ η τελευταία θα διεξαχθεί στις 2 Δεκεμβρίου. Ο Όφι κινείται και πάλι για την απόκτηση του Βόσνιου επιθετικού της Φέρεντς Βάρος και έναν κόντρο, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία. Η κριτική ομάδα αναχωρεί αύριο το πρωί για τη Σόφια, όπου την 5η θα αντιμετωπίσει την ΤΣΕΣΕΚΑ με στόχο να υπερασπιστεί το 3-0 του πρώτου αγώνα για να προκριθεί στη League Phase του Europa League. Γενικά αίθριος προβλέπεται αύριο καιρό στην Κρήτη, άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 και τοπικά στα νότια έως 38 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
0: Ραδιοκρήτη 101,5.

Να η πόρτα κι ο δρόμος για μια να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

μα ποτέ δεν θα χορτάσεις. Όμως προσέχε στο δρόμο, έχει νάρκες, έχει τρόμο.